εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Delta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Zeta One 102,3.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπως τα λες, φιλενάδα. 6 Οκτωβρίου είναι σήμερα, Τρίτη, 4 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που είστε εκεί έξω, που κινείστε με ένα αυτοκίνητο. Είναι και 10 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, οπότε καταλαβαίνω πού πάτε οι περισσότεροι γονείς, πού πάτε οι περισσότεροι για την πρώτη, έτσι να τρέξετε να φτάσετε στη δουλειά. Καλή δύναμη. Καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα, παιδάκια. Έτσι, με καλή διάθεση. Πάμε, πάμε να το πάρουμε κι αυτό. Ο καθένας βάζει ένα στοίχημα. Τη μέρα, τη νίκη, τη δόξα, τη δουλειά, ό,τι μπορεί ο καθένας. Έχει κι άλλα σημαντικά και πολύτιμα τώρα, έτσι όπως μ' ακούω να τα λέω. Την αγάπη, την υγεία, την καλή διάθεση. Αυτά έπρεπε να είχαν προταχθεί πρώτα και τα υπόλοιπα από πίσω. Αλλά στη ζούγκλα που μεγαλώνουμε, είδατε πως μπαίνουν οι προτεραιότητες αυθορμήτως. Αυτό είναι ένα θέμα. 2-81-0-383-282 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, Κρέτα One 102,3. Εμάς ακούτε, και αν θέλετε να μας βλέπετε κιόλας, μπορείτε μέσω cretaone.gr να πατήσετε το μαγικό κουμπί εκεί πάνω δεξιά και να μας βλέπετε μέσω live streaming. Για τον ήχο, την επιλογή των τραγουδιών, την επικοινωνία, ο Αντώνης Σαπίνος και σήμερα είναι στη θέση του. Για την εικόνα, τα ριλ και όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτά που βλέπετε, και ο Μάνος Τουρουνάκης είναι στη θέση του επίσης. Και το βαρέλι, όπως λέει ο Αντώνης που το παρακολουθεί καθημερινά, διότι έχει αυτή την ανησυχία, ακριβώς τα 100 σήμερα. Έτσι, ναι, ναι. Το ταραραραραμ πάει μετά με ό,τι άλλο πεις. 100. Μην ανησυχούμε, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Είναι κάτι άλλο που εμείς το νομίζουμε, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Γενικά δεν είναι αυτό που νομίζουμε, είναι αυτό που νομίζουν. Εμείς αυτό που νομίζουμε δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Και θέλω να το καταλάβετε μία και έξω, να το τελειώνουμε, για να γίνουμε φίλοι και να τα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας, γιατί μέχρι και τις 10 έχουμε θέματα αρκετά να συζητήσουμε και να δούμε. Είμαστε στον απόϊχο της κυβερνητικής επίσκεψης ενός κλιμακίου από υπουργούς και υφυπουργούς που ήρθαν χθες το πρωί στο Ηράκλειο. Συμμετείχαν σε μια συσκέψη στην περιφέρεια Κρήτης και από εκεί ακολούθησαν περιοδίες στα 3 κομβικά σημεία, εκεί όπου και η κακοκαιρία χτύπησε ανελαίητα στην Κρήτη. Τόσο στο Μυλοπόταμο, όσο στο οροπέδιο Λασιφίου και βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρα, στο παραλιακό μέτωπο, στα Φέρμα, κοντά στο Μακρύ Γυαλό. Πήγαν παντού, τα είδαν όλα, τα άκουσαν όλα. Ήταν μια σύσκεψη και στην περιφέρεια Κρήτης που κράτησε αρκετά, που ακούστηκαν αρκετές τοποθετήσεις, έχω να πω έτσι και πολύ θαραλέες, με την έννοια ότι υπόθηκαν και αλήθειες. Υπόθηκαν τα πράγματα όπως είναι. Υπόθηκαν και διάφορα, αλλά εντάξει. Είπαν όμως πράγματα που, δηλαδή, άκουσα τώρα που ερχόμουν τον Μενέλο Μπουκέα, τον Δήμαρχο Μολυβιζίου, που τους είπε για τα αντιπλημμυρικά έργα και που τους είπε ότι υπάρχουν μελέτες και δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Τις περιοχές τις ύποπτες, τις δύσκολες, τις γνωρίζουμε. Έχουν χαρτογραφηθεί. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ποια έργα πρέπει να γίνουν. Το ίδιο είπε και ο Ζαχαρής ο Δοξαστάκης στη Χερσόνησο, που και εκεί η περιοχή στις Γούβες για μία ακόμα φορά χτυπήθηκε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν πηγαίνουν να διεκδικήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα έργα δηλαδή, βρίσκουν πόρτες κλειστές, δεν μπορούν να τα προχωρήσουν. Οπότε το ερώτημα, και το θέτουμε και πλέον όλοι όσοι το καταλαβαίνουμε, είναι ποιο είναι το νόημα. Να έρχονται μετά κυβερνητικά κλιμάκια από κάθε μία τέτοιου τύπου καιρική καταστροφή και να μοιράζουν αποζημιώσεις όποιες δώσουν, όποτε τις δώσουν, με τον τρόπο που θα τις δώσουν στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, ή να γίνουν έργα και υποδομές οι οποίες θα μπορέσουν να προστατεύουν ανθρώπους, ζωές και περιουσίες, για να μην βλέπουμε αυτά τα οποία είδαμε και για να μην βιώνονται αυτά τα οποία βιώθηκαν. Το ερώτημα προφανώς και είναι ρητορικό, το καταλαβαίνουμε όλοι, ξέρουμε ποια είναι η διαδρομή, ξέρουμε ότι η Κρήτη και ανταποδοτικά ωφέλη θα έπρεπε να είχε και ένα μεγάλο ποσό του κρατικού προϋπολογισμού έρχεται, προέρχεται από το νησί, ξέρουμε ποιες είναι και οι πληγές της, ας πάμε επιτέλους να τις διορθώσουμε. Το να παρακολουθούμε συνεχώς το ίδιο έργο θεατές αυτές τις καταστάσεις και μετά τις διαπιστώσεις και μετά τις αυτοψίες και μετά τις αποζημιώσεις και τις καταγραφές,
δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μια πολιτεία που δεν μπορεί να αρθρώσει ένα λόγο. Σε αυτό έχει να κάνει με υποδομές, με πρόληψη και συνθήκες οι οποίες δεν είναι έκτακτες, καθόλου έκτακτες, δεν μπορείς να τις χαρακτηρίσεις, αλλά απόρριες μιας κλιματικής συνθήκης που είναι εδώ και χτυπάει ανελέητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Απλά πράγματα, λίγα κολυβογράμματα, τα άκουσαν βεβαίως και οι υπουργοί. Σήμερα διαβάζω παντού ότι συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, δεν χάνεται χρόνος, με αυτή την έννοια δηλαδή. Θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα αποφασιστεί μεταξύ των άλλων, έτσι όπως διαβάζω, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που συμπεριλαμβάνεται προς εξέταση και θα το δούμε ενδεχομένως να ανακοινώνεται από τα κυβερνητικά μέτρα. Αυτοψίες έχουν ξεκινήσει ήδη σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα δοθεί έτσι μια πρώτη έκτακτη χρηματοδότηση προκειμένου να αγοραστούν συσκευές, εξοπλισμός που στην κακοκαιρία καταστράφηκαν και που κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτά τα νοικοκυριά. Υπάρχουν δεσμεύσεις για αποζημιώσεις fast track για τους πληγέντες. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ιεράπετρα στη συνέχεια να δούμε τι υπόθηκε και εκεί, διότι χθες αργά το βράδυ τους είχε μαζί τους, ήταν εκεί το κλιμάκιο, είχαν κάνει την αυτοψία. Να δούμε τι ζήτησε και αυτός και τι δεσμεύσεις πήρε, που δεν θα είναι δέσμευση για τη μία περιοχή και δεν θα ισχύει για την άλλη, θα είναι γενικές δεσμεύσεις που θα αφορούν σε όλη την Κρήτη.

Η αγωνία είναι και στους κατοίκους των περιοχών του οροπεδίου, που ακούσαμε και χθες ότι μιλάμε για 500 οικογένειες, για ανθρώπους οι οποίοι έμειναν χωρίς τη σοδειά τους, για ανθρώπους οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες σε πολύ λίγες μέρες, ίσως και ώρες, θα είχαν κόψει τα κυπευτικά τους, τις πατάτες τους, θα είχαν πουλήσει τα προϊόντα τους και θα είχαν αποζημιωθεί και θα είχαν αποζημιώσει και όσο στήριξαν για να γίνει αυτή η φετινή παραγωγή, τους γεωπόνους, τα φάρμακα, ό,τι παίρνουν, την καθημερινότητά τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια πολύ ειδική μέρημνα, τα είπαμε και χθες εδώ, μιλήσαμε και με εκπροσώπους από το Λασίθι, γρήγορη και άμεση, σε καμία περίπτωση καθυστέρηση. Και βεβαίως εκείνο το οποίο κρατάμε είναι ότι για πολλωστή φορά στην Κρήτη είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά μας, ξέρουμε που χωλαίνει η λειτουργία αυτών των πραγμάτων και το μόνο που συμβαίνει είναι όλα αυτά τα χρόνια να παρακολουθούμε τα ίδια και τα ίδια. Παρακολουθούμε δηλαδή καταστροφές να συντελούνται, ανθρώπους να καταστρέφονται, ανθρώπινες ζωές να χάνονται, καθημερινότητες να ανατρέπονται συγκλονιστικά. Μετά έρχονται κυβερνητικά κλιμάκια από την όποια κυβέρνηση, δεν παίζει ρόλο, για την Κρήτη μιλάμε. Δίνουν ό,τι δίνουν, όπως το δίνουν, και εδώ έχουμε την αγωνία να δοθούν άμεσα, γρήγορα και πολλά, έτσι όπως είναι αυτά που χάθηκαν, όχι πολλά παραπάνω από αυτά που πρέπει, όπως είναι αυτά που χάθηκαν. Και όχι διχίλιαρα, τριχίλιαρα ανθρώπους που αυτά δεν θα τα έχουν ούτε για ασπιρίνη για τις επόμενες μέρες. Και γίνονται οι τοποθετήσεις, μιλούν οι αυτοδιοικητικοί, μιλούν οι αιρετοί, μιλούν οι βουλευτές, μιλούν οι θεσμικοί, όλα λειτουργήσαν κανονικά. Βέβαια, αυτό είναι πάλι ένα άλλο φανταστικό πράγμα. Τίποτα δεν πήγε κακά. Καλά λειτουργήσε το φράγμα, δουλέψαν όλες οι δικλείδες, πήγε κάτω το νερό. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Γενικά, γι' αυτό σας είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Είναι αυτό που νομίζουν. Και επειδή το νομίζουν, πρέπει και εμείς να το καταπιούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, όλα πήγαν καλά, αλλά αυτή η βροχή ήταν τέτοια που, τι να πούμε τώρα, ήταν ανελαίτη, ήταν πολύ, που ήταν πραγματικά πολύ. Αλλά τι θα γίνει δηλαδή, κάθε φορά που θα έχουμε μια ισχυρή φυσική καταστροφή, εμείς θα λέμε, είμαστε αβοήθητοι, αυτό είναι, έτσι το θέλω Θεός, πάμε τώρα να μοιράσουμε καθρεφτάκια να πάμε λίγο παρακάτω. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι, και το κυριότερο, εκείνοι που πρέπει κυρίως να το αντιληφθούν πρώτοι, είμαστε εμείς. Είμαστε οι κάτοικοι αυτού του νησιού, που είδαμε υποδομές να γίνονται σε όλη την Ελλάδα και εμείς περιμέναμε, που είδαμε δρόμους να φτιάχνονται και εμείς περιμέναμε, που είδανε αεροδρόμια και λιμάνια να γίνουν και εμείς περιμέναμε, που είδανε σχολεία, νοσοκομεία να συμβαίνουν και εμείς περιμέναμε, και όσο περιμέναμε τα πράγματα προχωρούσαν, και που εδώ έχουμε και το ζήτημα των σημαντικών υποδομών, ρέματα, φράγματα, ζητήματα που είναι της πρώτης γραμμής και εμείς τα περιμένουμε. Οπότε αυτό που έγινε χθες, όπως το και το είπαμε χθες, καλώς έγινε, αλλά δεν αρκεί, με την έννοια ότι ναι, θα πούμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και βεβαίως έτσι έπρεπε και μπράβο, είχαν μια εξαιρετική στάση όλοι όσοι ήρθαν από την Αθήνα, άκουσαν, καταλάβαιναν, συνεργάζονταν, αλλά είναι υπόθεση όλων και πρέπει να το δουν και οι μεν και οι δε, ότι είναι απαραίτητο να πάμε στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα δεν διορθώνεται ούτε με έκτακτες ενισχύσεις, ούτε με αποζημιώσεις. Διορθώνεται με έργα. Κάντε τα απαραίτητα έργα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουμε κάθε φορά.

0: Και βέβαια όλα αυτά συνέβαιναν την ώρα που οι τουρίστες, οι επισκέπτες στο νησί είναι ακόμα εδώ. Και είναι πολλοί. Δεν είναι τώρα ότι είμαστε στο τέλος, στην ουρά της σεζόν. Είναι πολλοί και αυτό αποδεικνύεται και από τον τρόπο που λειτουργεί το αεροδρόμιο, από τις δεκάδες πτήσεις, από τον κόσμο που εκεί πέρασε αυτό το τελευταίο τρίμερο και βλέπαμε εικόνες έτσι με αίθουσες ασφυκτικά γεμάτες. Είδαμε και ένα βίντεο εχθές το οποίο κυκλοφόρησε, ας πούμε, σε όλα τα διεθνή μέσα με έναν τύπο, έναν επισκέπτη, ο οποίος είπε ότι είναι το χειρότερο αεροδρόμιο που έχει επισκεφθεί. Δεν είπε για την Κρήτη. Η Κρήτη την διάλεξε να την επισκεφτεί, τον φέραμε το ζόρι. Είπε ότι το αεροδρόμιο ήταν σε κακή κατάσταση και παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνουν εκεί οι άνθρωποι, και ο ρελιμενάρχης και οι εργαζόμενοι και το προσωπικό, τιτάνιες προσπάθειες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι και άνισος ο αγώνας. Δηλαδή είναι Δαβίδ με τον Γκολιάθ. Παλεύουν με ένα τέτοιο πράγμα, με ένα τέτοιο αεροδρόμιο, να σηκώσουν το βάρος τόσων χιλιάδων επισκεπτών. Μην πω εκατομμυρίων. Εκεί δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Και είδαμε και ένα βίντεο ενός τύπου που έλεγε ότι ήταν το χειρότερό του αυτό το οποίο βίωσε στο αεροδρόμιο. Τα λέει βέβαια ωραία ο άνθρωπος, λέει ότι σε κανένα δεν αρέσει να φεύγει από τις διακοπές του, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το ίδιο συνέστημα είχα και εγώ, αλλά ρε αδερφέ, αυτό το οποίο έζησα εκεί μέχρι να φύγω δεν ταιριάζει σε ανθρώπινο πολιτισμό, δεν ταιριάζει στον ίδιο τον τόπο. Πάμε λίγο να δούμε καταρχήν αν αυτή η κακοκαιρία και έτσι όπως αυτή μεταδόθηκε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα ειδησιογραφικά μέσα, έχει επηρεάσει τη ροή των κρατήσεων με την έννοια και των τελευταίων κρατήσεων, της τελευταίας στιγμής, αυτών που έρχονται επειδή το αποφάσισαν πριν από μία εβδομάδα. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλημέρα κύριε Πελεκανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Διόνση, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και πάμε λίγο να μας πείτε τι εικόνα έχετε, τι έχετε εισπράξει τα τελευταία 24 ώρα και αν αυτή η καιρική συνθήκη λειτουργήσε αρνητικά ή δεν επηρέασε τη ροή των κρατήσεων για το μήνα Οκτώβριο, αυτόν της τελευταίας στιγμής. Δεν μιλά... Μπορεί να είχαμε και ακυρώσεις, περιμένετε να δούμε. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Ακυρώσεις δεν είχαμε, επιπτώσεις αρνητικές δεν είχε. Απλά η αλήθεια είναι ότι με την είδηση ότι υπάρχουν κύματα κακοκαιρίες και αυτές όλες οι μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έγιναν επίσης γνωστές στην Ευρώπη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σίγουρα ανησύχησαν και αυτοί που ήταν να έρθουν έπαιρναν συνέχεια τα ξενοδοχεία να δουν αν όντως μπορεί να ταξιδέψει, αν έχουν πάθει ζημίες στα ξενοδοχεία, αν μπορεί να έρθει. Αυτή υπήρχε μια ανησυχία, ναι, η οποία όμως όχι ήταν καταστικές οι απαντήσεις που πήραν από τους ανθρώπους των κάθε ξενοδοχείων, οπότε όλοι ήρθαν. Το δυσάρεστο ήταν το Σάββατο αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο, που χάλασαν οι μάντες και 5 πτήσεις μαζεμένες εξυπηρετήθηκαν μόνο από μία, με αποτέλεσμα η ώρα αναμονής για να παραλάβεις τη βαλίτσα σου ήταν μεγαλύτερος από την ώρα πτήσης να έρθεις, δηλαδή συγκεκριμένα από πτήσεις από Βιέννη, από Ζυρίχη, από Γερμανία έκαναν πάνω από 3 ώρες για να παραλάβουν τις βαλίτσες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν το πιο δυσάρεστο ακόμα.
0: Αυτό είχε να κάνει με τη στιγμή που γινόταν η κακοκαιρία στο αεροδρόμιο και τις εικόνες που είδαμε.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνη την ώρα βομβαρδίζονταν το αεροδρόμιο με την μεταφορική έννοια του όρου από τον καιρό, ναι, και τη βροχή, ναι.
1: Σωστά.
0: Οπότε εκεί γκρίνιαξαν, δηλαδή.
1: Εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια, ναι. Υπήρχε ένα συνοστισμό, ήταν, σας λέω, μαζεμένες πάνω από 5 πτήσεις, δηλαδή πάνω από 1000 άτομα, περίμενε ταυτόχρονα να παραλάβουν από ένα η μάντα τη βαλίτσα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό προκάλεσε.
0: Ένα μάντα. Γιατί ένα μάντα?
1: Υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω το λόγο, δεν έμαθα.
0: Δεν
1: αλλά...
0: έχουμε βγάλει το καλοκαίρι με έναν ημάντα μόνο.
1: Όχι, όχι. Ναι. Αλλά εκεί υπήρχε κάποιο πρόβλημα, φαίνεται, με τα νερά, κάποιο βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω τι. Πάντως υπήρχε πρόβλημα. Το αποκαταστάθηκε εδώ την επόμενη κυριακή, δούλευε κανονικά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, όσο αφορά τα ξενοδοχεία, ναι, υπήρχαν ζημιές. Υπήρχαν μέσα σε ξενοδοχεία καταστροφές. Τα νερά είχαν πάρει σε ορισμένες παραλιακές περιοχές όπως τις Βούβες. Έχει κάνει σε 2-3 ξενοδοχεία ζημιές, όχι όμως σε τόσο άσχημες ώστε να σταματήσει η λειτουργία του ξενοδοχείου. Από εκεί και πέρα οι πελάτες, ναι, περιμένουν αυτήν την εποχή σίγουρα καλύτερες καιρικές συνθήκες, όπως είναι σήμερα ίσως και καλύτερες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε σίγουρα, ειδικά αυτήν την εποχή που έχουμε πάρα πολλές οικογένειες με τα παιδιά, όταν δεν έχεις τι να κάνεις, είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Αυτό το σκεφτόμουν, κύριε Πελεκανάκη, γιατί είδαμε και πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Μη έχοντας κάτι άλλο να κάνουν, πολλοί επέλεξαν να κατέβουν στο κέντρο. Κάτι που δεν συμβαίνει. Δηλαδή, εδώ περάσαμε.
1: Αυτό γίνεται. Στις κακοκαιρίες, δηλαδή, όταν έχει συννεφιά ειδικά και δεν μπορεί να πάει στην πισίνα στη θάλασσα, τότε νοικιάζουν αυτοκίνητα, βγαίνουν όλοι οι κυκλοφοράμε, θα βγαίνουν έξω από τα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Οι κρατήσεις ήρθαν στο mail σας, ας πούμε, ακυρώσεις ανθρώπων που είδαν αυτές τις εικόνες και είπαν τα αφήνουμε αργότερα.
1: Ακυρώσεις όχι, δεν είχαμε. Συνεχίζεται κανονικά η προσέλευση των πιλατών. Ένας οκτώμης, ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατός. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και γι' αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Υπήρχε βέβαια ένας πανικός την ώρα που ήρθε το μήνυμα από το 112. Φανταστείτε, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο με 500 άτομα στο εστιατόριο να είναι εκείνη την ώρα 300 άτομα και ταυτόχρονα 300 άτομα να λάβουν το μήνυμα του 112. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Το κάνει εικόνα, κύριε Πελεκανάκη.
1: Όταν αρχίζει, δηλαδή, να χτυπάνε τα κινητά τηλέφωνα μέσα σε ένα χώρο μαζικής εστίασης στο μπαρ και όλοι να παθαίνουν πανικό, λέει τι έγινε.
0: Και τι κάνατε, γιατί τώρα οι άνθρωποι εκεί έρχονται και από διάφορες εθνικότητες. Και...
1: το μήνυμα είναι στα ελληνικά, αλλά είναι και στα αγγλικά. Οπότε
0: όχι ότι στείλαμε για ψήλου πίδημα 112 στις περιοχές που πήγαινε. Είχε σοβαρή αξία. Και νομίζω ότι λειτουργήσε κιόλας. Δηλαδή ήταν από τις λίγες φορές που ο κόσμος πειθάρχησε, συνεργάστηκε και ας μην, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο, νομίζω ότι τα αξιολόγησαν θετικά όλοι το πώς βλέπει το σύστημα και ότι υπάρχει έτσι το πώς γίνεται η ενημέρωση.
0: Αλλά φοβήθηκαν στην αρχή, φαντάζομαι.
1: Ναι. Οι μόνοι που είναι πιο εξοικειωμένοι ήταν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί, γιατί το έχουν και αυτοί το σύστημα, αλλά δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. Το έχουν χρησιμοποιήσει μόνο για άσκηση, όπου γίνεται ενημέρωση εβδομάδες πιο μπροστά, ότι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα γίνει μια άσκηση στα κινητά σας, είναι ενημερωμένοι, οπότε το αναμένουν. Αλλά όταν είναι ξαφνικά εκεί που το αρχίζει και χτυπάει το κινητό, ναι. Αλλά ήταν πάντως θετική εικόνα, να πω την αλήθεια. Όλοι ήταν θετικά.
0: Και πέρασε. Καταιγίδα ήταν και πέρασε.
1: Μόλις βγει ο ήλιος, να ξέρετε, όλα τα ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Όλα τα γιατρεύει ο ήλιος. Μόλις βγει ο ήλιος, μετά όλα ξεχνιόνται.
0: Να σας πω έτσι μια προσωπική μου εμπειρία. Συναντούσα κόσμο το Σάββατο στην αγορά και τους ρώταγα. Δηλαδή, με κάποιους μοιραστήκαμε και έναν σασέρ από την Ολλανδία. Ήταν οι άνθρωποι που μου είπαν έτσι με παράπονο ότι ο καιρός στην Ολλανδία είναι καλύτερος από ότι σήμερα στο Ηράκλειο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ την Τρίτη, είχα πάει στις Βρυξέλλες και είχε 32 βαθμούς.
0: Ναι, γενικά είχε καλύτερο καιρό την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την Κρήτη. Συμβαίνουν και αυτά. Τι έρχεται, γιατί μου λέτε ότι έχετε έναν από τους καλύτερους Οκτώβριους όσο αυτό έχει να κάνει με τις κρατήσεις.
1: Μέχρι 25-26 Οκτωβρίου οι κρατήσεις είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έχει ξενοδοχεία που αγγίζει και το 80% και 90%.
0: Τι λέτε, στην πληρότητα.
1: Στην πληρότητα, ναι. Είναι ένας Οκτώβριος που πραγματικά είναι λαμπρός, θα το έλεγα, από πλευράς κρατήσεων. Μπορεί και να είναι και ο καλύτερος όλων των εποχών. Και τελευταία εβδομάδα αρχίζει πια σιγά σιγά να χωρούν. Τέλος του μήνου, δηλαδή θα έχουν κλείσει τα περισσότερα ξενοδοχεία, με μια μικρή εξαίρεση, μερικά ξενοδοχεία που θα κλείσουν γύρω στις 10. Νομίζω μέχρι τις 10 θα έχει κλείσει το 99% των ξενοδοχείων.
0: Άρα το ημερομηνίες ορόσημο είναι περί τα μέσα Νοέμβρη.
1: Νομίζω το ορόσημο είναι 31 Οκτωβρίου.
0: 31 Οκτωβρίου.
1: Μέχρι 10 Νοέμβρη θα είναι πολύ ελάχιστα και πάρα πολύ λίγα στις 15.
0: Μάλιστα. Και κάπου, εντάξει, είμαστε και ένα μήνα μετά περί τα Χριστούγεννα. Θα μείνει κάτι ανοιχτό φέτος, έχετε κάποια εικόνα έτσι που να...
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένες πτήσεις, υπάρχουν ορισμένες πτήσεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό θα το δούμε όλοι το χειμώνα στο Ηράκλειο, θα βλέπουμε τουρίστες στο Ηράκλειο το χειμώνα. Έχουμε 4 πτήσεις με την εταιρεία Transavia από το Παρίσι, καινούριες που δεν τις είχαμε πέρυσι. Έχουμε πτήσεις επίσης από το Άμστερνταμ και έχουμε μετά την Aegean που συνεχίζει τις πτήσεις το χειμώνα για Φραγκφούρτη και Μόναχο. Έχουμε επίσης πτήσεις για Κωνσταντινούπολη, Λάρνακα και άλλες πόλεις που τώρα μου διαφεύγουν. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα, να πω την αλήθεια, αυτό το χειμώνα που δεν είχαμε άλλες φορές. Είναι πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αλλά παραμείνει για τα ξενοδοχεία περισσότερο ξενοδοχεία πόλης.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες και βεβαίως αν ήταν περισσότερες οι πτήσεις θα έμπαινε και ζήτημα να λειτουργήσουν και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες δεν έχουν φτιαχτεί βεβαίως και για να λειτουργούν στο χειμώνα, αλλά αν και εφόσον υπήρχε κόσμος, αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει. Λοιπόν, κύριε Πελεκανάκη, ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες πληροφορίες. Φούλοι μηχανές μέχρι και τέλος Οκτωβρίου. Αν σκεφτούμε ότι τώρα είναι 6, έχετε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά να διανύσετε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχειακών μονάδων κλείνει 31 Οκτωβρίου, ένα μικρότερο απομένει για μέχρι τις 12-15 Νοεμβρίου και κάπως έτσι μετά μπορούμε να κάνουμε και την αποτίμηση της σεζόν, εκτός και αν θέλετε να μου δώσετε μια οσμή τώρα του πώς πήγε αυτό το καλοκαίρι ή δεν έκλεισε ακόμα το ταμείο για να έχετε μια εικόνα.
1: Εντάξει, το ταμείο θα το κλείσουμε σίγουρα τον Νοέμβριο, αλλά με τον αριθμό των κρατήσεων και των πληρώτες που είχαμε, σίγουρα είναι θετικό, να λέμε την αλήθεια, ας μην κρυβόμαστε, μην παραπονιόμαστε, ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν και νομίζω και το ταμείο θα είναι πάρα πολύ καλό για όλους.
0: Παρόλα τα ζητήματα της ακρίβειας και στην ενέργεια, δεν ήταν τόσο ο κόσμος που το άφησε πίσω του αυτό,
1: Ναι, νομίζω δεν ξαφνιστήκαμε τόσο πολύ, εντάξει, σίγουρα η ενέργεια δεν είναι τόσο μεγάλη, έχουμε περισσότερο, δηλαδή ναι, έχουμε κόστος ενέργειας, έχουμε κόστος τροφίμων, κόστος μισθοδοσίας, αλλά παρά αυτά νομίζω τα αποτελέσματα είναι θετικά.
0: Θετικά. Κύριε Πελεκανάκη, θερμά σας ευχαριστώ για τα στοιχεία που δώσατε. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Φαντάζεστε τώρα να είναι όλοι στην αίθουσα του να παίρνουν πρόγευμα 300-500 άνθρωποι να μπιπ, που εμένα χτύπησε μία μέρα στο σπίτι και κόντεψα. Ναι, αυτό έλεγα. Εξαιρετικό. Όχι, εντάξει. Τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Respect. Σεβόμεθα το 112, εγώ δεν το χλεβάζω ποτέ. Ο ήχος του είναι ένα ζήτημα, αλλά θα μου πεις και πώς αλλιώς να σε αφυπνήσει. Αλλά είπα πολλές φορές εκείνες τις ημέρες ότι αν δεν πάω από πλημμύρα θα είναι το επεισόδιο σίγουρα καρδιακό. Όμως, μπράβο μας, μην γκρινιάζουμε μόνο, γιατί τα πήγαμε περίφημα εκεί που έπρεπε. Δηλαδή την Παρασκευή που, ή την Πέμπτη που υπήρχε αυτός ο φόβος της κορύφωσης της κακοκαιρίας και μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, είχε κατά πολύ ελαχιστοποιηθεί η κίνηση στους δρόμους, ο κόσμος είχε πάρει τα μέτρα του, είχε ακυρώσει άσκοπες μετακινήσεις, είχε μεταθέσει δουλειές για αργότερα να περάσει το κύμα. Αυτό κάτι λέει και είναι πολύ σημαντικό. Και το 112 είναι επίσης σημαντικό και εν πάση περιπτώσει είναι το μόνο εργαλείο το οποίο αυτή την ώρα υπάρχει για να μπορέσει να μεταφέρει ένα μήνυμα σε μια περιοχή που μπαίνει στη σφαίρα του κινδύνου λόγω ενός καιρικού ή φυσικού φαινομένου. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα την γόνη μας, καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε, καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε τώρα, Κρέτα One 102,3, σε μία μέρα που έχει και επισκέψεις. Έχουμε μουσαφιρέους, το απόγευμα όχι εδώ, στην Κρήτη, στην Αθήνα, αναμένεται να αφιχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο που θα μου πεις και πότε δεν ήτανε, αλλά θα σου πω ότι ειδικά αυτή την περίοδο καταγράφονται και έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις και παραμένουν αρκετά μέτωπα ανοιχτά, και βεβαίως την Ανατολή και βεβαίως την Ουκρανία. Η επίσκεψη πραγματοποιείται και εδώ στη χώρα μας σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις γίνεται μια προσπάθεια και να ενισχυθούν και να εμβαθυνθούν, αλλά υπάρχουν και τα γκρίζα ζητήματα, υπάρχουν και τα ζητήματα που βάζει η Τουρκία από την άλλη πλευρά. Στην Τουρκία δεν θα κάνει στάση ο Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα συνδυάσει δηλαδή αυτή την επίσκεψη στην Ελλάδα με μια επίσκεψη στην Τουρκία. Συνήθως αυτό ήθεστε να γίνεται, δηλαδή βλέπουμε δύο στάσεις, έχουν περάσει τον Ατλαντικό, υπάρχει αυτή η ισόπωση αντιμετώπιση και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και αυτό λένε οι διπλωματικοί αναλυτές ότι είναι ένα μήνυμα που επίσης οφείλουμε να αναλύσουμε. Η ελληνική πλευρά θα βάλει ζητήματα στην ατζέντα της συζήτησης, προφανώς την ενεργειακή ασφάλεια, προφανώς την άμυνα, τις προτεραιότητες ενός διαλόγου και με την Τουρκία, τον κάθετο διάδρομο. Είναι αρκετά τα ζητήματα της ατζέντας. Θα μπουν τα ζητήματα των F-35, αλίμονο, και θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες. Θα υπάρχει ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας με επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, μία επιστολή προθέσεων με αντικείμενο τη δημιουργία συνεργασίας ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφρουράς στη Φλόριντα και ένα μνημείο κατανόησης, ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάση της Διεθνούς Σύμβασης. Τώρα, υπάρχουν και έτσι σημεία που έχουν την ανάλυση τους και τους συμβολισμούς τους. Ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών της Αθήνας, θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Και βεβαίως το σημείο από μόνο του θα μεταφέρει αρκετά μηνύματα και σε εκείνους που παρακολουθούν τις κινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών στην Αμερική, γιατί προφανώς και θα αναφερθεί και στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και στο πόσο συνετέλεσε η χώρα στη διαμόρφωση παγκοσμίως της ανάπτυξης, της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, της εμπέδωσης αυτού του πολιτεύματος. Αυτά το απόγευμα θα συμβούν. Μέχρι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να σας δίνουν νεότερα στοιχεία. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τα υπόλοιπα.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Είμαστε 38 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Μπήκαμε με ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλοκαίρι θα έχουμε ακόμα, έτσι, αντίσταση στους καλοχειμωνάκηδες. Ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται από σήμερα. Οι συνθήκες, οι καιρικές, θα είναι με το μέρος εκείνων που έχουν περισσότερη εξωστρέφεια παρά εσωστρέφεια. Και ένα μικρό ίσως καλοκαίρι μας βρήκε προς το τέλος της εβδομάδος, καθώς όλα δείχνουν ότι η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα φτάσει και θα ξεπεράσει ακόμα και τους 30 βαθμούς. Οπότε δεν εμείς ακόμα χειμώνα, παρόλο που, και αυτό ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη, είδαμε και τις κορυφές του Ψιλορίτη να σπρίζουν πρωτόγνωρο για τη χρονική περίοδο που αναφερόμαστε. Όμως, όπως, ναι, όπως ακριβώς υπόθηκε, έτσι και έγινε. Θυμάσαι που μας έλεγε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης ότι θα πέσουν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά το Σάββατο το βράδυ. Οι πρώτες λευκές εικόνες του φθινοπόρου στην Κρήτη έδωσαν ήδη το στίγμα τους, με το χιόνι ίσα ίσα να κουμπάει την κορυφογραμμή του Ψιλορίτη. Και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι ξεκινάει και από τώρα ο χειμώνας στην Κρήτη. Ήταν όμως μια απόρρεια, ένα αποτέλεσμα χαρακτηριστικό αυτής της μεγάλης πτώσης της θερμοκρασίας στα πολύ μεγάλα υψόμετρα, και αυτή είναι μια εικόνα που από χθες και κυρίως σήμερα αντικρίζουμε στις κορυφές του Ψιλορίτη. Θέλω τώρα να πάμε πολύ γρήγορα και σε μια άλλη υπόθεση, η οποία είναι σε εξέλιξη, και επειδή ξέρω ότι ο συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης κοπέλας είναι επιποδός, διότι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή και να απολογηθεί στις 12 το μεσημέρι, δεν θα τον καθυστερήσω καθόλου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μερκουλίδης, ο κύριος Γιώργος Μερκουλίδης, για να μιλήσουμε για μια υπόθεση η οποία μας απασχόλησε χθες και τη σχολιάσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και που αφορά στην περίπτωση μιας κοπέλας η οποία έχει συλληφθεί εδώ από το Ηράκλειο και κατηγορείται με μια σειρά από κατηγορίες πλημεληματικού αλλά και κακουργηματικού χαρακτήρα σχετικά με τη συκοφάντηση ενός άλλου προσώπου. Καλημέρα κύριε Μερκουλίδη.
1: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη. Καλή σας μέρα.
0: Είναι η γνωστή αυτή υπόθεση με τα Φέι Βολάν, για να το πω διαφορετικά, γιατί προσπαθώ να το πω έτσι όσο πιο περποιημένα γίνεται.
1: Ναι.
0: Και είναι μια υπόθεση η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Εννοώ ότι σήμερα αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Εσείς τι έχετε σε αυτό να καταθέσετε? Είσαστε συνήγορος υπεράσπισης της κοπέλας αυτής. Εγώ τη λέω 35χρονη, η ηλικία είναι ακριβώς...
1: Ναι, τόσο είναι.
0: 35, οπότε ορθά το λέω.
1: 35 στα 36. Ναι.
0: Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε καταρχήν με την αποκάλυψη αυτών των Φέι Βολάν, που βρέθηκαν στο μήκος ενός δρόμου όπου κατοικεί μία γυναίκα, η

0: που την αφορούσαν. Με υβριστικό περιεχόμενο για την ίδια και συκοφαντικό. Οι κάμερες της περιοχής, τα λέω αυτά για αυτούς που δεν τα ξέρουν, έπιασαν ένα νεαρό να φαίνεται ότι μοιράζει αυτά τα φεϊβολά και κάπως έτσι η υπόθεση ξετυλίχθηκε και το κουβάρι και έφτασαν στη σύλληψη της 35χρονης γυναίκας. Μέχρι το... Ναι, συγγνώμη κύριε Μερκουλίδη, πείτε μου.
1: Ναι, υπάρχει το υπόβαθρο το οποίο δικαιολογεί απόλυτα κάποιες ενέργειες στις οποίες δεν μπορώ να αναφερθώ πριν την απολογία της κατηγορουμένης. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να διορθώσω το εξής, ότι η άσκηση ποινικής δίωξης είναι για πλημελήματα και για ένα κακούργημα το οποίο όμως δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υποκειμενική του υπόσταση και θεωρώ ότι θα καταπέσει σύντομα το κακούργημα.
0: Τα πλημελήματα ποια είναι ακριβώς, κύριε Πρέμερ?
1: Είναι συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, απειλή και τέτοια. Ναι, αυτά.
0: Και το κακουργηματικό?
1: Είναι η διάδοση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μέσω τέτοιο, αυτό.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό θα καταπέσει.
1: Δεν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα και αυτό.
0: Και αυτό. Ναι. Η ίδια, επειδή είστε συνήγορος υπεράσπισης, αποδέχεται αυτή την πράξη, τα αρνείται, δεν ήταν εκείνη? Πώς θα οδηγηθείτε σήμερα στον ανακριτή?
1: Αποδέχεται εν μέρη κάποιες ενέργειες ή κάποιες πράξεις, πολύ περιορισμένες σε σχέση με το κατηγορητήριο, στις οποίες θα αναφερθούμε
0: εκτενώς στον ανακριτή.
1: Ναι, στην ανάκριση, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως υπόβαθρο που δικαιολογεί, δεν δικαιολογεί, αλλά τουλάχιστον εξηγεί κάποιες συμπεριφορές.
0: Γιατί
1: από εκεί πέρα δεν μπορώ, κύριε Ανδρεάκη, να
0: προφανώς,
1: πρακτώ,
0: κύριε περιπέρω. Μερκουλίδη, ναι. Και δεν θα σας πιέσω για αυτό το πράγμα. Σέβομαι απόλυτα τη διαδικασία. Ούτως ή άλλως μετά τις 12 και με τη λήξη αυτής της διαδικασίας θα έχουμε και τα νεότερα. Κίνδυνος προφυλάκησης αυτή την ώρα υπάρχει, κύριε Μερκουλίδη?
1: Θεωρώ ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την προσωρινή κράτηση. Η προσωρινή κράτηση έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με τη βαρύτητα της πράξης, αλλά με το αν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ικανός για τέλεση νέων εγκλημάτων. Κατά συνέπεια δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και με δεδομένο το γεγονός ότι και το κακούργημα για πλημελήματα δεν προβλέπεται η προσωρινή κράτηση, προβλέπεται μόνο για κακουργήματα. Επειδή θεωρούμε και πιστεύουμε ότι δεν υφίσταται η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση και του κακουργήματος που τους καταλογίζουν, δεν θα υπάρξει προσωρινή κράτηση, με δεδομένο ότι έχει λευκό ποινικό παρελθόν, δεν έχει απασχολήσει τις δικαστικές και διοκτικές αρχές και δεν υπάρχει περίπτωση να
0: διαφύγει από τη χώρα.
1: Ναι, να διαφύγει διότι είναι γνωστή διαμονή και τα λοιπά. Ναι, όλα αυτά.
0: Η ίδια σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι, αντιλαμβάνεστε?
1: Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ασφαλώς. Σε πάρα πολύ άσχημη.
0: Και όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή μέρες οι οποίες προηγήθηκαν, τις πέρασε
1: σε κρατητήρια, ναι.
0: Στα κρατητήρια, στο αστυνομικό
1: μέγαρο. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σας πιέσω άλλο. Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης μετά τις 12. Εν μέρη αποδέχεται τις πράξεις, αλλά αιτιολογεί τη βάση αυτών των κινήτρων που την όθησε να την κάνει, αν το λέω ορθά, κύριε Μερκουλίδη. Οπότε με αυτό θα πάτε ως υπερασπιστική γραμμή και αναμένουμε την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Είναι μια υπόθεση η οποία απασχόλησε και την τοπική κοινή γνώμη και τα μέσα σε πανελλαδικό επίπεδο. Μια υπόθεση που φαίνεται ότι είναι αντεκδίκησης ανάμεσα σε δύο γυναίκες με κίνητρο, έτσι όπως γράφτηκε και υπόθηκε στο ρεπορτάζ, την ερωτική αντιζηλία. Τα Φέι Βολάν είχαν την φωτογραφία της 52χρονης γυναίκας με μια σειρά από προτάσεις υβριστικού περιεχομένου, αλλά βεβαίως και την αναγραφή των προσωπικών της στοιχείων, το προσωπικό της κινητό τηλέφωνο, το όνομά της, τη διεύθυνση κατοικίας της. Αυτά μοιράστηκαν τόσο έξω από την κατοικία της σε εισόδους πολυκατοικιών αλλά και σε αυτοκίνητα, και βεβαίως όσο ξετυλίχθηκε το κουβάρι υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην υπόθεση, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η ιστορία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, σχεδόν από τον Ιούνιο, όπου η 35χρονη γυναίκα είχε ξεκινήσει να στέλνει απειλητικά μηνύματα στην ίδια, αλλά οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε και στο συγγενικό της περιβάλλον. Μάλιστα, στο άρθρο το οποίο διάβασα εκείνες τις μέρες και εδώ στο Creta One, Η δικογραφία εμπεριέχει και την αποστολή ενός φακέλου στους γονείς της 52χρονης με περιεχόμενο το οποίο τους σόκαρε και τους έφερε σε δύσκολη θέση. Στη σύλληψή της να πούμε ότι οδηγήθηκαν οι αρχές όταν ενώ ταυτοποιήθηκε ο νεαρός που μοίραζε τα Φέι Βολάν, έφτασαν και στην ίδια. Στο σπίτι της και στον έλεγχο τον οποίο έγινε βρέθηκε το πουλόβερ αλλά και η ομπρέλα που κρατούσε ο νεαρός την ημέρα που διακινούσε αυτά τα φυλάδια. Δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, μας είπε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Μερκουλίδης, η ίδια, αφού όλες αυτές τις μέρες τις έχει περάσει τα κρατητήρια στο αστυνομικό μέγαρο, και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς θα οδηγηθεί στον ανακριτή στις 12 για να απολογηθεί με κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα αλλά και κακουργηματικού να τη συνοδεύουν. Θα καταπέσει αυτή η κατηγορία, μας είπε λίγο πριν ο κύριος Μερκουλίδης. Θα δούμε πώς εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πολλοί πάντως δημοσιογράφοι στην Αθήνα έσπευσαν να προσομοιάσουν αυτή την υπόθεση με την υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, την οποία θυμόμαστε ακόμα και όλοι μέχρι σήμερα που κατέληξε και από που ξεκίνησε. Προφανώς εδώ δεν υπήρχαν τα ανάλογου τύπου αποτελέσματα, όμως θεωρούν ότι η βάση και τα κίνητρα είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση και θα σας ενημερώσουμε βεβαίως μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Εντάξει, είμαστε και στον απόϊχο των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Τώρα θα μου πεις, συνήθως αυτά τα γενέθλια γίνονται όταν έχουμε δεκάδες, δηλαδή 50, 60, 40, άντε να είναι και τα 55, τώρα 52, και τόση φασαρία μπορεί ενδεχομένως να μην μπορείτε να το αιτιολογήσετε, αλλά σε μια προεκλογική περίοδο όπως αυτή την οποία βιώνουμε και παρατεταμένη μάλιστα, και 52 θα δούμε να γίνονται γενέθλια, και 43 και 85 δεν έχει να κάνει. Ήταν πάντως, λένε, μια έτσι επιτυχημένη εκδήλωση αυτή η οποία έγινε χθες, όπου η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 της χρόνια. Στο παλιό αμαξοστάσιο έγινε αυτό στην Αθήνα. Είχε αρκετές έτσι εκπλήξεις, νεωτερίστικες αυτή η εκδήλωση. Είχε μεγάλα πλακάτ στα οποία προσέρχονταν οι προσκεκλημένοι και έγραφαν, ας πούμε, την ευχή τους ή αυτό που ήθελαν να μεταφέρουν ως μήνυμα. Είδαμε και την Τώρα Μπακογιάννη, ας πούμε, να γράφει τι είναι για αυτήν η Νέα Δημοκρατία, και αρκετοί βουλευτές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει το δικό τους ρόλο στην πορεία και στην εξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μπασκέτες, δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε αυτό, του φάνηκε ωραία ιδέα. Αν μου πεις μια γιορτή, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Αυτή έβαλα ένα πλακάτ και μια μπασκέτα. Και έπαιξαν εκεί μπάσκετ, σουτάρανε και βάζανε καλάθι. Αυτό ήταν, ας πούμε, το νόημα αυτού που το είχε συλλάβει. Σούταρε και ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, έβαλε καλάθι. Λογικά πρέπει να έβαλε. Αλίμονο αν δεν έβαζε. Φαντάζεσαι μια γωνία αυτό το πράγμα κάθε φορά να πρέπει να ρίξεις το σουτ και να πρέπει να μπει οπωσδήποτε. Δηλαδή, ούτε σε τελικό κυπέλου να σου, με τόσους φωτογράφους από πάνω και τόσες κάμερες. Είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, που έκανε έτσι ένα flashback και πήγε στις μεγάλες νίκες της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις προσωπικότητες που άφησαν το δικό του στίγμα σε αυτήν την παράταξη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, προφανώς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή. Απουσίαζε το όνομα του Αντώνη Σαμαρά, δεν έγινε καμία αναφορά στη νίκη της παράταξης επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς το αντιλαμβανόμαστε όλοι, τον Αντώνη Σαμαρά τον συμπεριέλαβαν βεβαίως τα σποτ τα οποία έγιναν και τα οποία είδαμε όλοι, με την ιστορία των Αβέρωφτων, με Νέβερτου, Σαμαρά, όλους όσους πέρασαν ως αρχηγοί. Οπότε του αποδόθηκαν οι ανάλογου τύπου τιμές. Δεν αναφέρθηκε πάντως χθες στην συγκεκριμένη ομιλία, και λογικό μετά από το Σαββατοκύριακο και τα σποτ τα οποία και ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα, όπου φαινόταν πλέον ότι υπάρχει αυτή έτσι η κόντρα, είναι άλλο να την ψηλιάζεις, άλλο να τη βλέπεις, ανάμεσα στον ίδιο και στη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην τον αναφέρει σε αυτή την εκδήλωση, στην οποία έδωσαν παρόν περίπου 3.000 στελέχη, υπολογίζεται, της Νέας Δημοκρατίας, παλιά, νεότερα, άνθρωποι που τους γνωρίζουν μεταξύ τους όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν ήταν εκεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Δεν ήταν στην αίθουσα. Βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί εδώ και 2 χρόνια. Ο Κώστας Καραμαλής βρισκόταν στην Ξάνθη για υποθέσεις της ΣΕΚΕ, και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης είπε ότι βρισκόταν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, και είχε πει ότι δεν θα μπορέσει να είναι παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Αυτά με τις απουσίες. Και βεβαίως υπήρχαν και οι χειρότατες παρουσίες, όπως αυτή του Κυριάκου Πιερακάκη, που είχε έτσι αρκετή πέραση και αρκετός κόσμος ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί του. Εκεί ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης μαζί με την ΟΝΕΔ. Μάλιστα ο ίδιος είχε κάνει και μια προσυγκέντρωση στην πλατεία Ασωμάτων. Εκεί και η Ντόρα Μπακογιάννη, που έγραψε στον τοίχο των ευχών, όπως σας έλεγα, 3 λέξεις, πατρίδα, ψυχή, αλήθεια. Και βεβαίως κορυφαίοι του κόμματος, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Κακλαμάνης, Μαρινάκης, Κεραμέως, αρκετοί, Κεφαλογιάννη, Πλεύρη, οι οποίοι μετά και με σχετικά βιντεάκια στο διαδίκτυο έδωσαν το στίγμα τους για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα γενέθλια, τα 52 της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τον Πυρσό. Τον Πυρσό τον είχαν διαγράψει, τον ξαναφέρανε τώρα. Ήταν αυτό, flashback. Ωραίο ήταν και που βγήκε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με αυτό το τραγούδι. Το θυμάσαι, βρε, αυτό το τραγούδι του Ρόμπερτ Ουίλιαμς που είχε γραφτεί για τη Νέα Δημοκρατία. Σε περιμένω και πάλι, αυτό το, δεν το θυμάσαι, ναι. Αυτό ανασύρανε μαζί με τον Πρισσό και με αυτό το τραγούδι ανέβηκε πάνω στην εξέδρα για να ξεκινήσει την πανηγυρική του ομιλία. Βλέπω ένα ενθουσιασμό στο στούντιο. Ναι, πάμε.

Έχουμε και πάρα πολλά σχολεία σε κατάληψη. Έχεις βρει το Robert Williams? Βάλε αυτό το ρεφρέν, να θυμηθούμε. Ποιο έχεις βρει? Τον ύμνο. Ποιος είναι ο ύμνος? Πάτε λίγο να ακούσουμε. Μπορεί να μην είναι αυτό. Να δω. Ναι, αυτό είναι. Άκου πόσο παλιά είναι η ηχογράφηση. Σε λίγο θα κάνει κανένα κράτσι βελόνα από το δίσκο. Πόσο παλιά είστε και οι δύο, πραγματικά δηλαδή. Ναι, αυτό είναι από κασέτα γραμμένο.

0: Εμένα και η Eurovision μου κάνει περισσότερο. Δηλαδή πάει λίγο για λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πότε κυκλοφόρησε άραγε αυτό? Θα τσακάνουμε ένα quiz να δούμε. Τους άρεσε τότε αυτό με τα χιόνια? Άστο, να ακούω τους στίχους, ακούω να δω τι ήταν αυτό που τους ενέπνευσε.
1: Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Κάτσε να ψάξω να δω πότε έγινε. Ναι, Robert Williams. Στίχους και μουσική. Α, ήταν όλο δικό του αυτό το φοβερό δημιούργημα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι στα δικά μου μουσικά γούστα, δικά μου μουσικά γούστα, μην είναι αυτό, πιο πολύ μου πηγαίναν τα Καρμίνα Μπουράνα του Ανδρέα. Δηλαδή ήταν πιο, σου βγάζε παραπάνω έμπνευση, ξέρω εγώ. Αυτό μου είναι λίγο, έκανε αυτό επιτυχία, προχώρησε δηλαδή. Πότε γράφτηκε, κάτσε να το ψάξουμε λίγο εδώ. Να δούμε, ας πούμε, πότε έγινε αυτό το πράγμα μόδα. Είχε γράψει 82. Το 82, ναι. Με την έλευση του Πασόκ το 81 σταμάτησε κάθε τρόπος επικοινωνίας μου προς το κοινό. Όλοι μου οι δίσκοι, λέει ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς εδώ σε μια συνέντευξή του, βρισκόταν στις δισκοθήκες της ΕΡΤ και της ΕΝΕΔ, καταστράφηκαν. Α, τον Καημενούλη. Γιατί? Λόγω της κομματικής του ταυτότητας. Τότε βέβαια ήταν και ένας πόλεμος δύσκολος, έτσι. Δηλαδή, η ΜΕΝ με τους ΔΕ. Θυμάστε τα καφενεία, τα μπλε, τα πράσινα, το ξύλο πέπεφτε. Μάλιστα. Το Σεπτέμβριο του 82 έγραψε το τραγούδι αυτό. Το πρωτόπαιξα στο φεστιβάλ της ΟΝΕΔ στο Μπαγκράτη, θυμόταν ο ίδιος, όπως πια δεν είναι στη ζωή. Και από εκεί και πέρα έφτιαξα, λέει, και άλλα τραγούδια. Μάλιστα. Το τραγούδι Νέα Δημοκρατία δεν έχει τραγουδηθεί από μένα. Το τραγούδισε ο Βίκτορας Πολυδόρου μαζί με τη Λία Βύση. Εγώ με κάποιους άλλους έκανα φωνητικά. Μάλιστα. Ωραία. Τις λύσαμε τις απορίες μας για αυτά που ακούστηκαν εχθές. Παίζουν και νέοι ύμνοι με AI. Ναι, παίζουν, ναι. Με τον AI τώρα θα δούμε πολλά, φίλε. Δηλαδή, να είδες, θα παρεκμάσει αυτή η παραγωγικότητα αυτών των ανθρώπων τότε. Πολύ AI και θα το δούμε να παίζει πολύ και προεκλογικά. Δηλαδή θα δούμε σποτάκια με AI. Ήδη δεν βλέπουμε. Ναι, τα οποία όμως θέλουν λίγο δουλειά. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούν να δίνονται έτσι. Το λέει και στους τοπικούς αυτά. Δεν είναι ότι βάζουμε ένα φορμάτ και ό,τι βγει, να το προσέξετε λίγο. Λοιπόν, αυτά με τους ύμνους και τις γιορτές και τα 52 χρόνια. Και νομίζω ότι είναι η καλή στιγμή να πάμε σε ένα τραγούδι, να ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα. Έλεγα για τις καταλήψεις, έχει αρκετές καταλήψεις. Θα το δούμε αυτό στην επόμενη ώρα. Και συμβαίνουν και πολλά ευτράπελα. Δηλαδή σαν αυτό που διάβασα ότι έγινε στα Χανιά, που εκεί μαθητές τιμωρήθηκαν για την εκκίνηση, λέει, μιας κατάληψης, η οποία τελικά δεν έγινε και τους δόθηκε αποβολή. Τριήμερη μάλιστα, επειδή έκαναν απόπειρα κατάληψη σχολείου. Καταρχήν δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το τιμωρητικό μέσο για μια κατάληψη. Τριήμερη αποβολή επειδή κάποιος επιχειρήσει να κάνει κατάληψη. Καινούργιο αυτό. Παλιά δεν τα κάναμε αυτά. Είχαμε τέτοιες επιβολές ποινών? Δεν είχαμε. Εντάξει. Άσε που μας βοηθούσαν εμάς τότε. Και οι γονείς και οι καθηγητές. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Μόνο τους τα παιδιά. Πάμε σε αδελφή ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η ισχυρή κακοκαιρία στην Κρήτη, με τα αρμόδια κλιμάκια να πραγματοποιούν αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν. Έρχονται μέτρα στήριξης για τους πλημμυροπαθείς του νησιού το απόγευμα οι επίσημες ανακοινώσεις. Σήμερα αναμένεται νέα συνεδρίαση της αρμόδιας κυβερνητικής επιτροπής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Στο οροπέδιο Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την κακοκαιρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χωράφι με παραπήγματα στο Καβροχώρι Ηρακλείου. Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο. Παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Την Τετάρτη η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. 3 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης νότια της Κρήτης. Πάνω από 100 μετανάστες σε Καλούς Λιμένες και Αγία Γαλήνη. Δρακότια τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Κρήτη αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ναι, γενικώς αυτό το σ' αγαπώ. Είναι ωραίο να ακούγεται, να μην το κόβουμε. Πάει προς κάθε κατεύθυνση, αλλά η επικαιρότητα τρέχει και τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι αυτά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα, στον απόϊχο της χθεσινής επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Ήδη σήμερα αναμένεται να ακούσουμε τα πρώτα μέτρα και τις πρώτες ανακοινώσεις που αφορούν στην στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από το ισχυρό αυτό καιρικό φαινόμενο που χτύπησε την Κρήτη. Θα δούμε πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες και ποια θα είναι τα πρώτα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Και θα δούμε και θα μιλήσουμε τώρα και με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη, γιατί εκείνος στη συνάντηση μαζί με το κυβερνητικό κλιμάκιο καταρχήν ζήτησε αυτές οι διαδικασίες να είναι γρήγορες, να είναι ταχύτατες, και ζήτησε και ανοιχτή χρηματοδότηση χωρίς όριο, προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι εκτεταμένες ζημιές σε μια περιοχή όπου έπεσαν πάνω από 300 χιλιοστά βροχής, όπου καταγράφηκαν 66 απεγκλωβισμοί και αντλήσεις υδάτων από 40 σπίτια και τουριστικά καταλήμματα. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο κρατέ σας. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον να δείξουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή από την πολύ έντονη, όπως είπατε, βροχόπτωση, ραγδαία βροχόπτωση, την οποία προσωπικά δεν έχω ξαναδεί, αλλά και παλιότεροι που άνθρωποι της περιοχής μου λένε δεν έχουν ξαναδεί τόσο πολύ νερό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Και σε μια περιοχή που ήταν και εκτός χάρτη, έτσι, δηλαδή καμία μετεωρολογική πρόβλεψη δεν είχε πιάσει το ότι η περιοχή σας θα χτυπιόταν ανελαίητα από αυτή την καιρική συνθήκη. Όλοι μίλαγαν για το βόρειο παραλιακό μέτωπο. Δεν είχε δείξει ότι θα κατευθυνόταν προς τα εκεί η καταιγίδα και ευνηδίασε, θα πω.
1: Ναι, είναι απορρές άξιον ότι σε συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή ένα χιλιόμετρο πιο πίσω, όλα τα πράγματα όμορφα και ωραία, μια καθαρή ποτιστική βροχή, όπως λέμε, όμορφη, που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Στο συγκεκριμένο σημείο, σαν να κρατούσα από πάνω ένα βαρέλι νερό και το ρίχνε συνεχόμενα, μέχρι που διέλυσε την περιοχή. Μεγάλη σημασία βέβαια έπαιξε και η περσινή καταστροφική πυρκαγιά, η οποία είχε κάψει όλο το δάσος που είχαμε εκεί, και φέτος πληρώνουμε τα αποτελέσματα.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί η περιοχή στα Φέρμα που χτυπήθηκε είναι ακριβώς κάτω εκεί από το δάσος που κάηκε. Επομένως δεν υπήρχε καμία προστασία από την σοφή φύση που τα έχει όλα σωστά φτιαγμένα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είδαμε δρόμους να ανοίγουν στα δυο, είδαμε κατολιστήσεις βράχων όπου στο αμήν σώθηκαν ανθρώπινες ζωές και τον οδηγό που ήταν σε αυτό το αυτοκίνητο. Είδαμε πλημμύρες και χυμάρους να κατακλείζουν την παραλιακή περιοχή του Μακρύ Γυαλού για να καταλήγουν στη θάλασσα. Τι σας είπαν χθες, γιατί το σημαντικό είναι να δούμε τώρα τι δεσμεύσεις αποσπάστηκαν, τι ζήτησατε καταρχήν εσείς από αυτή τη ζημιά, σε ποια επίπεδα, και τι σας είπαν και οι εκπρόσωποι από τα αρμόδια Υπουργεία που σήμερα αναμένεται να έχουμε και ανακοινώσεις για αυτά τα μέτρα.
1: Σωστά, σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι που έχει ήδη γίνει, οπότε πάμε στην επόμενη μέρα που σημαίνει την αποκατάσταση όσο δυνατόν συντομότερα των ζημιών. Το μεγάλο μας πρόβλημα βασικά είναι ότι έχει κοπεί ο δρόμος Ιεράπετρα Θητεία στη μέση, έχουμε πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων και καταλαβαίνετε ότι είναι μέσα στο Δήμο μας, άσχετα αν το συγκεκριμένο κομμάτι είναι υπαρχιακό, και βεβαίως δυσκολεύει πάρα πολύ, έως κάνει αδύνατες τις μετακινήσεις των ανθρώπων από τη μια περιοχή του Δήμου στην άλλη, διότι είναι τα σχολιά, είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι αγρότες, είναι όλη η περιοχή, είναι οι τουρίστες ακόμα που έχουμε πολλούς στην περιοχή μας και τα ξενοδοχεία μας είναι, δόξα τω Θεώ, σε πληρότητα, όλα τα καταλήμματα κλπ. Εκεί λοιπόν τώρα...
0: Σε ποιο σημείο είναι αυτό που έχει κοπεί στη μέση ο δρόμος?
1: Είναι ακριβώς το τέλος του οικισμού των Φέρμων. Πριν την Αγία Φωτιά, που την ξέρουν πολύ, πριν μια περιοχή ωραία που πάνε για μπάνια.
0: Όλοι τα ξέρουν.
1: Ναι, όλοι τα ξέρουν. Ναι. Έτσι, πριν την Αγία Φωτιά, λοιπόν, ακριβώς εκεί έχει κοπεί ο δρόμος. Λοιπόν, υπήρξε εκεί πέρα ένα φρεάτιο το οποίο είναι, όπως με ενημέρωσαν πάλι, 60 και πλέον ετών. Είχε μια συγκεκριμένη λεκάνη υποδοχή των νερών, η οποία δεν ήταν αρκετή για να δεχτεί όλο αυτό τον όγκο των νερών που ερχόταν από το βουνό. Οπότε τι έκανε? Το νερό βγήκε στον άσφαλτο, υπέσκαψε την άσφαλτο από κάποια σημεία που βρήκε, έφαγε το χώμα από κάτω και η άσφαλτος κρέμασε, έσπασε, έκοψε ο δρόμος, τα νερά πήγαν σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, σπίτια πλημμυρίσανε, χωράφια με πεζούλες αυτές που έχουμε εδώ πέρα εξαφανίστηκαν στη λειοδεξία, δέντρα μεταφέρθηκαν σε ολόκληρα δέντρα με τις ρίζες του, δηλαδή φυτεύτηκαν σε άλλες περιοχές. Δηλαδή κατέβηκα στην Αγία Φωτιά εγώ προσωπικά για να δούμε τι ακριβώς γινόταν και ξαφνικά ο δρόμος είχε μέσα φυτεμένα δέντρα. Δηλαδή ένα πράγμα, τι να πω, πήρε από τα πρανή ολόκληρη ελιά και ολόκληρο χήνο και τον είχε φυτέψει μέσα στη μέση του δρόμου. Μαζί με το χώμα, μαζί με τις ρίζες. Ήταν κάποια πράγματα, ας πούμε, αδιανόητα. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα και το οποίο αυτή τη στιγμή επεμβαίνουν οι υπηρεσίες και της περιφέρειας και, και του Δήμου για να αποκαταστήσουν τη συγκεκριμένη ζημιά και να φτιάξουν ένα νέο φρεάτιο. Έχουμε φέρει μεγάλους θεολογούς, οι οποίοι πιστεύω μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα έχει ολοκληρωθεί, διότι είναι ακριβώς όλα τα συνεργεία εκεί. Το δεύτερο πρόβλημα τώρα και εξίσου σημαντικό είναι η επικοινωνία των κατολιστήσεων.
0: Διότι αυτό, και στην περιοχή.
1: Είναι πολύ απότομα, είναι γυμνά πλέον και όπως είπατε προηγουμένως, ένας φίλος, ο πρώην μαθητής μου, βασικά και φίλος μου.
0: Το γνωρίσατε και προσωπικά δηλαδή.
1: Προσωπικά το έκανα μάθημα, ένα εξαιρετικός άνθρωπος, η οικογένειά του, τον είχα στο μαθητή στο σχολείο, στα θέρμα. Την ώρα που περνούσε, δηλαδή για κλάσματα δρόμου κυριολεκτικά, όχι για δευτερόλεπτο, για κλάσματα δρόμου. Ένας βράχος διπλάσιος από το αυτοκίνητό του, γιατί ήταν μαζί με τη μητέρα του, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή σε κάθε δευτερόλεπτο θα του είχε πλακώσει. Χτύπησε μπροστά δεξιά, ήταν μαζί με την οικογένεια του. Δηλαδή μιλάμε τώρα, θα είχαμε μεγάλη τραγωδία.
0: Δεν θα γλίτωναν από αυτό. Είναι,
1: σίγουρα,
0: υπήρχε
1: περίπτωση.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, αυτό είναι ο κίνδυνο. Και εδώ κάνω και μια έκκληση στους συμπολίτες μου να δείξουν μια κατανόηση μια-δύο μέρες, διότι κινδυνεύει η ζωή μας όταν περνούμε από εκεί πέρα. Δεν είναι στη διάθεση του Δημάρχου ή του Αντιπεριφερειάρχη να κλείσει το δρόμο για να δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και όπως μας εξήγησε χθες, γιατί είχαν έρθει και μηχανικοί σύμβουλοι των υπουργών, ειδικοί μηχανικοί για αυτές τις καταστροφές, όσο θα στεγνώσει και το έδαφος, είναι ακόμα περισσότερο εύκολο, πιο εύκολο να φύγουν βράχοι και πέτρες.
0: Και τώρα τι θα κάνετε? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί
1: είναι
0: αυτό,
1: πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν
1: αυτό
0: είναι και ένα έργο που το κάνεις κατευθείαν. Δηλαδή τώρα ακριβώς. Τι θα βάλετε εκεί?
1: Ακριβώς έτσι. Και μελετούν και οι ίδιοι τώρα, διότι αυτό υπερβαίνει τις δυνατότητες του Δήμου, ακόμα της περιφέρειας. Και θα δούμε τώρα ακριβώς με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Δηλαδή είναι επικίνδυνο η διέλευση. Σήμερα εμείς μέχρι το βράδυ πιστεύω να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία για το δρόμο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ρίξουμε άσφαλτο με την έννοια ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να περάσει, αλλά από εκεί πέρα είναι και ευθύνη του καθενός αν θέλει να διακινδυνεύσει τη ζωή του.
0: Τι ευθύνη και έχει και άλλο δρόμο?
1: Έχει μια παράκαμψη. Μια παράκαμψη στο Κουτσουνάρι ακριβώς, ναι. Που πάει στο χωριό του Άγιο Γιάννη, είναι η διακοινότητα. Στο χωριό του Άγιο Γιάννη βγαίνει από την περιοχή των Σφινοκαψάλων και προς τα Χλιά και προς το Μαύρο Κόλυμπο. Εκεί υπάρχει μια διαδρομή η οποία είναι περίπου να είναι 5-6 χιλιόμετρα, να είναι παραπάνω λίγο. Το θέμα ότι ο κόσμος δεν είναι μια κατάσταση να πάει από αυτόν τον δρόμο, ο οποίος καθαρίζεται συνεχώς με μηχανήματα του Δήμου. Υπάρχουν μηχανήματα και στην μια μεριά και στην άλλη, και στον Άγιο Γιάννη και στα Χινοκάψαλα, τα οποία περνούν και καθαρίζουν συνεχώς όποιες πέτρες έχουν πέσει στον δρόμο. Ήταν από την πρώτη μέρα, και συγκεκριμένα εγώ ίδιος κατέβασα τον χειριστή 10.30 ώρα το βράδυ, τον ευχαριστώ. 10.30 ώρα το βράδυ, από τις 7 το πρωί, δεν κατέβηκε από το μηχάνημα για να καθαρίσει τον δρόμο. Υπάλληλος του Δήμου, δηλαδή με φιλότιμος, να κάτσει όλη μέρα για να μπορέσει να ανοίξουμε τον δρόμο. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μου να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον δρόμο, ας ταλαιπωρηθούμε 2 μέρες, δεν χαλάσει ο κόσμος.
0: Για πόση παράκαμψη μιλάμε, Δήμαρχε? Καταρχήν το σημαντικό είναι ότι είχε την εναλλακτική διαδρομή. Εγώ τόση ώρα νόμιζα ότι ήταν ένας δρόμος.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι για τα μικρά οχήματα, τα μεγάλα οχήματα μπορούν να περάσουν και ο δρόμος δεν είναι επαρχιακός, έτσι. Είναι να είναι 6 χιλιόμετρα, να είναι 7, κάπου εκεί πέρα υπολογίζω.
0: Τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές, γιατί εγώ αυτά σκέφτομαι τώρα, τα σχολικά λεωφορεία, αυτά πάνε από την παράκαμψη πλέον.
1: Την πρώτη μέρα κλείσαμε το σχολείο, κλείσαμε το σχολείο της περιοχής, των περιοχών από τα φέρμα, μέχρι το Μακρύαλο. Κλείσαμε τα σχολεία διότι για να προστατεύσουμε ακριβώς τα παιδιά από αυτές τις μετακινήσεις και ομιγέννητο. Σήμερα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, διότι είναι εκεί στην περιοχή. Κάποια παιδιά τώρα που έρχονται προς την Ιεράπετρα, έχουμε τονίσει ότι οι απουσίες τους ήταν δικαιολογημένες, γιατί ανησυχούσαν οι γονείς για τις απουσίες, είναι δικαιολογημένες. Σήμερα από πάνω δρόμο, όσοι ας πούμε, ξέρω, Εκονάκο ήθελαν να έρθουν, υπάρχει πρόσβαση από πάνω δρόμο. Θα καθυστερήσουν 10 λεπτά, 15, 20 λεπτά, ας καθυστερήσουν. Παίζει σημασία να προστατεύσουμε αυτή τη στιγμή τη ζωή μας μέχρι να αποκατασταθεί ζημιά.
0: Εγώ τα ακούω, γιατί και από πάνω δρόμος, δηλαδή η παράκαμψη, λέτε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Είναι σε καλή, δεν είναι σε άρεστη.
0: Δεν είναι,
1: είναι σε καλή, δεν είναι σε άρεστη.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, στα φέστατα είναι προτιμότερο να κάνω αυτή τη διαδρομή και να έχω το κεφάλι μου, μου ήρθε καμιά πέτα στο κεφάλι την ώρα που περνάω από πέρα.
0: Πάμε λίγο να το ξαναδούμε τώρα αυτό, γιατί εγώ προβληματίζομαι, Δήμαρχε. Μου λέτε ότι αυτό είναι ένα έργο που δεν μπορεί να το καλύψει ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Είναι ένα καρκίνωμα, εγώ θα πω, τη περιοχή που δεν τα ανακαλύψαμε τώρα που εντάθηκε το ζήτημα και με τις βροχές και με την πυρκαγιά. Θυμόμαστε όλο ότι στα Φέρμα ένας βράχος στέλνει και τη ζωή τότε επισκεπτών που ήταν σε ένα κατάλημα. Έπεσε πάνω,
1: ναι,
0: στο κατάλημα.
1: Ναι, ακριβώς απέναντι στην Αγία Φωτιά, ακριβώς απέναντι, πάλι με κατολίσθηση λόγω των επικίνδυνων πρανών και των βράχων που κρέμονται. Εντάξει, είναι ένα όμορφο δηλιακό το οποίο το βλέπεις έτσι, αλλά είναι επικίνδυνο να μένεις από κάτω. Και φανταστείτε ότι εκεί πέρα ακριβώς υπάρχουν κάτι καταλήμματα, τα οποία δυστυχώς η ιδιοκτήτρια, που είναι και προσωπική μου φίλη, τα εγκατέλειψε, διότι ζούσε από εκεί, έπεσε ένα βράχος, ο βράχος είναι ακόμα πάνω στο σπίτι.
0: Δεν μετακινήθηκε και ο βράχος,
1: Ο βράχος είναι ακόμα πάνω στο σπίτι, δηλαδή, και έχουμε μια απαγόρευση εκεί πέρα στις περιοχές, και φανταστείτε ότι με ευθύνη του πρώην δημάρχου και δικιά μου ευθύνη τώρα, κατεβαίνουν τα προγραμματοφόρα για να πάνε στο σπίτι. Δηλαδή, οι καταστάσεις που ζούμε πολύ δύσκολες, όπως λένε όλοι οι συνάδελφοι, είμαστε στην πόρτα του ανακριτή να πάρει τη στιγμή η δήμαση. Διότι πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη για να καλύψει τον κόσμο σου, ο οποίος όμως κάποιες στιγμές μπορεί να είναι επικίνδυνη αυτή η απόφαση.
0: Αυτή τώρα είναι η ώρα μηδέν, θα έλεγα εγώ, για αυτούς τους βράχους εκεί. Δηλαδή το γινόταν υπομονή, διαχειριζόταν.
1: Θα δείξει τώρα κατάσταση. Να πω κάτι. Θυμάμαι από το 2000, το 1998 που είμαι μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, το 2000 θυμάμαι τότε μια περίπτωση που είχε πέσει πάλι ένα κομμάτι βράχου, το μεγάλο βράχο αυτό που μοιάζει με το καράβι, και το όμορφο κομμάτι αυτό. Είχε πέσει κάτω και θυμάμαι τότε τον κύριο Χρυστοβακάκη, δήμαρχο τότε, που λέγανε ότι θα φτιάξουμε, να φτιάξουμε τον βράχο, να γκρεμίσουμε τον βράχο. Δηλαδή, και θυμάμαι την κουβέντα του, και μάλιστα την κουβέντα ήταν προχθές, έχουν περάσει 28 χρόνια περίπου, έτσι, και έλεγε το εξής: αυτή η δουλειά δεν μπορεί να την καλύψει ούτε η περιφέρεια. Και όντως είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, θέλει ειδικούς εργολάβους, ειδικούς μελετητές, ειδικούς μηχανικούς για να μας πούνε τι ακριβώς θα κάνουμε. Δεν είναι άντε φέρω ένα πολιτικό μηχανικό ή πάει ο δήμαρχος και επί του κάπνισε.
0: Καλά, λέει, υπάρχουν όμως και προηγούμενα, δηλαδή να πούμε για το Φαράγγι Κοτσιφού στο Ρέθυμνο, που εκεί είχαν επίσης ζητήματα κατολιστήσεων. Δηλαδή είναι όντως ένα σύνθετο έργο, αλλά αυτή την ώρα που είναι και η ώρα 0, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, και επειδή φοβάμαι πολύ ότι οι χρόνοι στη δημόσια αναφορά δεν ομοιάζουν με τους χρόνους στον ιδιωτικό χώρο.
1: Σε καμία περίπτωση. Αυτό και η αγωνία μου χθες που είναι
0: ξεχάσα. Αυτό, ότι και να σας τους το δείξατε χθες, τι σας είπανε καταρχήν?
1: Βεβαίως τους έδειξα και του λέω, ήδη πολλοί συμφώνησαν ότι θα πάμε fast track διαδικασίες, να αφήσουμε τους διαγωνισμούς, διότι οι διαγωνισμοί θα μας αφήσουν αποκομμένους για πολύ πολύ καιρό. Θα πάμε λοιπόν με συγκεκριμένα άρθρα που προβλέπονται, επειδή ο Δήμος μας είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανανεώσαμε πρόσφατα την ανάγκη και μέχρι τέλος του χρόνου είμαστε κανονικά. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία κινηθούμε για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το συντομότερο δυνατό τις ζημιές, τις βασικές, και βλέπουμε μετά τα υπόλοιπα. Τα οποία στα υπόλοιπα, αυτά τα με την επικοινωνότητα, θα μας δασκαλέψουν, θα μας κατευθύνουν οι ειδικοί μηχανικοί που υπάρχουν, εξειδικευμένοι μηχανικοί που υπάρχουν για αυτές τις καταστάσεις.
0: Άρα, πάτε με fast track διαδικασία να φτιάξετε οδικό δίκτυο, για
1: οδικό
0: να μην είναι αποκομμένη η ανάπετρα από τη θητεία,
1: ναι,
0: και την οδοπία,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: είναι ένα απαραίτητο οδικό δίκτυο επαρχιακών εμένα, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασυνδέεται η ανάπετρα με τη θητεία.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι.
0: Η χρήση δεν γίνεται μόνο από κατοίκους, αλλά και από επισκέπτες και από μια σειρά από άλλους.
1: Τουρίστες, οι τουρίστες ούτως ή άλλως προτιμούν τις ορεινές διαδρομές, δεν είναι πολύ όμως διαδρομή.
0: Ναι. Και εγώ δεν σας κρύβω, αυτό το δρόμο προτιμώ.
1: Ναι,
0: από,
1: ναι,
0: τις στροφές από την άλλη πλευρά. Γιατί πας παραλιακά και μέχρι ενός σημείου, ας πούμε, δεν χάνεις την επαφή με τη θάλασσα.
1: Είναι
0: οι μόνιμοι κάτοικοι τη χρησιμοποιούν πολλές φορές από αυτή την πλευρά. Αφού δεν διασυνδέθηκε ποτέ ο ΒΟΑΚ με τη Σιτία, τουλάχιστον στην πραγματικότητα. Στα χαρτιά διασυνδέθηκε.
1: Χρόνια, δεκαετίες, παραπάνω. Προβλήματα αυτή τη στιγμή τα αντιμετωπίζουμε και τα βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή πρέπει να τρέξουμε.
0: Εγώ
1: για
0: λοιπόν
1: να
0: λέω ότι πάτε με fast track διαδικασίες να διασυνδέσετε το δικό δίκτυο για να γίνει αποκατάσταση, αλλά φέξε μου και γλίστρισα για τους βράχους, δήμαρχε.
1: Σωστά. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή προβληματίζομαι πάρα πολύ έντονα. και δεν φοβάμαι για να περάσω. Εγώ έχω περάσει 50 φορές από προχθές που πήγαινα πάνω κάτω, δεν φοβάμαι για τον εαυτό μου, φοβάμαι για το συμπολίτη μου.
0: Γιατί δεν φοβάστε για τον εαυτό σας, για όλους φοβόσαστε. Είναι μια κατάσταση κρίση. Δηλαδή, άμα πέφτανε βράχοι στα μετέωρα, δήμαρχε τώρα, δεν θα υπήρχαν διαδικασίες να το σώσουνε, επειδή έχει μεγαλύτερη εμβέλεια αυτό το σημείο και είναι μνημείο. Ενώ εμάς εδώ, ας πούμε, δεν πειράζει να πέσουν λίγοι ακόμα και βλέπουμε.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Να πω λοιπόν ότι υπήρξε κατανόηση από τους υπουργούς και το λέω
0: επειδή τον
1: συγκεκριμένα τον κύριο Κατσαφάτο τον έχω δοκιμάσει. Δηλαδή πέρυσι τη φωτιά ήρθε επιτόπου πάλι, όση ώρα συζητάμε, μέσα στο γραφείο μας συμφωνήσαμε για τη χρηματοδότηση και στο πρώτο κυβερνητικό συμβούλιο που υπήρξε ένα μήνα μετά, με ενημερώνει τα χρήματα, εγκρίθηκαν, ήρθαν στο Ταμείο του Δήμου. Όπως είπα προηγουμένως, οι διαδικασίες δημόσιες είναι ατοπολαϊκά φέξα μου και γλίθρισα, έτσι, πάρα πολύ αργίας. Αυτή ήταν η αγωνία μου και αυτή είναι η αγωνία μου ως δήμαρχος. Αυτή είναι η αγωνία μου. Δεν μπορεί, δηλαδή, κάνω μια μελέτη και περιμένω την επόμενη θητεία για να ικανοποιηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα.
0: Η μελέτη.
1: Πράγματα.
0: Προσέξτε το, η μελέτη. Λέμε το έργο. Πράγματα. Γιατί και εδώ, αυτό φοβάμαι εγώ ότι θα γίνει. Ξεκινήσουν τη μελέτη. 28 χρόνια συζητάτε για τους βράχους αυτούς. Θα πάρει άλλα καμιά 15 αργία.
1: 1,5 χρόνο έχω εργολάβο για δρόμο μέσα στην πόλη, ο οποίος έχει φτιαχτεί. Πήγα πάνω στο Πράσινο Ταμείο. Να είναι καλά, ο πρόεδρος κ. Ανδρουλάκης μου ενέκρινε αμέσως τα χρήματα. Και αυτή τη στιγμή ο ένας ανάδοχος κάνει ένσταση του άλλου. Και ο δρόμος έπρεπε να είναι φτιαγμένος και περιμένω τώρα να καθαρογραφεί από μας του δικαστηρίου, γιατί πέρα από τη δεύτερη ένσταση πήγε μετά στο δικαστήριο. Δηλαδή, μιλάμε σοβαρά τώρα, δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Άρα, ακόμα και όταν.
1: Ο απλός δημότης δεν το καταλαβαίνει.
0: Δεν τα ξέρει.
1: Δεν το καταλαβαίνει ο απλός δημότης. Του λέει: Δήμαρχος είσαι άχρηστος, είσαι και εσάς προηγούμενος, και εσάς προηγούμενος, και εσάς προηγούμενος. Και τελικά είμαστε όλοι άχρηστοι. Δηλαδή, έχουμε ευθύνες σε δήμαρχοι, το λένε όλοι οι συνάδελφοι αυτοί, έχουμε ευθύνες χωρίς να έχουμε δύναμη, εξουσία να ξεπεράσουμε καταστάσεις. Και ας έρθει κάθε χρόνο, ας στείλει η κυβέρνηση, ο υπουργός, όποιος στείλει, ας πούμε, ας στείλει 10 αεροκρατούς λογιστούς να μπουν μέσα να μας ξετινάξουν. Να δούνε τα λεφτά αυτά πήγανε στα έργα, πήγανε στις τσέπες μας, πήγανε στους φίλους μας. Πού πήγανε? Ας έρθουν να μας ελέγξουν 100 φορές, αλλά μας δώσουν δύναμη να ξεπεράσουμε τις διαδικασίες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που με στήριξαν μου λέει, μάλλον καλός, γλυκός, χρυσός κλπ. Δεν βλέπω έργο. Και βλέπω έργο και εγώ έχω ένα σωρό χρήματα στο ταμείο μου και τα έχω φέρει και ευχαριστώ και τους υπουργούς που με καταλάβαν και χρηματοδοτήσαν και τα προγράμματα που πήραμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται το έργο γιατί οι διαδικασίες είναι.
0: Τσακώνει τον εργολάβος μου τον άλλο. Στη μία περίπτωση.
1: Τι να πω τώρα. Άφησε με να διαλέξω, έλεγξε με αν τα πήρα, να το πω ξεκάθαρα. Έτσι, αν λαδώθηκα όπως λέει ο λαός κλπ. Και από εκεί πέρα έλεγξε με ξεκάθαρα. Και αλλά δώσε μου δύναμη να επιλέξω τον καλύτερο για να τρέξει τις διαδικασίες. Τον απλό δημότη τον ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει. Αν το κάνει η Αντιγόνη, αν το κάνει ο Μανώλης, αν το κάνει ο Μανιαμούνης.
0: Το θέμα είναι να γίνει.
1: Τον ενδιαφέρει να γίνει το έργο. Ναι. Και να μπορέσει να συμπεριληφθεί η καθημερινότητά του.
0: Και εδώ
1: αυτή είναι η αγωνία μας. Και όλων των συναδέλφων. Και δεν είναι μόνο για όλων των συναδέλφων. Όποτε βρεθούμε και στην ΠΕΡ και στην ΚΕΔΕ και παντού και στην ιδιωτική παρέα, αυτό το πράγμα λέμε.
0: Ναι, εσείς τα λέτε, γιατί τα ξέρετε,
1: ναι,
0: τα ζείτε από μέσα.
1: Ναι.
0: Εδώ,
1: ναι.
0: Κοιτάξτε, το θέμα τώρα με τους βράχους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και μια περιοχή που αναπτύσσεται.
1: Αυτή είναι η αγωνία μου. Δεν είναι η αγωνία μου ο δρόμος. Ο δρόμος θα φτιαχτεί σήμερα, αύριο θα φτιαχτεί ο δρόμος. Δηλαδή η πρόσβαση. Το θέμα μου είναι εμένα, η αγωνία μου είναι αυτής η κατολιστής.
0: Ναι. Και ομιγέννητο μην έχουμε και χειρότερα, διότι αφού σας λένε μηχανικοί που το ελέγξανε, ότι τώρα που είναι ακόμα η κατάσταση έτσι με νοπό το έδαφος, υγρό από τις ποσότητες.
1: Ναι, κρατάει κάπου στην πέτρα.
0: Κάπου στο ετάει. Αν
1: τεγνώνει, έφυγε η πέτρα.
0: Έφυγε η πέτρα.
1: Περνάς εσύ μετά στο γίνοντο και στρίψε μια πέτρα στον τάμι. Και σου πάει τον τάμι και σου σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει την ύφη?
0: Μπορεί να προλάβεις, δεν σου λέει την πέτρα.
1: Ο σκοτωμένος πρώτα απ' όλα πληρώνει την ύφη και μετά η υπόλοιπη.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εδώ μιλάμε για. Δεν ζούμε στην Ουγκάντα. Δεν είμαστε στην Ποκοτά που λέω εγώ. Εδώ είναι μια έκτακτη συνθήκη. Έπρεπε να πέσουν απάνω. Τέλος πάντων. Δήμαρχε,
1: ας ελπίσουμε να μην έχουμε κανένα σοβαρότερο πρόβλημα και τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ
1: για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Καλή δύναμη κύριε Φραγκούλη. Γεια σας. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άκου τώρα. Γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτοπείς από το Μυλοπόταμο, το Αεροπέδιο μέχρι και την Ιερά Πέτρα. Ένα καιρικό φαινόμενο. Κακό, δύσκολο. Αλλά ρε αδερφέ, Εδώ τώρα πάμε στον απολογισμό. Είδατε που τα λέγαμε και χθες. Εκεί ένας δρόμος κόπηκε στα δύο. Κόπηκε η επικοινωνία ανάμεσα στην Ιερέπεδα και στη Σιτία. Με σημαντικές καταστροφές. Τώρα, αυτές τις μέρες, μέχρι να ξαναφτιαχτεί αυτό το κομμάτι του δρόμου, οι άνθρωποι πάνε από μία παράκαμψη. 5-6 χιλιόμετρα κάνουν. Κάποιοι μαθητές δεν πήγαν στο σχολείο, γιατί οι γονείς είπαν δεν εμπιστευόμαστε. Θα φτιαχτεί αυτό το κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι το κομμάτι με τους βράχους. Το δύσκολο στοίχημα είναι πώς θα αποτραπούν οι κατολισθήσεις. Και επειδή οι κατολισθήσεις σε αυτή την περιοχή στα Φέρμα έχουν δώσει κακά προηγούμενα, έχουν χάσει τη ζωή τους τουρίστες, τώρα κινδύνεψε ένας οδηγός στο και λίγα δέκατα του δευτερόλεπτα, έπεσε πάνω στο αμάξι. Άμα το δείτε τη φωτογραφία, έχει πέσει ο βράχος πάνω στο αμάξι. Απλά δεν έπεσε πάνω στο μπαμπρίζ. Έπεσε στην προστινή πλευρά του αυτοκίνητου. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι από εδώ και πώς στην περιοχή, πώς θα μετακινούνται, ισχύει αυτό το ότι περάσετε με δική σας ευθύνη, και αν δεν πέσει ο βράχος όλα καλά, και αν πέσει ο βράχος τι να πούμε, σαν άτυχος, σε μια περιοχή που είναι και αναπτυσσόμενη τουριστικά, σε μια περιοχή που έχει μόνιμους κατοίκους, ή μια απομακρυσμένη περιοχή που την αποκλείω και δεν έγινε κάτι. Και εκεί μιλάμε για ένα έργο το οποίο λέει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ούτε στη δική μου δικαιοδοσία είναι και την εμβέλεια, ούτε της περιφέρειας Κρήτης. Θέλει ένα έργο δυνατό, με υποδομή και κεφάλαια και κονδύλια που πρέπει να είναι από πάνω κατευθείαν, το Υπουργείο να αποφασιστεί. Το είδανε χθες. Λέει να το δούμε. Παιδιά, εδώ δεν πάει να το δούμε. Δηλαδή το βλέπετε 28 χρόνια. Αυτό το θέμα εκεί με τους βράχους στα Φέρμα, 28 χρόνια είναι στην επικαιρότητα. Μέχρι πότε θα πρέπει να το βλέπετε, άλλα 28. Να θρηνήσουμε και άλλους ανθρώπους. Να καταστραφεί τελείως η περιοχή. Να ζεις εκεί και να λες κάθε φορά, εγώ θα περνώ με καρδιοχτή, εργαζόμενοι, σχολεία, σχολικά λεωφορεία. Εγώ δεν μπορώ αυτό να το αντιληφθώ. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγγνώμη. Αυτά έπρεπε να. Και δεν μιλάμε και. Δηλαδή, στο κάθε Υπουργείο, στις καρέγκλες αυτές, κάθεται άνθρωποι, άλλοι που έχουν εκλεχθεί από τον κόσμο, αιρετοί, γιατί τους εμπιστευόμαστε και θέλουν να μας προστατεύουν, και άλλα πολιτικά πρόσωπα που έχουν επιλεχθεί για να βοηθούν τη δουλειά αυτή. Δεν είναι λεφτά που έχουν στο σπιτάκι τους και ζητάει η κάθε παρακολουθία, μπορείτε να τα βγάλετε να μας βοηθήσετε και εμάς. Είναι πόροι που πρέπει να διατίθενται σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, σε ακραίες καταστάσεις, για να αποκαθίσανται γρήγορες ζημιές. Και εδώ για μία ακόμα φορά μπαίνει και το ζήτημα της τοπικότητας. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ θα το πω. Αν ήταν βράχος, ας πούμε, στην Ακρόπολη, το φτιάχναμε. Αν ήταν βράχος στο Κολωνάκι, θα το φτιάχναμε. Ναι, σε υπουργού σπίτι κοντά από εκεί έχει και πολλά, θα το φτιάχναμε. Το δηλαδή αποκλείαμε την περιοχή, θα βρίσκαμε τα κονδύλια, θα γινόταν η μελέτη τσακμπάμ, θα βρισκόταν η χρηματοδότηση, θα τρέχαμε. Το τι είναι, ας πούμε, στην περιφέρεια, το τι είναι στην Ιεράπετρα, το τι είναι στα Φέρμα, το βλέπουμε, το αξιολογούμε, και ολίγον τουριστικά και ολίγον κοινωνικά και ολίγον από κάτι, και δεν μπορούμε να πάρουμε μια γενναία απόφαση αυτή τη φορά να υπερασπιστούμε ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή το ζήτημα είναι πάνω και πέρα από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Είναι ένα επικίνδυνο σημείο που χρειάζεται ειδική μελέτη και ειδικό έργο αντιστήριξης και προστασίας των διαρκόμενων αυτοκινήτων. Ή θα αποκλείσετε την περιοχή για να μην βάλετε τη ζωή κανενός άλλου σε κίνδυνο και θα πάρετε την ευθύνη ότι η περιοχή πλέον αποκλείστηκε, τη γράφουμε, την ξεγράφουμε από το χάρτη μέχρι να κάνουμε το έργο, ή κάντε το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν έχει άλλο ή, είναι δύο ή. Πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3.

Να πούμε ότι όσο μετράμε καταστροφές και πληγές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη και όσο έρχονται και νεότερα στοιχεία από αυτά που ακούσαμε λίγο πριν από το Δήμαρχο Ιεράπετρας και τους σοβαρούς κινδύνους εκεί που υπάρχουν από κατολιστήσεις στους βράχους, μου έρχονται και από τη Δυτική Κρήτη νεότερα, από τον Δήμο Πλατανιά, εκεί όπου ο Δήμαρχος ο κ. Μαλανδράκης

0: τι έχει γίνει εκεί στο οδικό δίκτυο, ειδικά στην περιοχή του Ομαλού. Θα τα δείτε σε λίγο και στο kretawan.gr, όπου θα ανέβουν σε σχετικό ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα καταρχήν να μιλήσουμε και για αυτές τις συνθήκες που αφορούσαν και στην οδική μας συμπεριφορά. Και γι' αυτό είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Γιάννης Ολιονάκης, που μαζί τόσα χρόνια μιλάμε για όλα αυτά. Δυστυχώς, μέσα από το πέρασμα της κακοκαιρίας προέκυψαν και ειδήσεις που αφορούσαν και στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Τα συνδέω τώρα όλα και τα βάζω στο τραπέζι, θα τα ξεμπλέξουμε μαζί με τον Γιάννη. Και είχαμε την απώλεια ζωής ενός νέου παιδιού, ενός ανήλικου παιδιού, μόλις 16 ετών, στα Χανιά. Είχαμε μία ακόμα απώλεια ζωής. Το 16χρονο ήταν στη Χερσόνησο. Είχαμε μία ακόμα απώλεια ανθρώπινη ζωή στα Χανιά, ενός νέου κοριτσιού. Και είχαμε και ένα σοβαρό ατύχημα που οδήγησε σε ακροτηριασμό κάτω άκρου στον οδηγό. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λιγόνη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δύο θέματα έβαλα.
1: Όπως θα λες, ναι. Δυστυχώς, φέτο, μάλλον να το πω διαφορετικά, το τελευταίο διάστημα, νέοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πάντα βέβαια είχαμε αυτό το ζήτημα με τους νέους μας, οι οποίοι για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, για συγκεκριμένους λόγους κυρίως. Θα το πω αυτό, κυρίως για λόγους οδηγικής υπερεκτίμησης από τη μια και απίθειας από την άλλη. Έχουμε τραγικά αποτελέσματα στους νέους ανθρώπους.
0: Οδηγικής υπερεκτίμησης και απίθειας.
1: Ναι. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια έχω καταλήξει ότι αυτά τα δύο είναι που στέλνουν στο θάνατο, στον τροχαίο θάνατο, πολλούς από τους νέους μας. Που βέβαια όλο αυτό δεν έρχεται ξαφνικά, έχει οικοδομηθεί ή δεν έχει οικοδομηθεί αυτό που πρέπει από τη γέννησή μας ακόμα. Στη χώρα μας κυρίως, γιατί σε άλλες χώρες έχουμε πει και έχουμε δει ότι γίνονται διαφορετικά πράγματα, γίνονται προσπάθειες από πολλούς φορείς κλπ. Για να αλλάξουν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πλέον, δυστυχώς θα το πω αυτό, έχουμε γνώση παιδιών τα οποία ρέπουν, να το πω έτσι, προς συγκεκριμένη οδηγική παραβατική συμπεριφορά, η οποία δυστυχώς κάποια στιγμή μπορεί να μην έχει την καλύτερη κατάληξη ή να έχει τραγική κατάληξη. Με έναν ακροτηριασμό, με έναν θάνατο, με μια πολυετή νοσηλεία, με αναπηρίες που αφήνονται στο δυναικές όλη τη ζωή των παιδιών, με καταστάσεις οι οποίες πραγματικά δεν πρέπει να τις ζει καμιά οικογένεια, δεν τις ζει εύκολα κανένα σπίτι και δυστυχώς δεν τις σηκώνει εύκολα καμία κοινωνία, ακόμα να το πω και διαφορετικά, και κανένα κράτος το οποίο έχει αντιληφθεί τι του συμβαίνει και επιχειρεί να το ζήσει. Και θέλω να πω με αυτό, κανένα κράτος το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ότι η επένδυση στην οδική ασφάλεια, η αποφυγή των τροχαίων, τραυματισμών ή θανάτων κλπ. Μπορεί να συνεισφέρει τα μάλα, να βοηθήσει εξαιρετικά την οικονομική του κατάσταση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κόστη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί εάν ήσουν σαν κράτος, σαν πολιτεία, σαν χώρα σε ένα διαφορετικό επίπεδο σαν αυτό που έχουν χώρες.
0: Υπάρχουν δηλαδή, Γιάννη, οδηγικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν εντοπιστεί, γίνονται προσπάθειες να αλλάξουν, και όταν το λέω αυτό καταλαβαίνω τι εννοώ. Δηλαδή να με έχεις εντοπίσει εμένα να έχω μια συμπεριφορά η οποία είναι επικίνδυνη, κυρίως ακόμα για τον εαυτό μου.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια για τους άλλους, αφού μοιραζόμαστε όλοι αυτό το δρόμο, έτσι.
1: Ακριβώς. Και που έχουμε ακόμα και παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι τους λένε, ή και οργάνων που τους λένε, παιδιά, τώρα μπορεί να σε γράψαμε επειδή εν πάση περιπτώσει έκανες αυτό εδώ, αλλά πρόσεχε γιατί δεν πας καλά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Και δυστυχώς έχουμε στη συνέχεια τραγικά αποτελέσματα. Εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ να αρχίσουμε να

0: όσο είναι αυτό εύκολο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο, να μιλάμε με, εντάξει, τα παιδιά μας, μην ξαναπούμε τα ίδια πως μεγαλώνουν κλπ, αλλά να μιλάμε και με τους διπλανούς μας τώρα. Στο Παλικάρι, εγώ χθες σταμάτησα δύο παιδιά τα οποία ήρθαν δίπλα μου εντελώς τυχαία σε μια διασταύρωση. Ήταν δύο παλικάρια γύρω στα 16-17 χρονών, δεν φορούσαν κράνος. Τους είπα, γιατί φοράτε ρε παιδιά ένα κράνος κλπ. Ο ένας μου είπε ότι εδώ δίπλα πάμε, μου είπε ένας. Ο άλλος μου είπε, το έχουμε, ήρθε και με πήρε από το σπίτι και ξέχασα να το πάρω.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι άκουσαν, δεν μου είπαν τι σε νοιάζει ρε παππού. Έτσι, που νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια όσο είναι δυνατόν. Βέβαια, θα μου πεις, ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει το διπλανό του ή εδώ δεν μπορώ να σώσει τον εαυτό μας. Αλλά έχει σημασία, αφού δεν γίνεται δομημένα και έτσι που πρέπει, ας προσπαθήσουμε όλοι.
1: Ναι, και θέλει και ένα άλλο τρόπο. Νομίζω ότι πια πρέπει να εφεύρεθεί ένας νέος τρόπος επικοινωνίας αυτών των κινδύνων. Γιατί...
0: Υπάρχει ένας τρόπος, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πες το, ναι, γιατί εμένα με ενοχλεί αυτή η σούπα. Αυτή η εργαλειοποίηση των τροχαίων από ημερίδα σε ημερίδα και από κουβέντα σε κουβέντα, νέφελη και νόφελη. Δεν γίνεται να εργαλειοποιείται αυτή η κουβέντα για να γίνει όχημα κανενός. Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι εύκολο πεδίο.
0: Και καλά, και να πω κιόλας ότι εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο, εγώ που το έχω ζήσει από μέσα, έχει το ενδιαφέρον. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως πολλοί θέλουν να τα εμφανίσουν ή νομίζουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η οδική ασφάλεια θέλει άλλα πράγματα, με άλλο τρόπο. Κυρίως όμως, θέλω να το πω αυτό, θα μπορέσει να προχωρήσει σε δύο πηγές, με δύο κατευθύνσεις. Η μία θα είναι στο σπίτι, από την οικογένεια, από τον πατέρα, τη μάνα, τις παραστάσεις, και η δεύτερη θα είναι από το φυσικό δάσκαλο, ο οποίος φυσικός δάσκαλος, θα σου πω για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες σήμερα,
1: τον εκπαιδευτή οδήγησης δηλαδή?
0: Όχι. Α. Ο φυσικός δάσκαλος στο σχολείο.
1: Α, ναι.
0: Αυτός είναι που μπορεί
1: να το πει, να το ξαναπεί, να το βάλει,
0: να το μεταφέρει,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ και κάποιοι άλλοι θα το πούμε μια φορά, εντάξει, θα πούνε και αυτός το έκανε έτσι και ωραίος που είναι ο Λιονάκης και ωραίος που είναι αυτό και ξεχάστηκε και τέλειωσε και γεια σας. Ο φυσικός δάσκαλος, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν χώρες όπου στην φοιτητική διαδικασία, στο πανεπιστήμιο δηλαδή, όσοι πρόκειται να μπουν σε τάξεις, θα μπουν σε τάξεις, οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι φυσικοί, οι γεωλόγοι, τι είναι αυτοί, ποιοι είναι, οι φιλόλογοι και ούτω, έτσι, και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν όλοι, υπάρχουν πανεπιστήμια σήμερα που δεν τα τελειώνουν εάν εκεί δεν έχουν πάρει βασικές γνώσεις, τις οποίες υποχρεούνται στη συνέχεια με συγκεκριμένο τρόπο, και όντας γνώστες των διαδικασιών, να τα μεταφέρουν συνέχεια στα φρανία, στα παιδιά, με διάρκεια. Ένα είναι αυτό, είπαμε οι γονείς, είπαμε ο φυσικός δάσκαλος, ο φυσικός καθηγητής, ο δάσκαλος που θα το μεταφέρει στα παιδιά, και υπάρχει ένας τρίτος που τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και σε πολλές χώρες ισχύει, και αυτές έχουν πετύχει αποτελέσματα με 20 θανάτους ένα εκατομμύριο κατοίκων, έναντι ημών που κινούμαστε στο 50-55-60 και θεωρούμε ότι είμαστε πολύ καλά, ότι κάνουμε βήματα. Ο τρίτος χώρος λοιπόν είναι ο χώρος ο επαγγελματικός. Σε κάθε δομή, ας πούμε στο Κρέτα Ουάν σήμερα ή στον Όμιλο, πρέπει να υπάρχει, εκεί μέσα υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν οχήματα, υπάρχει κόσμος. Μία φορά το μήνα μιλάνε για το συγκεκριμένο ζήτημα, έστω και μισή ώρα. Τι κάναμε, πώς τα πήγαμε, είχαμε παραβάσεις, ταχθήκαμε εμείς καλά, συντηρήσαμε καλά τα αυτοκίνητά μας. Ο Δήμος έχει την υπηρεσία καθαριότητας και έχει τα αυτοκίνητα κλπ. Στη Μάντρα εκεί πέρα. Σεμινάριο, συζήτηση, μία φορά το μήνα, μία ώρα. Πάμε να συζητήσουμε τι κάνουμε, πώς φερθήκαμε στον δρόμο.
1: Και ανάλογα και τις συνθήκες. Δηλαδή, θεματολογία υπάρχει λοιπόν, πλήστη όση. Δεν
0: χιλιάδες.
1: Είναι, βέβαια.
0: Χιλιάδες ζητήματα.
1: Απλά αυτό που λες εσύ και καταλαβαίνω εγώ είναι συχνότητα, επικαιροποίηση, επανάληψη.
0: Διάρκεια.
1: Δεν αρκούν ομιλίες διάσπαρτες, ασύγχρονες, έτσι ώστε να λειτουργούν ως πυροτέχνημα. Λοιπόν. Φύγαμε, το είπαμε, επόμενος και αυτό. Δημιουργούν και εκεί ένα προς Θεού, φτιάχνουν ένα υπόβαθρο, δεν το συζητώ. Και ειδικά αν η ποιότητα των ομιλητών είναι ανθρώπων με κατάρτιση και αντίληψη και με μεταδοτικότητα στην επικοινωνία.
0: Και μεταξύ τους, ξέρω εγώ, ακόμα οι συνδικαλιστές, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: θα μπορούσε...
1: Να γίνεται μια κουβέντα παντού γι' αυτό.
0: Να γίνει, ακριβώς, να γίνει μια... Γιατί, το ξαναείπαμε, προφανώς, σήμερα λέμε η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα μεσοσχόλια, ας πούμε. Εάν είναι αυτό. Ωραία, είναι. Να ρωτήσουμε την οικογένεια αυτού που έχασε το παιδί του. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Και τι πρέπει να σκεφτούμε, ότι και εμείς, όπως αυτή η οικογένεια μας ακουμπάει η ακρίβεια, μπορεί να μας ακουμπήσει αύριο και μια τέτοια απώλεια. Αυτά πρέπει να αρχίσουμε να συζητήσουμε. Που εκεί τα πράγματα δεν αλλάζουν, δεν διορθώνονται. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε να κάνουμε δεν ξέρω οποιαδήποτε κίνηση οικονομική ή αυτό κλπ. Εκεί όταν τελειώσει τελειώνει. Είναι καταστροφή.
1: Mm-hmm.
0: Είναι καταστροφή. Ή να σκεφτούμε ότι τις αναπηρίες που είπαμε που καταλείπουν τα τροχεία. Έτσι. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα. Πάμε να τα λύσουμε. Δεν μπορεί ένα κράτος, δηλαδή εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη, αυτό με χαλάει τόσα χρόνια. Πέρα από την απώλεια, το πόνο, το αίμα και όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι έχεις ένα κόστος, μια απώλεια 3-4 δις. Ματώνεις για να τα μαζέψεις στον κόσμο σου και εσύ ματώνεται όλη
1: το γονατίζεις.
0: Ώρα. Γονατίζεις φιλοκά. Mm. Και ενώ τα έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις και να τα γλιτώσεις, δεν τα κάνεις. Mm. Ξέρεις πόσο κοστίζει το στιφαίο. 45 ευρώ το μέτρο. Mm. 45 μόλις ευρώ. Ξέρεις πόσο έχει αποτιμηθεί, βρε Αντιγόνη, συγγνώμη για το ξέρεις.
1: Ναι, βά, τι είναι αυτά που λες τώρα μεταξύ μας.
0: Αδεία, πώς το λένε, επικοινωνιακή αδεία.
1: Και όχι ποιητική.
0: Ναι, ναι, συζητητική αδεία. Λοιπόν, έχει αποτιμηθεί για λόγους τέτοιους στο 1.800.000 ευρώ η ανθρώπινη ζωή.
1: Τόσο μας υπολογίζουνε.
0: Όποιος θέλει, ας μπει μέσα, ας ρωτήσει οπουδήποτε για να βάλει κόστος ανθρώπινης ζωής.
1: Με κόστος στη Θεού.
0: Με κόστος στη Θεού.
1: Με κόστος στη Θεού. 40 ευρώ το μέτρο.
0: 45 ευρώ το
1: 45
0: μέτρο.
1: 1.800.000.
0: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να μην τα έχεις υπόψη σου. Η απόδοση της αυτής της επένδυσης είναι απίστευτη. Τίποτα άλλο δεν αποδίδει τόσο πολύ. Και όμως δεν πάμε να το κάνουμε.
1: Δεν γιατί πάνε να το κάνουν, ναι. Δεν πάμε εμείς.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Απλά εμείς έχουμε μία ευθύνη, δεν το διεκδικούμε, Γιάννη. Δεν το διεκδικούμε. Ναι, δεν έχουμε, ναι, αυτή προφανώς την αντίληψη και αυτή τη συνείδηση. Τα τροχιά δεν είναι ούτε θέλημα Θεού, ούτε κακιά στιγμή.
0: Αυτοί που αποφασίζουν και πρέπει να το κάνουν, προφανώς τον κασμά εμείς δεν θα τον πιάσουμε, τον πιάσουν αυτοί που πρέπει.
1: Δεν τον πιάσει. Το κασμά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως κρατάω όλα όσα σημαντικά μου είπες μέχρι τώρα, ότι πολλές περιπτώσεις είναι περιπτώσεις που έχουν δώσει δείγματα γραφής. Ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα ήθελα, αν κλείνουμε και λοιπά, θα ήθελα, επειδή θα ξανάρθει κακοκαιρία, ήθελα μια κουβέντα για
1: βέβαια,
0: αυτό.
1: Μα το έβαλα, επειδή... και γι' αυτό σε έτρεξα, να πάμε και στο κομμάτι της οδηγικής μας συμπεριφοράς,
0: ναι,
1: σε κατάσταση βροχής και αυτής της περίοδου, με τη σκόνη και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και επειδή θα ξανάρθουν από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε ξανά, έτσι, τέτοια βροχές, δεν ξέρω την έκτασή σου κλπ. Αλλά φαίνεται ότι χειμώνας έρχεται μπροστά.
1: Γιάννη, μην κλείσεις. Μείνε, γιατί θα σε ενδιαφέρει και από τη Δυτική Κρήτη. Είναι ο Δήμαρχος Πλατανιά.
0: Ο Γιάννης
1: ο Μαλανδράκης, ο οποίος περιμένει. Μείνε εδώ να τον ακούς, γιατί
0: οι
1: δρόμοι σε πολλές περιοχές στο Δήμο του έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.
0: Και τα παλιότερα χρόνια.
1: Και από τα παλιότερα.
0: Τις γέφυρες, τις μπέλες και λοιπά που φτιάχνουμε εκεί στον Πλατανιά.
1: Είδες που σου είπα ότι σε ενδιαφέρει. Δήμαρχε, καλημέρα κύριε Μαλανδράκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα τον Πατάνια, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και σοβαρές καταστροφές σε πολλά σημεία της δικής σας περιοχής, και στον Ομαλό και στην Ενδοχώρα. Έχετε ήδη ζητήσει έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές. Και το στενάχωρο είναι ότι έχουν καταγραφεί ζημιές όχι μόνο σε υποδομές, αλλά και σε καλλιέργειες, σε καστανοκαλλιέργειες, πατάτες, μήλα, που αυτή την ώρα είναι άμεση και η ανάγκη της αποζημίωσης αυτών των ανθρώπων και αυτών των παραγωγών. Εσείς το επικοινωνήσατε χθες, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, στράφηκαν και εκεί τα φώτα της δημοσιότητας και του Υπουργείου?
2: Κοιτάξτε, επειδή όντως τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν πιο πολύ στην Ανατολική Κρήτη, η οποία φυσικά επλήγει, και επειδή έχω μιλήσει με τους συναδέλφους μου και στο Μήλοπόταμο και στο Μαλεβίδι και αλλού, το μεγάλο μας πρόβλημα και οι μεγάλες μας καταστροφές δεν γίνανε στο παραλιακό μας μέτωπο. Και οφείλω να πω εδώ ότι όλα τα έργα που κάναμε το προηγούμενο διάστημα για την αποκατάσταση των καταστροφών του 19, οι οποίες ήταν βιβλικές πραγματικά, όταν χάναμε τότε 6 γέφυρες ή επιχώματα γεφυρών και είχαμε αποκοπεί και είχαμε γίνει σαν το Καστελόριζο, με συνθλιβή του επαρχιακού, δημοτικού και αγωδικού μας δικτύου, αυτές οι υποδομές που έχουμε κατασκευάσει άντεξαν και δεν είχαμε καμία αστοχία, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ικανοποίησε. Όμως οι υποδομές που κάναμε τα τελευταία χρόνια αφορούσαν κεντρικές οδικές αρτηρίες, αντιλαμβάνεστε, και κεντρικές συνδετήρες δημοτικές οδούς. Αυτό το οποίο συνέβη τώρα ήταν ότι πέσαν μεγάλες ποσότητες νερού στα ορεινά, στις παρυφές των Λευκών Ωραίων. Φτάσαμε περίπου στο Ονομαλό και στο Σκυλόσκαλο στα 700 χιλιοστά βροχή αθρηστικά στο τετραήμερο, Τετάρτη με Κυριακή. Αυτό είναι στοιχεία που μου έχω πάρει από τον ΦΠΚΑ. Το λιβάδι του Ομαλού πραγματικά έγινε λίμνη. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή σας, η παραγωγή των πατατών ή της μαλωτήρας εκεί πέρα στην ουσία πλέον είναι επιπλέον νούφαρα, να το πω σχηματικά. Υπάρχουν ζημιές μεγάλες στο ζωικό κεφάλαιο. Έχουμε τεράστιες ζημιές στο αγροτικό μας δίκτυο. Έχουμε δηλαδή αποκοπή του αγροτικού δικτύου που είναι παραγωγικό για τους κτηνοτρόφους, για τους παραγωγούς. Αυτοί που τώρα μαζεύαν τα κάστανα, είδαν την παραγωγή τους να φεύγει όλη και να πηγαίνει στη θάλασσα. Ξεκινάει η λοκομική περίοδος και δεν υπάρχει στιγμή δίκτυο σε μεγάλο αριθμό κοινοτήτων για τις οποίες, για αυτές συγκεκριμένα ζητάμε να τεθούμε σε έκτακτη ανάγκη, όχι για το σύνολο του Δήμου, για να μην υπάρχει κάποια παρεμβολία. Είμαστε πολύ εστιασμένοι στο πρόβλημα και στην επίλυσή του και όχι να κάνουμε μαξιμαλισμούς. Και για τα συγκεκριμένα προβλήματα ζητάμε την αρχική μας χρηματοδότηση για να μπορούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις της προσπελασιμότητας που τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν κομμένοι δρόμοι. Δηλαδή έχουν γίνει πλέον τα νεροπάρματα που λέμε σχηματικά στα χωριά μας, είναι στην ουσία αυλάκια βάθους 1,5 και 2 μέτρων, άρα οδός δεν υφίσταται. Και αυτές οι περιοχές, ξαναλέω, έχουν και πρόβλημα η παραγωγή μας στην προσπελασιμότητα και καταστροφής μέρους της παραγωγής τους σε αυτά που προανέφερα. Με τον ΕΛΓΑ έχουμε φυσικά επικοινωνήσει άμεσα, περιμένουμε σήμερα κλίμακιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και να μας δώσει τη δικαιοδοσία να βγάλουμε αναγγελία για να έρθουν οι παραγωγοί να δηλώσουν τις ζημιές και τις καταστροφές οι οποίες έχουν υποστεί στο φυτικό τους κεφάλαιο, βασικά στην παραγωγή πιο πολύ και στο ζωικό μας κεφάλαιο με την απώλεια των εγωπροβάτων, και να περιμένουμε βέβαια μετά την καταγραφή να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
1: Αυτό και αποζημιώσεις. Είναι τώρα ότι εσείς έχετε χειμώνα μπροστά και ότι αυτές οι περιοχές είναι στο προσκήνιο, γιατί βιώνουν περισσότερο συνθήκες χειμωνιάτικες, άρα δεν υπάρχει και η πολυτέλεια του χρόνου και της αναμονής.
2: Κυρία Αναδιαράκη, ο Δήμος Πλατανιά έχει περίπου 4 με 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, εκ των οποίων ένα τεράστιο αριθμό ελαιοδέντρων είναι στις ζώνες που προανέφερα προηγουμένως. Και η ελαιοκομική περίοδος είναι πρώτων πυλών. Έτσι, κάποιοι ήδη αρχίζουν και ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Πώς θα πάνε να μαζέψουν το εισόδημά τους? Δηλαδή πώς θα πάνε στη δουλειά τους, πώς πάει ένας υπάλληλος στο γραφείο του, αν δεν υπάρχει δρόμος? Αυτό είναι που μας έχει αυτή τη στιγμή κάνει να έχουμε
1: βγει έξω,
2: να καταγράψουμε, να διεκδικήσουμε και να έχουμε άμεσα και την κήρυξη για να μπορούμε να έχουμε την ευελιξία να πάμε αύριο και την χρηματοδότηση. Το να πάμε μετά από 6 μήνες να κάνουμε κάτι όταν δεν θα μπορεί να μαζέψει την παραγωγή του, δεν θα μπορεί να πάει στη στάνη, δεν μπορεί να πάει στο χωράφι του, δεν θα μπορεί να μαζέψει το βιό του, αντιλαμβάνεστε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι. Ή να πηγαίνει με κίνδυνο, γιατί είναι και αυτά τα ζητήματα.
2: Ακριβώς.
1: που είναι επίση το κομμάτι αυτό. Άρα, εσεί έχετε κινήσει όλη την απαραίτητη διαδικασία, έχει κοινοποιηθεί το σοβαρό ζήτημα, το ότι έχουν αποκοπεί τα οδικά δίκτυα στην ενδοχώρα και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.
2: Εμεί έχουμε ενημερώσει ήδη, είχα την ευκαιρία τον κύριο Αρναουτάκη να ενημερώσει τηλεφωνικά και ο κύριο Καλαιοδίδη να περιφράξει να έρθει σε μέρη περιοχών του Δήμου και να διαπιστώσει ο ίδιο τα προβλήματα. Mm-hmm. Τέθηκα στη συζήτηση χθε στο Ηράκλειο. Προφανώ αντιλαμβάνομαι ότι η επικαιρότητα ήταν στραμμένη σε
1: άλλε αλλά... Δεν μπορεί να εξαιρεθεί
2: και πραγματικά αυτή. Και στο αίτημά μας λέμε ότι εμείς δεν είμαστε μαξιμαλιστές και μεταλλευτούμε μια ας πούμε δύσκολη στιγμή που έχουμε για να κερδίσουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε και όλοι οι Δήμοι και όλοι οι άνθρωποι των άλλων περιοχών έχουν ανάγκες. Άρα πάμε λελογισμένα εκεί που έχουμε το πρόβλημα να διεκδικήσουμε και τη χρηματοδότηση και τις διαδικασίες για τις περιοχές αυτές και όχι συνολικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω. Θερμά ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη.
2: Και εμείς για την ευκαιρία να ενημερώσουμε. Καλημέρα στο κράτος.
1: Κρήτη είναι από άκρου σ' άκρου. Και
2: εμείς αγαπάμε Ηράκλειο και το Ηράκλειο αγαπάει εμάς.
1: Πολύ
2: καλά.
1: Όμως. Γεια σας. Κύριος Μαλανδράκης, κύριε Λιονάκη, Γιάννη.
0: Ναι. Τα προβλήματα μεγάλα.
1: Μεγάλα. Ναι.
0: Και θυμάμαι τώρα στο πρόβλημα που υπήρχε στην ανατολική πλευρά, είχα και για ασφαλισμένους εγώ που είχαν πάρει ζημιά. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή συζητούσα με κάποιους φίλους, είναι 6.000 οι οικοσκευοί, μέχρι 6.000 και λοιπά, θυμάμαι από ζημιές. Και εκεί ήταν κάποιοι οι οποίοι ζητούσαν να μάθουν πώς, πότε κλπ. Θυμάμαι ότι είχε περάσει ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος και...
1: Αυτά είναι τώρα τα θέματα. Καταρχήν και λίγο το ποσό. Τι θα πάρεις με 6.000, μωρέ. Τι θα πρωτοπάρεις σε ένα σπίτι που έχει καταστραφεί πλήρως.
0: Και κάνεις και ένα χρόνο να τα πάρεις, δεν τα παίρνεις.
1: Αργούνε και αλίμονό σου και αν δεν έχεις κρατήσει προηγούμενες αποδείξεις.
0: Δηλαδή
1: τα στοιχεία που ζητάνε είναι τεράστια. Τι να πάω τώρα να βρω που πάω πότε πήρε ένα ψυγείο. Αλλά πιένουμε. Έχουμε δύο λεπτά. Μήπως θες να τα ξαναπούμε πριν.
0: Ναι, ήθελα να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή πάρα πολλοί κόσμος παραξενεύεται και λέει να περάσω, βλέπει νερό και κατεβαίνει. Και είναι σε μια διάβαση, σε έναν δρόμο κλπ. Και λέει να μπω. Δεν ξέρει εφόσον μπορεί το νερό όσο στερνιάζει, όσο λιμνάζει το αυτοκίνητο. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτό πατάει στο δρόμο. Εντάξει. Όταν τρέξει νερό, αρχίσει να κατεβαίνει ακόμα και ελάχιστο, δηλαδή ακόμα και 20-30 πόντους, το νερό τι κάνει τότε? Μπαίνει κάτω από το αυτοκίνητο και έχουμε την άνοση, το σηκώνει το αυτοκίνητο. Αυτό το σήκωμα που του κάνει, το προσωρινό εκείνη την ώρα που έρχεται το νερό, το σήκωμα του αυτοκίνητου το φέρνει, εάν ζυγίζει 1,5 τόνο, το κάνει να ζυγίζει 200 κιλά, γιατί δεν πατάει καν πάνω σε άσφαλτο. Οι τροχοί έχουν σηκωθεί και η φόρα, η ταχύτητα, το λέω πολύ λαϊκά, που κατεβαίνει το νερό, χτυπάει στο πλάι το αυτοκίνητο που έχει σηκωθεί πλέον από την άσφαλτο και γι' αυτό βλέπουμε αυτοκίνητα με μια περιστροφή να παίρνουν το δρόμο της κατηφόρας, το δρόμο της ροής του νερού που κατεβαίνει. Η άνοση λοιπόν μαζί με την ορμή δημιουργεί το πρόβλημα, είναι εκείνο που με γεωμετρική πρόοδο αυξάνει την επικινδυνότητα και με γεωμετρική πρόοδο μειώνει το βάρος του αυτοκινήτου και το καθιστά καρυδό τσουφλό. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή είναι η ουσία και μην θαρρυνόμαστε ότι μπορούμε, είναι βαρύ το αυτοκίνητό μας ή δεν βλέπουμε τόσο νερό, πάμε να περάσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουν συμβεί τα περισσότερα. Πολύ προσοχή. Τι σημαίνει οδήγηση με βροχή με τέτοιες συνθήκες? Σημαίνει μη οδήγηση αφενός εάν δεν είναι αναγκαίο και δεύτερον προσαρμογή στις συνθήκες. Αυτός είναι ο καλός οδηγός. Προσαρμόζουμε την οδήγησή μας σε συνθήκες που κάθε φορά
1: και δεν λειτουργούμε παρακινδυνευμένα. Τους οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους παίρνοντας ένα ρέμα, ένα ριάκι, μια Ιρλανδική διάβαση. Δεν το περνάμε.
0: Ακροβασίες δεν χρειάζεται.
1: Και από μεγάλα αυτοκίνητα. Μια μέρα θα κάτσουμε να μιλήσουμε για τους οδηγούς των μεγάλων οχημάτων.
0: Εκεί και αν είναι το θέμα.
1: Και των μικρών δικύκλων στα delivery. Θα πάμε από τα μικρά στα μεγάλα.
0: Δεν τελειώνει ποτέ το
1: παιδιά έλεος. Παιδιά έλεος. Και στις δύο περιπτώσεις. Θερμά ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Εγώ καλή σου μέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά και στους ακροατές μας.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Και λέω, παιδιά, έλεος με όλο το σεβασμό στην επαγγελματική σας ιδιότητα και την ευθύνη που έχετε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δικαιούται να λειτουργούν τόσο παράτορμα στο δικό δίκτυο. Το ότι εργάζεσαι σε υπηρεσία delivery και είσαι πάνω σε ένα μηχανάκι και δεν σου δίνει κανένα δικαίωμα να προσπερνάς από τη μία την άλλη πλευρά με μεγάλη ταχύτητα, να περνάς με κόκκινο, να πηγαίνεις ανάποδα σε μονόδρομους για να κόβεις δρόμο. Το βλέπω με πολύ συμπάθεια, όπως θα έπρεπε να βλέπεις και το δικό μου το επάγγελμα, αλλά όχι σε κίνδυνο τη ζωή μου και τη δική σου. Το ίδιο συμβαίνει και με τους οδηγούς μεγάλων οχημάτων. Το ότι είσαι σε ένα μεγάλο όχημα δεν σε καθιστά αυτόματα ούτε μεγάλο τύπο, ούτε σπουδαίο αρσενικό, ούτε σπουδαίο επαγγελματία οδηγό. Και επειδή παραπάνω σε ένα μεγάλο όχημα, θα πρέπει να προστατεύσει και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Είναι πολύ σοβαρά αυτά, θα τα δούμε όμως άλλη στιγμή. Φεύγουμε, έρχονται οι επόμενοι. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια!

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης για την καταγραφή των ζημιών από την ισχυρή κακοκαιρία. Μέτρα στήριξης για τους πλημμυροπαθείς αναμένονται σήμερα με τις επίσημες ανακοινώσεις να προγραμματίζονται το απόγευμα στο επίκεντρο και η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. «Δεν φοβάμαι για μένα, φοβάμαι για τον κόσμο», δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ζητώντας άμεσα παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την αντιμετώπιση του κινδύνου κατολισθήσεων. Στο οροπέδιο Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος 52χρονης. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς, την τετάρτη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. 39χρονη στα Χανιά συνελήφθη για κατασκοπία στη Σούδα. Νέα άφηξη μεταναστών στην Ψαρή Φοράδα, 28 άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αυστηρά μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Κρήτη αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Πάει σιγά σιγά και Οκτώβρης. Με κοιτάει ο Αντώνης, κάνει νεύματα. Γεια σου Μάνο Τσουρουνάκη, γεια σου Αντώνη Τσαπίνο. Όπως καταλάβατε, η καθημερινή μας παρέα. Ο Αντώνης μου κάνει, ο Μάνος μου κάνει βλέμμα να πάω πιο εκεί. Καλά είμαι τώρα εδώ? Και άλλο λέει, στο τέλος θα με βγάλει και έξω από το στούντιο. Δημήτρης Κανάκης, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη, απούσα, δικαιολογημένη όμως. Θα πάει στο διευθυντή, το χαρτί, το σχετικό και όλα καλά. Μια μέρα που μετράμε πληγές. Είστε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Κάτσε να πω το εισαγωγικά να τελειώνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-383-282. Το είπα και σωστά. 69. Και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε στο 6947-703-304 και φυσικά στο mail info@creta1.gr. Όπως είπαμε, μια μέρα που μέτρανε πληγές. Αυτή τη στιγμή, πριν λίγο, είχα την πληροφόρηση ότι το κλιμάκιο του Υπουργείου βρίσκεται στο Μυλοπόταμο και συγκεκριμένα στο Ζωνιανά, σε επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Κλάδο, τον δήμαρχο της περιοχής, ούτως ώστε να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να πούμε ότι στα Ζωνιανά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καν αποκατάσταση του νερού, ενώ σε πάρα πολλές περιοχές η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Οπότε οι επόμενες μέρες έχουν αρκετό ενδιαφέρον από την περιοχή για να δούμε και το τι περιμένουν οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χθες έγινε μια πρώτη εκτίμηση στην περιοχή του Λασιθίου και ειδικά στην περιοχή του Οροπεδίου, αλλά και στην Ιερά Πέτρα. Τα προβλήματα παραμένουν. Τα ακούσατε και πριν στην εκπομπή της Αντιγόνης Αδρεάκη. Ήταν πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση. Το κομμάτι του δρόμου πάντως αναμένεται να φτιαχτεί από χθες. Δεν έχει φτιαχτεί, που ενώνει η Ιερά Πέτρα Σιτία, ένα σημαντικό κομμάτι. Μιλάμε ακόμα και για τουριστική περιοχή. Δεν έχουν φύγει όλοι οι τουρίστες. Είναι και μια περιοχή που βρίσκεται σε ανάπτυξη. Επομένως, λογικά σήμερα, από ό,τι άκουσα, αν άκουσα σωστά στην εκπομπή της Αντιγόνης, θα φτιαχτεί αυτό το κομμάτι, αλλά το μεγάλο ζήτημα παραμένει αυτό με τους βράχους, την κατάσταση μετά από τις πρόσφατες πυρκαγιές και το όλο αυτό το οποίο συνέβη με τις πλημμύρες και τα ζητήματα τα οποία έχουν προκληθεί. Να πούμε φυσικά ότι μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνυματάκια σας στο creta1.gr, μπαίνετε, μπλε μπάνερ μας βλέπετε, κόκκινο μπάνερ πάνω δεξιά. Μας ακούτε και από κάτω φυσικά είναι η σχετική πλατφόρμα. Γράφετε όνομα, μήνυμα και εμείς το διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Μία μέρα σήμερα που έχει φτιάξει ο καιρός, έχει επανέλθει στα φυσιολογικά του για την Κρήτη. Αρκετή κίνηση στους δρόμους, δεν ξέρω όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή. Τα κλασικά Δημοκρατίας, με τα έργα εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Να δούμε πότε θα τελειώσουν, να αποκατασταθεί και αυτό το κομμάτι. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια μέρα που επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς, με ηλιοφάνεια στο νησί και καλύτερες συνθήκες, και να ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη τις προηγούμενες μέρες, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Να πούμε ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Γιάννη Πλαγιωτάκη, βουλευτής Λασιθίου και πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Κύριε Πλαγιωτάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι, όπως είδα χθες, βρεθήκατε χθες στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ποια είναι η πρώτη εικόνα από την καταστροφή που αφήνει πίσω της κακοκαιρία αυτή?
1: Κοιτάξτε, η καταστροφή στο Οροπέδιο σε θέματα παραγωγής είναι ολοκληρωτική.
0: Ναι.
1: Είχαμε την ευκαιρία αυτό να διαπιστώσουμε με αυτοψίες στο πεδίο, αλλά και συζητήσεις που είχαμε τόσο με την Δημοτική Αρχή όσο και με αγροτικούς φορείς της περιοχής. Άρα τα άμεσα επόμενα βήματα είναι, σήμερα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κρατικής Αρρωγής,
0: ναι,
1: όπου ουσιαστικά θα προχωρήσει συγκεκριμένα μέτρα αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληστηριασμών των πληγέντων. Και βέβαια το αμέσως επόμενο βήμα είναι η αποζημίωση των πληγέντων σε θέματα της αγροτικής παραγωγής μέσα από ένα ad hoc πρόβλημα. Διότι, και λέω ad hoc διότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στο Οροπέδιο Λασιθίου που δεν μας επιτρέπουν να πάμε μέσω της διαδικασίας αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ. Άρα ουσιαστικά για το Οροπέδιο Λασιθίου αναζητούμε ένα κατά περίπτωση πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε γρήγορες αποζημιώσεις. Αλλά γεγονός είναι ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα πλέον επιβίωσης, Δεν μιλάμε πλέον για μια απλή περίπτωση. Επομένως θα πρέπει όλοι να συνδράμουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Όταν λέμε για fast track διαδικασίες, όπως άκουσα να λέτε, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Αυτό που είπε χθες ο Υπουργός από το Ηράκλειο, να τον αμένουμε 15 μέρες να δουν χρήματα.
1: Ναι. Σε αυτό που αναφέρθηκε ο Υπουργός, μιλάμε για τις αποζημιώσεις στις οικίες και στις επιχειρήσεις. Και βέβαια στα θέματα των υποδομών στους δήμους και στην περιφέρεια. Δηλαδή από την ώρα που μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει οι δήμοι να υποβάλουν συγκεκριμένα αιτήματα μέσω των περιφερειών βέβαια στο Υπουργείο για την αποζημίωση σε θέματα υποδομών, αγροτικών δρόμων και εξοπλισμών, σπιτιών ή επιχειρήσεων. Και βέβαια στις αμέσως επόμενες 10 μέρες από την παραλαβή αυτών των αιτήσεων από το Υπουργείο θα υπάρξουν οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Εμάς όμως, ειδικότερα για το Ροπέζιο Λασιθίου, μας ενδιαφέρει προφανώς και η γρήγορα αποζημίωση των πληγέντων λόγω της καταστροφής ουσιαστικά της αγροτικής παραγωγής.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, άρα το καταλαβαίνω ότι χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Προσπαθώ για να το κάνουμε και κατανοητό στον κόσμο ότι άλλο το κομμάτι των υποδομών και των κατοικιών και των προσωπικών περιουσιών και άλλο των αγροτικών περιουσιών. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε να πάτε fast track και στα δύο, και στις δύο περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, για τη μεν περίπτωση των υποδομών ή των σπιτιών ή του εξοπλισμού των επιχειρήσεων υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία. Yeah. Η οποία ακολουθείται από την κρατική αρρωγή. Για το εδώ ζήτημα της παραγωγής αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει εδώ να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα για, ειδικά για το οροπέδιο Λασιθίου.
0: Μάλιστα. Σχετικά με τα αντιπλημμυρικά, κύριε Πλαγιωτάκη, υπάρχει ζήτημα? Γιατί πέρυσι ήταν μια περιοχή η οποία είχε πληγεί από πυρκαγιές, που αυτό, όπως είναι εύλογο, φέρνει και ζητήματα αν υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις, όπως και έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Να αναμένουμε να δούμε κάποια διαφοροποίηση στα αντιπλημμυρικά ή και εκεί οι διαδικασίες να πάνε λίγο πιο γρήγορα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο κάθε φορά που έχουμε ή πολύ μεγάλες καταστροφές από βροχές ή από πυρκαγιές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα σίγουρα άφεται των αρμοδιοτήτων και της περιφέρειας αλλά και των Δήμων να προετοιμάσουν και να οριμάσουν τις αντίστοιχες μελέτες έτσι ώστε στη συνέχεια να έρθει το κεντρικό κράτος, η κεντρική κυβέρνηση και να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες αυτά έργα. Δηλαδή για παράδειγμα, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην περιοχή, στα Φέρμα στην Ιεράπετρα, όπου επλήγει από τις, και από τις καταστροφές από την βροχή τις προηγούμενες μέρες και πριν από 1,5 χρόνο από τις φωτιές, υπάρχει, μου έλεγαν τοπικοί παράγοντες, ότι υπάρχει ρέμα, προσέξτε, ρέμα που καταλήγει στο δρόμο. Άρα μιλάμε για τεχνικά έργα ή διευθετήσεις ρεμάτων τα οποία εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Απλά σας λέω ότι πρέπει να κινηθούμε και σε τοπικό επίπεδο, να υπάρξουν οι κατάλληλοι προετοιμασία για να μπορούμε να μιλάμε πλέον για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Αν και αυτό είναι το κομμάτι υποτίθεται της πρόσληψης, αλλά όταν μιλάμε για πολύ ακραία φαινόμενα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι καλύτερα προετοιμασμένες περιοχές ή υποδομές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Απλά τουλάχιστον να κάνουμε ένα τύπου damage limitation, να το πω έτσι, δηλαδή να
1: περιορίσουμε. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός και με αυτά που έχουμε δει σε Αττική και Θεσσαλία.
1: Έχετε δίκιο, διότι πλέον τα ακραία φαινόμενα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.
0: Μάλιστα, επειδή γνωρίζω ότι έχετε και μία έκτακτη σύσκεψη μετά και είναι περιορισμένος ο χρόνος σας, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα μέσα από το Κρέτα One στους κατοίκους περιοχής του Οροπεδίου αλλά και της Ιεράπετρας και όλου του Λασιθίου που εκπροσωπείτε σχετικά με τις ζημιές.
1: Κοιτάξτε, η άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού κλιμακίου αναδεικνύει την βούληση της κυβέρνησης για άμεση αποζημίωση των πληγέντων καθώς επίσης και των υποδομών. Άρα κινούμαστε στην κατεύθυνση με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο να επουλώσουμε πληγές και για τους κατοίκους αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υποδομές. Κάτι που είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη χθεσινή μας συνάντηση. Αυτό που θέλω επίσης να δηλώσω είναι ότι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, αλλά και τους τοπικούς περιοχή, τοπικούς φορείς του Λασιθίου, θα εργαστούμε συστηματικά και καθημερινά για την γρήγορη αποζημίωση τους.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα, κλείνοντας, επειδή μου ήρθε κάτι σύντομα στο μυαλό, έχετε και μια σημαντική, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα σε λίγες ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, θα είστε και εσείς εκεί σε συνάντηση.
1: Όχι, είναι στο επίπεδο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, γεγονός που αναδεικνύει τις πολύ σταθερές, σημαντικές σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες και αναδεικνύεται σαφώς και ο ρόλος της χώρας μας ως μια χώρα ασφαλή, σταθερή στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Μάλιστα, απλά ήταν για ένα ερώτημα το οποίο, επειδή είναι ένα θέμα που μονοπολεί σήμερα το ενδιαφέρον, ήθελα να κάνω ευκαιρία, με την ευκαιρία που σας είχα στον αέρα να ήθελα το σχόλιο σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με υπέροχο τραγούδι, το Crazy. Έτσι πρωινά να μπαίνουμε δυνατά. Πάμε πολύ ωραία σήμερα με ωραίες μουσικούλες. Βέβαια είναι μια δύσκολη μέρα, τα είπαμε και με τον κύριο Πλακιωτάκη πριν, αναφορικά με την περιοχή του Λαστίου, μια περιοχή που έχει αρκετά προβλήματα. Να δούμε το τι μέλη γενέστε. Βέβαια με την ευκαιρία, τώρα με έρχονται πολλά ερωτήματα, αλλά επειδή είχαμε συνοηθεί χθες με τον κύριο Πλακιωτάκη και ο χρόνος ήταν πραγματικά πολύ πιεσμένος, είχαμε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε και η Αντιγόνη πριν, νομίζω, ένα σχετικό τραγούδι. Εδώ ξεσηκώθηκαν όσοι άκουσαν το τραγούδι. Να πούμε πάντως, σχετικά με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, χθες είδα και Πυρσό να επανέρχεται. Είχε και απουσίες, παρουσίες. Το κλασικό απουσιολόγιο που βγάζουν οι δημοσιογράφοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Από τις πιο σημαντικές απουσίες, προφανώς, εντάξει, τον Αντώνη Σαμαρά δεν περιμέναμε να βρεθεί στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είναι η απουσία του Κώστα Καραμαλή, όπως και του Βαγγέλη Μημαράκη. Εντάξει, σημαντική απουσία και αυτή, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και ο κύριος Μημαράκης είχε διατελέσει και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε ταραγμένες εποχές. Ήταν και στη διπλή αναμέτρηση, ήταν στη δεύτερη βασικά αναμέτρηση του 2015 Σεπτέμβριο στις εκλογές εκείνες. Εντάξει, η απουσία του Κώστα Καραμαλή είναι πιο σημαντική. Δεν μπορούμε να το, βέβαια, να το μετρήσουμε. Απλώς είχε διατελέσει πρωθυπουργός, κουβαλάει ένα βάρη όνομα. Υπήρχαν διάφορα θέματα. Ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε: απορώ με τις απουσίες των συναδέλφων μου σε αυτή τη γιορτή για την παράταξη, το κυβερνών κόμμα. Πάντως τον τόνο έδωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ότι δεν θέλει, είπε ξεκάθαρα ότι η χώρα δεν θέλει να γυρίσει πίσω, έδωσε ένα μήνυμα για τις επόμενες εκλογές. Πάντως η πιο έτσι κακεντρεχής, θα πούμε, ας με επιτραπεί η έκφραση, μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι. Οι δηλώσεις, οι πολλές, οι οποίες είχαν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες έφερναν έτσι μια φθορά, τείνουν να εξαλειφθούν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει μπει ένα, ας το πούμε έτσι, χέρι, το οποίο βάζει φρένο σε περίεργες δηλώσεις, σε δηλώσεις που αφορούν, ας πούμε, η χαρακτηριστική με την κίνηση, και αφού έχει κινηθεί στους δρόμους, ο κόσμος έχει λεφτά, βάζει βενζίνη. Και όπως είχε πει και εύστοχα τότε ο Γιάννης Ραψομανίκης, ότι ευτυχώς που δεν ήρθε στο ΒΟΑ που είναι πίχτρα στην κίνηση, ή θα μας έλεγε ότι είμαστε εδώ όλοι ζάμπλουτοι. Αλλά πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα, φαίνεται ότι έχει μπει ένα φρένο, ας το πούμε έτσι, σε σφάλματα ή σε λάθη, γιατί όλα αυτά φαίνουν φθορά και είμαστε σε μια περίεργη περίοδο. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, το ανέφερε και η Κομισιόν χθες σε μια σχετική της έκθεση. Επομένως, νομίζω το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η κυβέρνηση θα ήταν τέτοια λάθη και τέτοια ζητήματα που θα προκαλούσαν ξεκάθαρη φθορά. Πάντως σήμερα είναι μια σημαντική επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην χώρα μας. Όπως είναι λογικό, η Αθήνα είναι αστακός. Θα υπάρξουν σχετικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας τις επόμενες ώρες στην πρωτεύουσα. Είναι μια παρουσία η οποία μεταξύ άλλων γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας των ΗΠΑ με τη χώρα μας. Συμβολική κίνηση, ναι, αλλά νομίζω θα βγουν και κάποια πράγματα σημαντικά από αυτή τη συνάντηση. Ο ρόλος της χώρας μας σε μια περιοχή που έχουμε μια Τουρκία απέναντι, η οποία μπορεί να παίζει μπάλα σε πολλαπλά επίπεδα. Θα συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής αυτά, γιατί η χθεσινή συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας μόνο στα ψηλά δεν πρέπει να περνάει, και δείχνει ότι η γείτονα χώρα είναι μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική που συνήθως δημιουργεί προβλήματα. Εμείς από την άλλη έχουμε επιλέξει τη στάση να είμαστε πιο κοντά στη Δύση, πιο κοντά στο ΝΑΤΟ και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας έτσι αυτόν τον ρόλο σταθερότητας που ανέφερε πριν ο κύριος Πλαγιωτάκης, ενός έτσι σταθερού παράγοντα για την περιοχή. Βέβαια, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, όπως είπα, και στην πορεία της εκπομπής μετά τις 11:30, όπου θα είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, επειδή τώρα τα βλέπω όλα μπροστά μου. Ένα κοκτέιλ αναισθητικών και απανωτά ιατρικά λάθη. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε εξελίξει αυτή την υπόθεση μετά τις σχετικές απολογίες των γιατρών στην οδό Καρνεδάδου. Φαίνεται λοιπόν ότι ψάχναν και σε AI, παιδιά, τι έκαναν, δηλαδή έψαχναν σε AI πώς επαναφέρω έναν άνθρωπο που τον έχω βάλει σε μέθη. Μου ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό και δεν θα ήθελα να πέσω στα χέρια τέτοιων γιατρών. Πάντως η δικαιοσύνη φαίνεται ότι προχωράει αυτή την υπόθεση με ταχύς ρυθμούς. Είναι και μια υπόθεση η οποία είναι πολυεπίπεδη, αφορά έναν δυστυχώς ή ευτυχώς διάσημο άνθρωπο, νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία κινείται. Όπως και να έχει, έχουν έρθει στο φως των ειδήσεων αρκετά παράτυπα ιατρία τα οποία λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, και όπως είναι λογικό έχει ανοίξει ένας ασκός του αιώλου, ο οποίος να δούμε πού θα τελειώσει. Λοιπόν, το ρολόι απέναντί μου, αν δεν κάνω λάθος, λέει 10 και 29, γιατί κάτι δεν πάει καλά με τη μοιοπία μου μάλλον. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

πιο παγωνιά. Παγωνιά δεν το λες και σήμερα. Ζέστη το λες, μια χαρά. Εδώ πέρα η ωραία παρέα του Κρέτα Ουάν 102,3. Δημήτρης Χανάκης, Απούσα Μαρία Ορφανάκη. Είναι η εκπομπή μαζί, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Άντωνης Σαπίνος στη μουσική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές, όμορφες μουσικές επιλογές. Μεταξύ, τι φωνάρο Τερζής. Νομίζω και metal να τον έβαζες να πει, θα το έλεγε μια χαρά. Και μάλλον Τσουρνάκης από πίσω που μου κάνει νοήματα στη ρύθμιση της εικόνας. Αυτά τα ωραία που βλέπετε στο cretaone.gr. Αν μπείτε. Πάμε να διαβάσουμε και τις ειδήσεις, τα πρώτα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα στο, μέσα του cretaone.gr. Έχουμε ένα νέο άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ηράκλειο. Επιτέθηκε στην αδερφή και το γαμπρό της. Άλλο ένα επεισόδιο το οποίο από τα πολλά, από τα αναρρύθμιτα τα οποία έχουν γίνει γνωστά τα τελευταία χρόνια και πραγματικά μας δημιουργούν απορία για το που πάμε σαν κοινωνία. Το περιστατικό να πούμε ότι έγινε στο Δήμο Φεστού το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, όταν δύο αδερφές 52 και 54 ετών βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι με το σύζυγο της 54χρονης. Η άγνωση μέχρι στιγμής αιτία, η 52χρονη, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε στην 54χρονη αδερφή της και τον 63χρονο γαμπρό της. Όπως είναι μια άλλη μια υπόθεση, η οποία έτσι από αυτές τις περίεργες που πλέον τις έχουμε δυστυχώς συνηθίσει. Να πούμε ότι άλλο ένα θέμα σημαντικό στο cretaone.gr που μπαίνετε και διαβάζετε για το μέτωπο των ζωνιανών. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, και το πρώτο μήνυμα της εκπομπής μας βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή. Ακόμα ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε γράψει στην αίθουσα σύνταξη, έχει να κάνει με τις απάτες. Έπιασαν μια θεία, μια κυρία, μια μεγάλη κυρία, τη λέω θεία, υπάλληλη της, δήθεν υπάλληλη της ΔΔΕ. Είναι αυτό που λέμε το κακό αστείο, γελάει ο Μάρος Ουρνέγης, άνοιξε θεία από τη θεία είμαστε. Ναι, το γελάμε εμείς τώρα, αλλά άνθρωποι χάνουν τις περιουσίες τους, τους πήραν από ό,τι βλέπω τη Μαλφή και μετρητά χρήματα. Άλλο ένα θέμα που το οποίο το έχουμε, πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε γράψει, με άφηξ μεταναστών στην Ψαρή Φοράδα. Τώρα που άνοιξε και ο καιρός, νομίζω θα έχουμε πάλι νέα κύματα και το επόμενο διάστημα νέα κύματα μεταναστών. Και να πούμε ότι και μια γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά

Όπως και να έχει, είναι μια μέρα η οποία έχει αρκετή δισογραφία και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη με όλα αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, τα είπαμε και το πρώτο μισάωρο. Να αναμένουμε και σε λίγο μια εξειδίκευση των μέτρων για τις πληγείς περιοχές. Όπως ανέφερε και ο κ. Πλακιωτάκης, είναι ζήτημα επιβίωσης για τους ανθρώπους του οροπεδίου. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό πλέον. Μιλάμε για σοδιές που χάθηκαν, για οικονομική καταστροφή. Είναι σαν να διαλύεται η επιχείρησή σου. Δεν είναι απλά χωράφια για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους συμπολίτες μας. Όπως και να έχει, ας ελπίσουμε να δοθεί μια λύση. Έχουμε το προηγούμενο του Αρκαλοχωρίου που πάντα μας κάνει, μας προβληματίζει και λέμε, γιατί καθυστέρησαν τόσο, θα γίνει και αυτό τώρα. Το είπε και για μένα εύστοχα χθες Αντιγόνη, το αναφέραμε και εδώ στην εκπομπή με τη Μαρία. Πραγματικά το μόνο που με κάνει ελπίζω ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και κάτι τέτοιες διαδικασίες προχωράνε πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω το σημαντικό της υπόθεσης είναι οι άνθρωποι, νομίζω ποσός τους ενδιαφέρει αυτό. Ας είμαστε ειλικρινείς, νομίζω κανέναν δεν ενδιαφέρει όταν έχει δει την εργασία του, το βιός του να καταστρέφεται, τα προεκλογικά και τα εκλογικά ζητήματα. Αυτό που θέλουν όλοι είναι μια άμεση αποκατάσταση των πληγών τους και μια άμεση οικονομική ενίσχυση, γιατί όπως ξανααναφέρω είναι ζήτημα επιβίωσης. Να πούμε πάλι τηλέφωνα επικοινωνίες 2810-383-282. Μας καλείτε, μπορείτε να βγείτε και στον αέρα. Θα ακούσετε την όμορφη φωνή του Αντώνη Τσαπίνου και αυτός μετά θα δώσει πάσα σε μένα, τους ώστε να βγείτε στον αέρα αν το επιθυμείτε για οτιδήποτε θέμα έχετε εντοπίσει. Στο Viber στο 6947-703-304 και email φυσικά info@creta1.gr. Όπως και τα μηνυματάκια σας, μπαίνετε στο creta1.gr, πατάτε τα banner και εκεί πάνω θα μπορείτε μέσα από την ειδική πλατφόρμα να μας στείλετε τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας απασχολεί. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στο Μιχάλη. Ευχαριστούμε για την παρέα και για τα μηνύματα. Είναι πάντα ωραίο να ξέρεις ότι δεν μιλάς μόνος σου και σήμερα που είμαι στο στούντιο μόνος μου είναι λίγο διαφορετικό το όλο ζήτημα. Δεν ξέρω, από άλλο ένα θέμα το οποίο είχε ενδιαφέρει, είχε πέσει στην αντίληψή μας και είχε προκαλέσει πολλές μεγάλες αντιδράσεις, το οποίο μίλησε στην εκπομπή της Αντιγόνης Αδρεάκη ο συνήγορος της 35χρονης, η οποία μεταφέρει βολάν σε μια από τις πιο μεγάλες περιοχές του Ηρακλείου, η γεμίστα Παμπρίς, με χυδαία και υβριστικά μηνύματα. Μίλησε πριν ο συνήγορος 35χρονης, είπε εν μέρη αποδέχεται τις πράξεις η 35χρονη, δεν αρνείται συνολικά όσα τις αποδίδονται, αποδέχεται όμως μόνο επιμέρους πράξεις πολύ περιορισμένες από το σύνολο του κατηγορητηρίου. Είναι μια υπόθεση η οποία σόκαρε, μια πράξη εκδικητική και όπως είναι δεδομένο δημιούργησε και αντιδράσεις. Είναι να υπενθυμίσω, όταν η 35χρονη πήγαινε είχε βάλει κάποιον να βάζει σε παμπρίζ αυτοκινήτων υβριστικά μηνύματα για μια άλλη γυναίκα, η οποία προφανώς υπήρχε κάποιο είδους αντιζηλία ανάμεσά τους. Είναι ένα ζήτημα. Μπείτε στο creta1.gr να διαβάσετε τα όσα δήλωσε ο συνήγορος της 35χρονης στην εκπομπή της Αντιγόνης πριν από λίγο. Να πούμε επίσης, σαν σήμερα, επειδή πάντα μου αρέσει να το κοιτάω το σαν σήμερα στην εκπομπή, μπορεί να δημιουργήσει και μερικά θέματα έτσι ενδιαφέροντα. Ο Στάλιν ανακοινώνει Σοβιετική Ένωση για θέατρο ατομική βόμβα. Και ξεκινάει και επισήμως, ας το πούμε έτσι, μετά τη συνθήκη της Γιάλτας, ο ψυχρός πόλεμος, ο οποίος συνόδευσε την ανθρωπότητα για 4 δεκαετίες σχεδόν. Οι δύο πλέον δυνάμεις, αν το δούμε και έτσι ξεκάθαρα, έχουν ατομική βόμβα και μια απειλή, ο φόβος της απειλής προς την άλλη δημιουργεί πάντα έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, και όταν δύο υπερδυνάμεις όπως τότε η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ατομικές βόμβες, καταλαβαίνετε τι έφερε όλο αυτό. Να πούμε επίσης ότι ξεκινάει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Ο πόλεμος, ο γνωστός ως πόλεμος των 6 ημερών, ο οποίος έχει σε μεγάλο βαθμό και μας επηρεάζει ακόμα και σήμερα, δηλαδή είναι τέτοια ημερομηνία και με τις εξελίξεις που γίνονται στην περιοχή, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι η αρχή του κακού ενδεχομένως έγινε τότε, όταν το Ισραήλ δέχεται ταυτόχρονα επίθεση από δυνάμεις Αιγύπτου που παίρνουν το κανάλι του Σουέζ και τη Συρία που εισχωρεί στα επισήπεδα του Γκολάν, και ξεκινάει ένας πόλεμος, ο τέταρτος Ισραηλό. Ο τέταρτος πόλεμος μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών ξεσπά. Ένας πόλεμος ο οποίος τα αποκαίδια του τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα, 7, 5 δεκαετίες, 6 μετά. Ναι, ήταν μια υπόθεση η οποία συνόδευσε την ανθρωπότητα για πάρα πολλά χρόνια και την ταλαιπωρεί ακόμα και σήμερα.

0: Πούμε επίσης ότι άλλο ένα θέμα το οποίο έτσι ήταν, έφερε αρκετή κουβέντα στην επικαιρότητα, έχει να κάνει με τα όσα συνέβησαν χθες, μισό λεπτό, όσα συνέβησαν χθες, τα είπαμε και λίγο πριν, με ενημερώνει ο Αντώνης, περίμενα κι εγώ. Έχουμε τον κύριο Ταταράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Κανά, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση κάτω στον Άγιο Βασίλειο σχετικά με τις καταστροφές? Είχατε μεγάλα ζητήματα?
1: Έχω μεγάλα προβλήματα στο αγροτικό οδικό δικτύο και σε κάποια τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου. Και ήδη οι μηχανικοί συντάσσουν τώρα τους προϋπολογισμούς, ούτως ώστε να τα στείλουμε, πιστεύω, και σήμερα στην περιφέρεια, και μέσω της περιφέρειας θα πάνε στον υφυπουργό τον Κατσαφάδο, τον Κωνστάτο Κατσαφάδο, για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κοντήλι για να φτιαχτούν αυτοί οι υποδομές του Δήμου που έχουν πληγεί από αυτή την κακοκαιρία.
0: Μίλησε ο κύριος Πλακιωτάκης στην εκπομπή λίγο νωρίτερα και είπε ότι αναμένει άμεσες αποζημιώσεις και προς Δήμους αναφορικά με τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν καταστροφή. Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς?
1: Ναι, ότι σε 15 μέρες να έχουμε αποστείλει όλοι οι Δήμοι, και αυτό είναι στο χέρι το δικό μας.
0: Ναι. Όσο πιο γρήγορα φαντάζομαι καλύτερα.
1: Ακριβώς, να μην τρέξουμε και σε μία εβδομάδα τα έχουμε στείλει, εγώ θα τα στείλω σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν τα έχουμε στείλει σε μία εβδομάδα στον Περιφερειάρχη, αμέσως θα βγουν, περνάει από πώς τη λένε, κυβερνητική επιτροπή, και αμέσως μετά γίνεται η εκταμίευση μέσα σε 20 μέρες το πολύ, έτσι.
0: Να πούμε ότι και ο δικός σας δήμος ήταν μια περιοχή που είχε πληγεί από σφοδρές πυρκαγιές, το οποίο, όπως είναι δεδομένο, όπως είναι και ευλογό, φέρνει ζητήματα αναφορικά αν έρθουν δυνατές βροχές, όπως έγινε.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε, ξέρετε, είναι γυμνό, η περιοχή έχει απογυμνωθεί, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κατέβουν φερτά υλικά, τα οποία έχουμε βάλει ήδη μηχανήματα τα οποία δουλεύουν σε όλο το Δήμο, και μετά θα πληρωθούν. Οπότε θα αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το αγροτικό δικό δίκτυο, για να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε και στα μνημοστάσια τους και στις περιουσίες τους, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Και απλά δεν ξέρω αν όλο αυτό το διάστημα, το οποίο προϋπήρχε των έντονων βροχοπτώσεων, είχαν γίνει κάποιο είδους εργασίες, μιας και ήταν μια περιοχή που είχε πληγεί.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είχαν γίνει.
1: Εμείς κάναμε πάρα πολλές εργασίες και γι' αυτό δεν είχαμε την τεράστια καταστροφή, έτσι. Γιατί τα πλημμυρικά φαινόμενα χτυπήσαν και το Δήμο Αγίου Βασιλείου και την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή το πρωί, ακόμα πιο έντονα την Κυριακή το πρωί. Κρατήσαν οι υποδομές που είχαμε φτιάξει, και ειδικά στις καμένες περιοχές ανοίξαμε χαντάκια τα οποία κατευθύναμε το νερό μέσα σε φρεάτια. Κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στις καμένες περιοχές, τώρα δεν θα ήταν απροσπέλαστοι όλοι οι δρόμοι, έτσι.
0: Ναι, γιατί
1: απλώς κάναμε πολλές παρεμβάσεις τότε, διότι θα έρθει ένα κοντήλι, ήδη έχει περάσει από κυβερνητική επιτροπή, και αμέσως βάλαμε μηχανήματα, ούτως ώστε είμαστε έτοιμοι και αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν με λιγότερες απώλειες αυτή η πλημμύρα.
0: Αν προκύψουν τέτοιου είδους φαινόμενα για το επόμενο διάστημα ή το επόμενο μήνα, πιστεύετε ότι η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη, δεδομένου ότι θα έχει επιβαρυνθεί το ήδη υπάρχον?
1: Βέβαια, σίγουρα θα είναι, διότι το έδαφος έχει κορεστεί τώρα από νερό.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός, θα είναι πολύ δυσκολότερα να αντέξουν οι υποδομές από ότι τώρα, έτσι. Εμείς πάλι θα κάνουμε αυτό που πρέπει και τώρα, δηλαδή ήδη σας λέω υπάρχουν μηχανήματα έξω και φτιάζουν την αγροτική οδοπία, αλλά δεν φτιάζομαι μόνο να περάσει, δηλαδή να έρθει σε ένα καλό σημείο η αγροτική οδοπία για να είναι προσπελάσιμη, αλλά φτιάζομαι και κάποιες υποδομές συγχρόνως, δηλαδή τα χαντάκια τα οποία υπάρχουν καθαρίζονται, τα φρεάτια τα οποία υπάρχουν καθαρίζονται, διότι ξέρετε μπαζώσανε κάποια τώρα. Αντέξανε, αλλά μπήκανε πολλά μπάζα σε αυτά. Οπότε, δηλαδή, φτιάζομαι και αυτές τις υποδομές πάλι τώρα. Οπότε, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εδώ να μην έρθει πάλι αυτή η κακοκαιρία, γιατί καταλαβαίνετε, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
0: Σωστά. Και ο Δήμος σας είναι και ένας Δήμος, όπως είπαμε, που είχε ζητήματα με τις φωτιές και ήταν κάτι το οποίο στη χθεσινή μας επικοινωνία ήθελα να το αναφέρουμε. Αναφορικά με το ειδικό ποσοστό εισαγωγής που ζητάτε για τους μαθητές σας για τις πανελλήνιες, τις επόμενες πανελλήνιες που θα έρθουν το 27.
1: Ναι, ναι, έχουμε στείλει το αίτημα. Πιστεύω θα γίνει αποδεκτό. Γιατί με την κυρία Ζαχαράκη είχαμε μια συζήτηση. Πιστεύω θα γίνει αποδεκτό. Το ειδικό ποσοστό θέσεων έως 2% κατ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. Δηλαδή σε κάθε σχολή γίνεται 2% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων και μπαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες οι περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές. Και παίρνουν αυτό το μπόνους, ούτως ώστε να μπορέσουν να μπουν στα πανεπιστήμια με λιγότερα μόρια, διότι πραγματικά εδώ πέρα έχουν πάθει άνθρωποι τέτοιες καταστροφές. Τι να πρωτοκάνουν, αποκαταστήνουν τις ζημιές, οικονομικές επιβαρύνσεις τεράστιες, αναστάτωσε και η καθημερινότητά τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια μέσα στο σπίτι έχει να αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα, οπότε και τα παιδιά επηρεάζονται από αυτό. Και γι' αυτό το ζητήσαμε αυτό το ποσοστό και πιστεύω θα δοθεί.
0: Έχετε εικόνα περίπου πόσες είναι οι οικογένειες οι οποίες έχουν μαθητές που είναι σε, ή πόσους μαθητές
1: έχετε? Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχουμε κάνει. Γιατί πρέπει να είναι και μόνιμη κάτοικη στην περιοχή μας, έτσι. Δηλαδή από το ε1 φαίνεται η μόνιμη κατοικία. Κάνω μια έτσι βεβαίωση στο διευθυντή που δίνει και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς.
0: Με την περιφέρεια είχατε επαφή πέρα από το προηγούμενο διάστημα μετά την περίοδο μετά από τις έντονες φωτιές? Υπήρχε κάποιο είδους συνεργασία ούτως ώστε να υπάρξει?
1: Βέβαια, συνεχίζει με το Σταύρο τον Αρναουτάκη, έχουμε συνεχή συνεργασία, δεν είναι μόνο τώρα.
0: Ναι.
1: Ανέκαθεν με το Δήμα Αγίου Βασιλείου, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές το Δήμο και στην Πυρκαγιά και τώρα στην Πλημμύρες, είμαι σίγουρος. Και πάντα ό,τι ζητήσουμε είναι ανοιχτή η πόρτα του Σταύρου του Αρναουτάκη. Τον ευχαριστώ και δημόσια.
0: Αυτό είναι σημαντικό και πάντως νομίζω το σημαντικότερο, αυτό που ζητάνε όλοι οι κάτοικοι σε περιοχές της ενδοχώρας, ας το πούμε έτσι, του νησιού, είναι πρόληψη. Δηλαδή να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι και ούτως ώστε να περιοριστούν και οι ζημιές, οι έντονες, αν υπάρξουν τέτοιους φαινόμενα. Να φανταστώ ότι θα είναι ψηλά στην ατζέντα σας σε επόμενες συζητήσεις, είτε στην ΠΕΔ, είτε με την περιφέρεια, είτε με κάποιον αρμόδιο υπουργό.
1: Ήδη τα λέμε αυτά, ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρόληψη και στις πλημμύρες και στις φωτιές. Ξέρετε, με την κλιματική αλλαγή η οποία έχει επέλθει, όλοι οι σχεδιασμοί έχουν ανατραπεί. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός, και αυτό είναι η άποψή μου εμένα, και για τις πυρκαγιές και για τις πλημμύρες. Τα φαινόμενα τα οποία χτυπούν πλέον τις περιοχές μας είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που υπήρχαν την προηγούμενη δεκαετία, 20ετία, 30ετία. Έτσι. Είναι συνεχής τα χτυπήματα που δέχεται. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη σε αυτή την πυρκαγιά που είχαμε, τα μποφόρ ήταν 12 με 13 μποφόρ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα ό,τι πρόληψη και να κάνεις, δεν μπορείς, αντιπυρικές ζώνες δεν μπορείς να κάνεις, διότι είναι ιδιοκτησίες. Αλλά και αντιπυρική ζώνη να κάνεις 10 μέτρα, ξέρετε, η φωτιά στα 12 μποφόρ περνάει τα 60 μέτρα πλάτος, 70 μέτρα πλάτος. Άρα εκεί πέρα δεν μπορείς να ελέγξεις, ένα αέρια μέσα δεν πετούν. Άρα πρέπει να σχεδιάσουμε κάτι καινούριο.
0: Το οποίο θα
1: μπορούμε χωρίς ένα αέρια μέσα να αντέξουμε κάποιες μέρες που φυσούν αυτοί οι άνεμοι. Εντάξει. Όπως και στις πλημμύρες.
0: Ήταν και μια πυρκαγιά που είχε και τεράστιο κόστος και για δύο πυροσβέστες, έτσι.
1: Βέβαια, και εδώ πάλι δεν θρυνήσαμε στις πλημμύρες στο Δήμο μας. Δυστυχώς. Είχαμε αυτό το προνόμιο εντός εισαγωγικών. Και στις πυρκαγιές θρυνήσαμε δύο ανθρώπους, συνανθρώπους μας, και στις πλημμύρες ένα συνάνθρωπό μας στην περιοχή των Καρινών, που ένας ξεροπόταμος τον παρέσυρε και πνίγηκε δυστυχώς, ήταν και φίλος χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα πραγματικά πρέπει να γίνει καινούριος σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Κεντρικός σχεδιασμός, ούτως ώστε, γιατί πρέπει να ακολουθηθεί αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός παντού, έτσι, σε όλους τους δήμους, σε όλες τις περιφέρειες.
0: Ναι, πράγματι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το ζητούν όλοι, και σε μια χαρακτηριστική ζήτηση που είχαμε χθες με έναν καθηγητή γεωλογίας από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν αυτό που είπε, ότι θα πρέπει να το δούμε εκ νέου από την αρχή όλο το θέμα.
1: Όλο.
0: Όλο το θέμα. Αυτό.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται. Έχουν αλλάξει τελείως οι συνθήκες. Είμαι από το 2002 δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Μία φορά από το 10 μέχρι το 13 δεν ήμουνα, αλλά από το 2002 ειλικρινά σας λέω, τελείως διαφορετικές συνθήκες των πυρκαγιών. Και τότε είχαμε καταστροφικές πυρκαγιές εμείς στο Δήμο μας, γιατί πάντα πλέουν άνεμοι μεγάλης εντάσεως, αλλά αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά δεν υπήρχε ποτέ έτσι. Μάλιστα. Πάντα σηκώνονταν τα εναέρια μέσα, μπορεί να είχαμε μεγάλες, καιγόταν μεγάλες εκτάσεις, αλλά πάντα σηκωνόταν τα εναέρια μέσα. Αν δεν επιχειρούσαν 5 ώρες έκ, επιχειρούσαν μετά. Τώρα εδώ πέρα επί 3 μέρες ερή δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
0: Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Δημαρχέ.
1: Απλώς πρέπει να, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, αυτό το επισημαίνω και θα το επισημαίνω συνεχώς, ότι πρέπει και να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός και εμείς σαν Δήμοι πρέπει να αναλάβουμε κάποιες δράσεις πάνω στον τομέα της πρόληψης, να μάθει ο κόσμος, να εκπαιδευτεί και ο κόσμος ότι αυτά τα φαινόμενα θα είναι συνεχή, άρα πρέπει να ξέρουμε πώς να προφυλαχτούμε, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, έτσι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μάλιστα, Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Ταταράκη, για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάντως, η πρόληψη, γιατί νιώθω ότι είμαστε λίγο μετά Χριστόν προφήτες και επειδή είδα αρκετές σκέψεις όλες αυτές τις μέρες, ενώ ξέραμε ότι θα έρθουν τα φαινόμενα αυτά, ενώ γινόντουσαν τα φαινόμενα αυτά και τους έβλεπες σε τηλεδιασκέψεις πίσω από μπροστά από τα ρέα τους γραφεία να συζητάνε για τα φαινόμενα, λες και ήταν κάποια έκθεση ιδεών. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι αυτό που θέλουμε όλοι και το λένε όλοι οι πολίτες, μία βόλτα να κάνετε, είναι αυτό που θα ακούσετε σε συζητήσεις που πιστεύω ότι έχουμε κάνει όλοι, ότι απλά συμβαίνουν και τα συζητάμε μετά. Δεν υπάρχει κάτι να γίνεται πιο πριν από αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και για Δήμους και για περιφέρεια. Και καλό είναι κάποια στιγμή να το βάλουμε κάτω, να το δούμε όταν δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Όταν είναι μια υπέροχη μέρα όπως σήμερα, όπως έχει μια λιακάδα. Ας τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε και το τι πρέπει να αλλάξει, το τι πρέπει να γίνει. Πάντως, πριν την επικοινωνία με τον κύριο Ταταράκη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βγήκε μια έκθεση χθες η οποία έλεγε πόσο έχουν αυξηθεί τα ενίκια. Και με αυτό να πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις. Πόσο έχουν αυξηθεί τα ενίκια και η περιοχή της Κρήτης είναι από τις πλέον με την πιο εκρηκτική αύξηση, ειδικά οι φοιτητές πλέον είναι αρκετά ζορισμένοι και κοιτούν όλο και περισσότερο τη λύση της συγκατοίκησης με κάποιον άλλο, σε φοιτητή τους ή φίλο τους. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει όλο αυτό, γιατί το κόστος να έχεις φοιτητή πιστεύω είναι δυσβάσταχτο, το κόστος ζωής είναι δυσβάσταχτο. Για να μένεις σε μια κατοικία τώρα, μια τρύπα 5-6 εκατοστάρικα, νομίζω είναι τα φόπλακα. Και θα έπρεπε λίγο να το δει αυτό και με τις φοιτητικές κατοικίες ή να δίνει κίνητρα τουλάχιστον σε φοιτητές, αν και το σωστό είναι να φεύγουν από την πόλη τους, να μένουν στην πόλη τους, δεν ξέρω με αυτές τις συνθήκες τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση στη Ηράκλειο και με αυτό κλείνουμε, ότι παραμένει σε ψηλά επίπεδα με τη μέση τιμή να κυμαίνεται 11,5 με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μιλάμε για, εντάξει, με αρκετά μεγάλη αύξηση στις τιμές, δεν ξέρω με το αυτό που είχαμε σκεφτεί. Όπως και να έχει, πάμε σε μια διακοπή για διαφημίσεις, έρχεται και το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 και επανερχόμαστε.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μέτρα στήριξης για τους πλημμυροπαθείς αναμένονται σήμερα με τις επίσημες ανακοινώσεις να προγραμματίζονται το απόγευμα στο επίκεντρο και η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Σε πλήρη εξέλιξη αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές της Κρήτης. Η καταστροφή στο οροπέδιο σε θέματα παραγωγής είναι ολοκληρωτική, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Γιάννης Πλακιωτάκης, προαναγγέλλοντας ειδικό πρόγραμμα για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων. «Δεν φοβάμαι για μένα, φοβάμαι για τον κόσμο», δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την αντιμετώπιση του κινδύνου κατολισθήσεων. Χωρίς ακυρώσεις και σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό της Κρήτης πέρασε η κακοκαιρία, σύμφωνα με τον Γιώργο Πελεκανάκη, που μίλησε στο Creta One 102,3, με τις κρατήσεις του Οκτωβρίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στο οροπέδιο Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας. Στον ανακριτή οδηγείται η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος 52χρονης. Ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Φεστού. 52χρονη υπό την επίρρεια αλκοόλ επιτέθηκε στην αδερφή της και στον γαμπρό της. Η γυναίκα συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Κρήτη αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
9: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
13: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: κόβεις το ρεφρέν. Αυτή η τραγουδάρα από Moby, Lift Me Up. Είχε ένα τελευταίο, δίνει ένα ακόμα. Ήταν, επειδή είσαι λάτρης Formula 1 και εσύ και το συζητάμε off air πολλές φορές, ήταν το intro του BBC για τη Formula 1 δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία, τέλη 2008-2009, στα καλά. Ναι, άλλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι ένα τραγούδι αγαπημένο από Moby που μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από αυτή την όμορφη μουσική παρένθεση. 11 και 10, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Άντωνης Τσαπίνος, να πούμε πρώτα, γιατί λέω πρώτα τους συνεργάτες, αυτούς τους αφανείς ήρωες πίσω από τις κάμερες και αυτά που δεν βλέπετε. Άντωνης Τσαπίνος, μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τσουρουνάκης, ανανεωμένος, με το πόδι φτιαγμένο. Γελάει εδώ πέρα, πετάγεται στο πλάι, στη ρύθμιση εικόνας που βλέπετε φυσικά από το creta1.gr. Μια είδηση η οποία που μου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, που έχει βγει πριν από λίγο, είναι ο Φίλιππος Καμπούρης. Το θυμάστε το Φίλιππο Καμπούρη? Δεν το θυμάστε το Φίλιππο Καμπούρη? Και οι σύζυγός τους συνελήφθησαν για απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Είναι ο πρόεδρος του Λάος, που υπάρχει ακόμα Λάος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και έκανε αυτές τις όμορφες κάλτ εκπομπές με Mr. Μπούτια, όλη αυτή την υποκουλτούρα η οποία είχε κατακλείσει το ελληνικό YouTube την προηγούμενη δεκαετία και ακόμα τα βλέπουμε. Και είναι μια είδηση ότι συνελήφθη για πάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ και προκάλεσε ζημιά στο δημόσιο. Μαζί με τη σύζυγό του, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης από τη Διοίκηση Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των 8 συλληφθέντων και ο Φίλιππος Καμπούρης. Αν το γκουγκλάρετε, είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε πολύ καλά για το ποιον εννοώ. Δεν το θυμάστε εσείς τον Φίλιππο Καμπούρη? Δεν τα έχετε δει αυτά? Να σας κάνει εντύπωση. Ο Μάνος ως γνωστός της... είμαι σίγουρος ότι ο Τσουρνάης θα βλέπει αυτά τα βίντεο. Έχουμε βουρεξάκι. Μάλιστα. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο στα πιο σοβαρά της εκπομπής. Τελείωσε το δεκάλεπτο διάλειμμα. Κύριε Βουρεξάκη, ο πρόεδρος AI, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν μια κακοκαιρία η οποία έφερε και κάποια θετικά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε θετικά. Σχετικά με το νερό στον Αποσελέμη. Είναι θετική η εικόνα που έχουμε.
1: Ακριβώς είναι, όπως είπατε, είχαμε δυστυχώς και το θάνατο κάποιου ανθρώπου που είχε πέσει στην περιοχή του Ζωνιανού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν είχαμε άλλο, γιατί ήταν σποδρό το κύμα της κακοκαιρίας. Δηλαδή ήταν πρωτοφανές από ό,τι διαβάζουμε. Είδαμε κιόλας. Εδώ στο Ηράκλειο δεν είχαμε ζημιές, ξέρει ο κόσμος, δεν είχαμε ελάχιστα. Αλλά είχαμε την προφητηλία, ενώ στην πόλη του Ηράκλειου, προφητηλία. Και γέμισε και γίνανε πολλές ζημιές στην περιοχή του οροπεδίου. Οι μύρες οροπέδιες, μια οι ανθρώποι στα αγροτικά του. Αυτό είναι το κακό. Οπότε δεν είναι κακό, αμυγές κακό που έλεγε λεγάκια εσύ. Πραγματικά, όπως λέτε, περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά έχουν μπει μέχρι τώρα στον Αποσελέμη. Δηλαδή φτάνουμε στα 14 εκατομμύρια κοντά, ίσως και παραπάνω. Πιστεύω θα μπουν 2-3 εκατομμύρια ακόμα άνετα θα μπουν μέσα. Οπότε ουσιαστικά αυτό μας εξασφαλίζει για σχεδόν 3 χρόνια νερό ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουμε, δηλαδή για το καλοκαίρι 27-28 πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα, καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες, βασικές ανάγκες όμως, έτσι,
0: ναι.
1: Δεν λέμε ότι μας περιθεύει, οπότε αυτό είναι το θετικό. Πιθανόν τώρα που είναι όλα το οροπέδιο τόσο νερό που έχει πέσει, έχουν γεμίσει και οι λιμνοδεξαμενές και τα πηγάδια, είναι σημαντικό αυτό, ό,τι νερό θα πέφτει τώρα το χειμώνα όλα θα πηγαίνει στον Αποσελέμη. Και ελπίζω μετά από πολλά χρόνια, από το 22 δεν κάνω λάθος, να ξαναδούμε πάλι το νερό, τον Αποσελέμη, να έχει υπερχείληση, που είναι και σημαντικό η υπερχείληση αυτή να γίνει, ναι. Γιατί τόσα χρόνια έχει μαζευτεί πολύ ζημιά κάτω στο φράγμα Αποσελέμη, οπότε να καθαρίσει λίγο και το γενικά το φράγμα, η δεξαμή του Αποσελέμη να καθαρίσει τελείως. Γιατί έχει πολύ ήλιο, είναι πολύ, αυτό είναι πολύ. Γιατί ήταν κάποια πολύ
0: μεγάλη. Τι ουσιαστικά, ότι είχε, πώς να το πούμε, ότι υπάρχουν κάποιο είδους βρωμιά στον.
1: Μπράβο, ναι, ξέρετε, στον πάτο θυμάστε. Είχαν κάτι προβλήματα πέρυσι, φέτος δεν είχαμε ευτυχώς. Και ήταν επειδή είχε πάρα πολύ, ήταν λίγο το νερό, υπήρχε πολύ θολότητα ήδη στο μπάτο του Αποσελέμη, με αποτέλεσμα να δημιουργεί το πρόβλημα της επεξεργασίας. Είναι καλό να υπερχειλήσει έτσι μια φορά, ελπίζω να γίνει αυτό, ώστε να καθαρίσει όσο μπορούμε και να έχουμε και νέο. Γιατί άμα υπερχειλήσει θα έχουμε 25 εκατομμύρια, που ουσιαστικά αν ήταν να μας βγάζει 4 χρόνια.
0: Εγώ δεν θέλω να το πάω όμως τόσο μακριά, πρόεδρε, κύριε Βουρεξάκη, ας το πούμε έτσι, καταλαβαίνει και ο κόσμος με ποιο μιλάμε, γιατί μπορεί τώρα να συνδέθηκε. Αν το 2-3 χρόνια μου ακούγεται πολύ μακρινό, για το τώρα δεν θα έχουμε σίγουρα το Μάιο, να το πούμε με σιγουριά, το μέλλον δεν θα έχουμε ξαφνικά κάτι υπομονή με το νερό ή κάντε να είστε προσεκτικοί το πώς καταναλώνετε νερό, δεν θα τα έχουμε
1: όχι,
0: αυτά.
1: Όχι, δεν θα έχουμε, όχι, είμαστε καλυμμένοι, είμαστε δηλαδή αυτό. Πέρα αν έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, έτσι, έτσι όλων εκάτων, έτσι, όταν λέμε αν λειτουργούν κανονικά όλα όπως ελέμεις και δεν έχουμε σε κάποια μεγάλη μας δηλαδή μαλλιών ή τη λύση κάποιο πρόβλημα, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Όχι, είναι δεδομένο αυτό. Και φέτος το καλοκαίρι πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι, δεν το συζητάμε. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, στην περιοχή των Βασιλιών. Ναι. Εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε καλοκαίρι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε. Δεν φτάνει το νερό. Προσπαθούμε να κάνουμε μια γεώτρηση, έχουμε αντιδράσει από το Δήμο Αρκώνα, τον κύριο Κοκοσάλη, κακώς με, γιατί είναι. Συζητάμε για λίγο νερό, συζητάμε, δηλαδή για 100.000 κυβικά ετησίως που είναι μια πολύ μικρή ποσότητα. Είναι μια ποσότητα πηγής, όχι ιδιώτρησης, καταλάβατε.
0: Και γιατί υπάρχει αυτό το, ας το πούμε έτσι, κόλλημα.
1: Επειδή τώρα θεωρεί ο κύριος Κοκοσάης, ενώ έχουμε άδεια, θεωρεί τώρα ότι αν πάρουμε νερό και εμείς από το... Που είμαστε διοικητικά όλοι του Δήμου Ηρακλείου αυτό, από την περιοχή του Γιούχτα, ναι. Κοντά, ίσως επηρεαστεί ο υδροφόρος. Έχει άδικο, διότι η άδεια μέσα λέει θα εξετάζουν τον υδροφόρο, θα εξετάζουν τα πάντα, να δούμε αν υποχωρήσει ο υδροφόρος. Συζητάμε για, καταλάβετε, δηλαδή για 20 κυβικά την ώρα για 6 μήνες τώρα. Είναι μια ποσότητα που είναι πάρα πολύ. Εμείς δεν έχουμε αλλιώτηση τόσο χαμηλή, να καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι γιώτες που είναι τέτοιες δυναμικότητες, κλείνουμε. Σκλίναμε, λέμε σε άλλες περιοχές, έτσι. Αλλά εκεί είναι αναγκαία. Το μόνο που είναι εκεί πέρα και κάποια τεχνικά προβλήματα που έχουμε στην πόλη του Ηρακλείου, μικρά προβλήματα, Αγία Τριάδα. Εκεί το δίκτυο είναι παλιό, εκεί θέλει κάποια να
0: εκεί οφείλονται κυρίως και οι διακοπές που βλέπουμε ή παρατηρούμε
1: εκεί,
0: από τα δελτία.
1: Ναι.
0: Πάντως,
1: τώρα που το συζητάμε, να πούμε και καλύτερα ότι τώρα είμαστε στην τελευταία φάση του μεγάλου έργου, του εμβληματικού, που είναι στην περιοχή της Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως, γνωστού. Είναι το μεγάλο έργο αυτό που ξεκίνησε το 2016, είμαστε τα τελευταία 20-30 χιλιόμετρα. Έχουμε ακόμα να κάνουμε και κλείνει αυτό το κύκλο. Θα έχουμε αλλάξει περίπου πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι. Πάνω από 300 χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει συνολικά τα τελευταία 10 χρόνια και έχουμε κάνει ένα τεράστιο έργο. Τα οποία αποτελέσματα ήδη φαίνονται και τα επόμενα χρόνια θα φανούν πιο πολύ ακόμα. Εξοικονόμηση νερού, πίεση στο δίκτυο, δεν χρειαζόμαστε μηχανάκια. Είναι πολύ σημαντικότατο έργο. Πολύ
0: έχετε
1: μεγάλο
0: χρονοδιάγραμμα σε αυτό, δηλαδή ότι τελειώνει, γιατί είναι και ένα σημείο που έχει προκαλέσει ταλαιπωρία.
1: Τελειώνει. Είναι ζήτημα. Έχουν μείνει καμία 20 χιλιόμετρα από 350, καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι. Είναι θέμα. Η δύσκολη οδός η Δημοκρατίας έχει γίνει. Είναι πολύ καλά όμως και δεν είχαμε και προβλήματα. Τώρα είμαστε στην περιοχή και η Εθνική Αντιστάσεως.
0: Ναι.
1: Μένει η Κνωσού, το κομμάτι της Κνωσού μένει.
0: Που ενώνεται
1: την άμμο αυτό μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, που και οι κάθετες δρόμοι, οι οποίοι αλλά πιστεύω ότι το αργότερο σε 2 μήνες έχουν τελειώσει.
0: Θα έχει τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι σε 2 μήνες.
1: Όλο, ναι. Είμαστε τελειώματα, κυριολεκτικά τελειώματα, έτσι δεν είναι.
0: Πάντως, επειδή θέσατε πολλά, αναφέρατε πολλά και για τις βασιλιές και γύρω περιοχή Φορτέτσα, Βασιλιών,
1: αυτό
0: το κομμάτι έχει ζητήματα αρκετά συχνά, δηλαδή δεν είναι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Όχι, δεν είναι, έχει. Δηλαδή, να σας πω, εντάξει, εκεί χρειάζονται κάποιες επεκτάσεις δικτύων. Έχουμε κάνει κάποιες επεκτάσεις δικτύων. Ναι. Γενικά όμως, το μείζον πρόβλημα είναι η έλλειψη νερού τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλοκαιρινούς, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Αυτό το διάστημα είναι, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που λείπουν και επιστρέφουν. Κάποιοι λίγο πολύ έχουμε τα περβολάκια μας, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, για να λέμε την αλήθεια. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περιοχή εκεί πέρα. Όπως λέτε, άλλο Φορτέτσα, Σύλαμος, Βασιλιές, Μαραθίτης, αυτό είναι ένα ενιαίο κομμάτι, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία. Άρα εγώ αυτό που κρατάω το σημαντικό, πάντως δεν θα έχουμε ζητήματα, θεωρείτε, σίγουρα για αυτή τη χρονιά.
1: Ποσοτικά όχι.
0: Ναι.
1: Ποσοτικά σίγουρα.
0: Ποσοτικά, ναι. Όχι.
1: Και το 27. και το 27 και 28 σίγουρα. Μετά, για καταλάβει και εσείς να καταλάβετε τι γίνεται,
0: ναι.
1: Έχουμε συμφωνήσει οι ανάγκες μας των τριών δήμων που παίρνουμε από το Αποσελέμι, Ηράκλειο και Στόνιστο, Σαν Νικόλαο, έχουμε συμφωνήσει για 6 εκατομμύρια κυβικά ετησίως, όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε τα 14-15 εκατομμύρια, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε άνετα χωρίς να βρέξει 2,5 χρόνια. Οπότε καλύπτουμε και το καλοκαίρι του 27 και το καλοκαίρι του 28, δηλαδή θα το πούμε χοντρικά, έχουμε νερό μέχρι και τέλος του 28. Καταλάβατε.
0: Αυτό είναι οπότε, μάλλον το μόνο θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτήν την κακοκαιρία. Βέβαια θετικό σε πολλά εισαγωγικά, γιατί είχαμε καταστροφές, άνθρωποι διαλύθηκαν, η περιουσία τους, είχαμε
1: δυστυχώς
0: και ένα νεκρό δυστυχώς, έτσι. Να πάμε κλείνοντας έτσι και αυτή τη συζήτηση σχετικά με ένα θέμα το οποίο είχατε κάνει αναφορά στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη πριν καμία εβδομάδα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με τα χρέη στη ΔΕΗ, αν έχει υπάρξει κάτι νεότερο, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι από αυτού.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Ναι, πραγματικά η ΔΕΗ είναι το μείζον πρόβλημα για όλες τις ΔΕΗ. Είναι υψηλότερο το κόστος, πιο υψηλό από το οικιακό πληρώνει, η ΔΕΗ πληρώνουν, με αποτέλεσμα να έχουν σωρευτεί πάρα πολλά. Υπολογίζεται ότι πάνω από 500 εκατομμύρια είναι τα χρέη των ΔΕΗ προς την ΔΕΗ τα τελευταία, ειδικά από το 2020 που είχαμε τις αυξήσεις, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Έχει βγει ένα κονδύλι περίπου στα 200-250 εκατομμύρια για να γίνουν επιδότηση σε αυτές τις ΔΕΗ που χρωστούν, και τα υπόλοιπα θα ρυθμιστεί με, τώρα αυτό που ξέρω είναι με 90 δόσεις άτοκες για το χρέος που υπήρχε. Περιμένουμε τώρα το είδος της επιδότησης. Εμείς μπήκαμε σε μια διακανονισμό με τη ΔΕΗ, γιατί πρέπει να κλείσουμε προϋπολογισμούς, να έχουμε διασυγή επάρκεια ή κάποια πράγματα λεπτά, η οποία περίπου είναι 250.000 ευρώ το μήνα για 90 δόσεις. Από αυτές όμως, όταν πέσει η επιδότηση του Ηρακλείου που υπολογίζεται, ΔΕΗ Ηρακλείου υπολογίζεται γύρω στα 10 με 11 εκατομμύρια, η δόση θα μειωθεί περίπου στο μισό. Καταλάβατε.
0: Mm.
1: Οπότε είναι ένα διαχειρίσιμο, δηλαδή θα είναι γύρω στα 130.000 ο μήνας, ο οποίος είναι ένα διαχειρίσιμο. Το ευχάριστο, το τελευταίο μάλλον νεότερο είναι που έχουμε,
0: αυτό
1: αφορά όλους μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ότι εχθές είχαμε πέσει με τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο, το δήμαρχο Ρεθμίσης, ο οποίος είναι πρόεδρος των ΕΔΕΙΑΟ της Ελλάδος, ο οποίος μου ότι μέσω Οκτώβρη θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ένα ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΙΑ. Οπότε πολύ πιο ευνοϊκό από το υπάρχον που είναι οικιακό.
0: Αυτό είναι βέβαια άσχετο. Αυτό είναι ξέχωρο κομμάτι με το κομμάτι της επιδότησης που αναφέρατε πριν από λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς αυτό που τονίσαμε πάνω και σε κάθε συνάντηση που κάνουμε και με τους υπουργούς όλους, ότι εάν δεν μειωθεί το κόστος του ρεύματος, πάλι σε 5 χρόνια θα έχουμε το ίδιο. Θα έχουμε πάλι το ίδιο χρέος προς τη ΔΕΗ, διότι δεν βγαίνει η ΔΕΗ με τόσο υψηλό κόστος. Δηλαδή για καταλάβατε ότι το κόστος του ρεύματος αντιπροσωπεύει περίπου εμάς στο Ηράκλειο εδώ το 40% των συνολικών εσόδων. Μόνο για τη ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει πολιτική, να κάνει οικονομική πολιτική με τόσο ψηλό κόστος.
0: Αν
1: μειωθεί, θα έχουμε, ξέρετε, πολλαπλά κέρδη, διότι αφενός θα είναι διαχειρίσιμο, θα μπορέσουμε κι εμείς να μειώσουμε και το κόστος του ρεύματος. Οπότε θα μειώσουμε και το τιμολόγιο, θα μειώσουμε αυτόματα. Γιατί εμείς, αυτό μας ενδιαφέρει, εμείς δεν είμαστε κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχείρηση, είμαστε μια πεινοθελούς χαρακτήρα επιχείρηση. Οπότε, εάν μειωθεί, εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρξει στους στηρισμούς, έσοδα-έξοδα. Οπότε, μειώντας τα έξοδα, θα μπορέσουμε να κάνουμε και μείωση στο τιμολόγιο του νερού.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί έχουμε και μηνύματα, αυτό θα επηρεάσει την τιμή. Από ό,τι καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: από αυτό
1: ναι,
0: που λέτε,
1: ναι. Εμείς είμαστε, θα ξέρει και ο κόσμος ότι είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε ισοσχελισμό. Είμαστε αναγκασμένοι από τον νόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γι' αυτό κάνουμε την τελευταία αύξηση που κάναμε φέτος.
0: Ναι.
1: Οπότε ευελπιστούμε αυτό και αφετέρου το άλλο, το συζητάμε όλοι μαζί συνέχεια, είναι να μειωθεί το ΦΠΑ. Δεν μπορεί η αποσχέτευση να έχει ΦΠΑ πολυτελείας 24%. Είναι γενιό είναι το πράγμα. Γενιό είναι.
0: Αυτό που αναφέρατε στην επικοινωνία που είχατε χθες με τον κύριο Μαρινάκη για το πρόγραμμα τον Οκτώβριο, το λέτε αυτό, τον Νοέμβριο.
1: Ναι, τον Οκτώβριο, μας είπε ότι θα η ανακοινώσει. Αυτό τώρα 2 χρόνια το περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. 2 χρόνια μα λένε θα μειωθεί το κόστος του ρεύματος, θα μειωθεί. Τώρα
0: για τη ΔΕΗ είναι αυτό.
1: Είναι και προεκλογική περίοδος τώρα.
0: Θαύματα συμβαίνουν αυτή την περίοδο.
1: Ναι, Και λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο, γιατί τώρα τον, ναι. Αρχή Δεκέμβρη έχουμε το μεγάλο συνέδριο της ΚΕΔΕ που είναι το Δημάρχουνο και εμείς στη ΔΕΙΑ έχουμε αρχές του Δεκέμβρη, αρχές του Νεύρη της ΚΕΔΕ. Οπότε πιστεύω ότι μέσα σε αυτό την περίοδο θα μειωθεί το κόστος.
0: Το ρεύματος για τη ΔΕΙΑ, για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτόματα του χρόνου που θα κάνουμε ξανά, γιατί είμαστε κάθε χρόνο να κάνουμε εμείς, να στέλνουμε στη ΡΑΕΗ έσοδα-έξοδα, οπότε θα μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μειώνουμε το κόστος, που είναι πολύ σημαντικό, και με τα έργα που κάνουμε τώρα να μπορέσουμε να περιορίσουμε το μη τιμολογούμενο νερό που είχε φτάσει στο 55%, αυτό είναι μέσα στην Ελλάδα. Μη τιμολογούμενο νερό, δηλαδή νερό που χάνεται τα δίκτυα, νερό που κλέβεται, νερό από τα κακά υδρώματα τα παλιά. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα μειωθεί ένα 15%. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα κύμα, ώστε τα επόμενα χρόνια να μπαίνουμε σε μειώσεις του τιμολογίου. Που είναι σημαντικό
0: αυτό,
1: για τον
0: νομίζω, κόσμο. Αυτό είναι και που ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ περισσότερο, όπως και να έχει.
1: Και δεν είναι, ναι, ναι, γιατί δεν είναι φτηνό το νερό,
0: ναι.
1: Αλλά είμαστε η πιο ακριβή, σε πιο ακριβό κόστος σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 60 γεωτρήσεις στα 400 μέτρα βάθους για να βγάζουμε το νερό. Καταλαβαίνετε πόσο.
0: Ναι.
1: Πόσο ακριβό είναι για μας.
0: Κύριε Βουρεξάκη, πριν να σας αποδεσμεύσω, επειδή το αναφέρατε με τα υδρόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν αλλάξει πολλά από τα παλιά υδρόμετρα το προηγούμενο διάστημα στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω, έχουν τελειώσει αυτά, σε τι φάση είμαστε.
1: Όχι, περίπου 60.000 είναι τα υδρόμετρα, ναι, του Ηράκλειο συνολικά. Έχουμε γύρω στις 45-48, έχουμε κάνει με κάποια προγράμματα, έχουμε μπει και έχουμε αλλάξει ήδη. Οπότε μένουν κάπου 12.000 υδρόμετρα ακόμα να αλλάξουν, που αυτό θα βοηθήσει πολλαπλώς, διότι όταν ολοκληρωθεί το σύστημα θα μπορεί ο καθένας από το τηλέφωνό του, με μια εφαρμογή να βλέπει την κατανάλωσή του, να βλέπει αν έχει διαρροή, πολλά σημαντικά πράγματα, να δει τον λογαριασμό του κάθε μήνα, τι κατανάλωση έχει κάθε μέρα, αν έχει συνεχόμενο.
0: Θα έχει πλήρη έλεγχο με λίγα λόγια όλες τις κατάστασεις,
1: ναι,
0: γύρω,
1: ναι,
0: από αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι. Άμα μπει κάποιο σπίτι του και λείπει, να βλέπει. Αστεία το λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Απλά.
1: Αλλά θέλω να σα πω, πόσο σημαντική είναι όταν ολοκληρωθεί το σύστημα αυτό, δηλαδή στην ενιαία εφαρμογή, θα μπορεί ο καθένας να ελέγχει ανά πάσα στιγμή. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρει. Γιατί εμείς κάθε 6 μήνες βλέπουμε τώρα αν σε ένα σπίτι έχει διαρροή. 6 μήνες κάνουμε τους εκαθαρίσικους. Ενώ θα μπορεί ανά πάσα στιγμή. Και ξέρεις, μετά από 6 μήνες, και άμα είναι στην αρχή του εξαμήνου διαρροή, είναι φουσκωμένοι λογαριασμοί. Ναι. Όλα αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια και τον κόσμο και τη ΔΕΙΑ φυσικά, και να εισπράττει τα χρήματα που πρέπει. Και τον κόσμο να προσέχει, να προφυλάσσεται, να βλέπει τι καταναλώνει. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Από τα 60, αν κατάλαβα σωστά, από τις 60.000 υδρομέτρων που υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου, μένουν να αλλάχθουν ακόμα 12, το πιάσα σωστά? Γιατί...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Άρα είμαστε
1: δηλαδή,
0: καλό.
1: 70%, ναι, ναι, έχουμε αλλάξει.
0: Και υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αλλάχθουν όλα, δεν ξέρω.
1: Ναι, αν το... να δείτε, να ξέρει και ο κόσμος ότι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά τα έργα από το 16, υδρόμετρα, δίχτυα, όλα είναι, έχουν πληρωθεί από προγράμματα. Ο Ηρακλειώτης δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ. Το λέω αυτό γιατί το λέω, γιατί το 1993, που είναι πολύ σημαντικό, που είναι το τεράστιο δίχτυο της αποτυχίας του Ηράκλειου, ναι, που τότε πήραν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ ήταν, δεν πληρώθηκε τίποτα, το αφήσανε μέχρι το 2015 σχεδόν απλήρωτο, έφτασε στα 50 και πληρώνουμε τώρα κάθε χρόνο ένα 250 για 40 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος. Και αυτό φυσικά επιβαρύνεται ο κόσμος, έτσι, γιατί άμα πληρώνεις, αυτό πάει στο τιμολόγιο πάει. Αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά γίνανε, προσπαθούμε τώρα να πούμε σε νέα προγράμματα για να μπορέσουμε να
0: συμπληρώσουμε
1: αυτά τα να ολοκληρωθεί όλο αυτό το σύνολο των υδρομέτρων.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουρεξάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, αρκετά και πολλά ενδιαφέροντα αυτά που είπατε.
1: Το νερό που συζητάμε, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα θέματα του νερού. Το καλό είναι ότι πλέον είμαστε σε ένα καλό δρόμο, είμαστε η ΔΕΙΑ, η Ηρακλείου, που είναι και από την καλύτερη στην Ελλάδα, αν ξέρουμε η ΔΑΠ, η ΔΕΙΑ, η Ηρακλείου κάνει, να πω και το τελευταίο ότι σε περίπου ένα μήνα θα κάνουμε τα εγγένεια της νέας, στο βιολογικό ΠΕΤ, το νέο που κάναμε σύστημα του βάσματος επεξεργασίας, 36.000 χιλικά τα λίμματα που έχουν στο Ηράκλειο, από Ηράκλειο και Γάζι, γιατί έχουν του Γαζίου, όλα θα γίνονται τριτοβάθμια επεξεργασία θα γίνεται, θα μπορεί να δοθεί στους αγρότες 23.000 στρέμματα θα μπορεί να αρδεύονται από αυτό το νερό που είναι εξαιρετικό νερό και είναι πολύ σημαντικό για όλους το πέρα πέριξ του Ηρακλείου, τους αγρότες και τους όμως, γιατί θα πάει στο περιεστικό πράσινο. Είναι ένα, το πρώτο και το μεγαλύτερο που γίνει στην Ελλάδα ποτέ σε θέματα επαναστημοποίησης του νερού.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουρεξάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Όπως είπα, αρκετά και σημαντικά τα θέματα που προκύπτουν. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Θεόδωρο Τσίκα. Κύριε Τσίκα, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Γεια σας, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Και δεν μπορώ με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί πολλά από αυτά περνάνε νομίζω στα ψηλά του πόσο σημαντικά είναι που συμβαίνουν. Έχουμε πόλεμο ανάμεσα σε Αιθιοπία, πόλεμο. Βασικά όχι σωστή λέξη, έχουμε ένταση ανάμεσα σε Αιθιοπία Ερυθρέα. Η Εμένη με Σαουδική Αραβία, που θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχει προκύψει και μια σοβαρή εξέλιξη. Έχουμε Ιράν εναντίον Ισραήλ, εναντίον των πάντων. Και ανάφλεξη ανάμεσα στα σύνορα Ιράν και Αφγανιστάν. Δεν λίγο σαν να μεγαλώνει το μέτωπο?
1: Βρισκόμαστε σε μια εποχή, κύριε Κανάκη, που οι παλιές ισορροπίες, οι παλιές συμφωνίες, οι παλιοί κανόνες αποδυναμώνονται. Για να μην πω ότι αποδιαρθρώνονται.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα, ας το πω, προστατευτικό δίχτυ κανόνων και ρυθμίσεων που μπορούσε ως ένα βαθμό να ελέγξει τις διάφορες εξελίξεις και τις διάφορες κρίσεις. Ειδικά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και μετά, βλέπουμε μια αμφισβήτηση των συνθήκων και των κανόνων που υπήρχαν μέχρι τώρα. Μετά ήρθε ο Τραμπ στην Αμερική, ο οποίος δεν υπολογίζει αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο, αρχές, συμφωνίες κλπ. Οπότε δύο βασικές δυνάμεις του κόσμου, έτσι, δύο βασικές δυνάμεις του κόσμου ουσιαστικά, που ήταν κατά κάποιο τρόπο τεκίτες κάποιων πραγμάτων κλπ, παραβιάζουν από μόνες τους τις ρυθμίσεις αυτές. Επομένως και μικρότεροι παίκτες που βρίσκονται δεξιά-αριστερά δεν αισθάνονται περιορισμούς. Σου λέει, γιατί να μην το κάνω κι εγώ, γιατί να μην προχωρήσω, γιατί παντού, ξέρετε, υπάρχουν διεκδικήσεις εδαφικές, παντού υπάρχουν αμφισβητήσεις συνόρων, συγκρούσεις στο εσωτερικό διαφορές. Και στο εξωτερικό.
0: Θρησκευτικές διαφορές που σε κάποιες περιοχές είναι πολύ σημαντικές.
1: Εθνοτικές, φυλετικές κλπ. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, φυσικά απελευθερώνονται δυνάμεις και απελευθερώνονται με την αρνητική έννοια όμως. Έτσι οδηγούν σε εντάσεις, σε κρίσεις και σε συγκρούσεις πολλές φορές.
0: Είμαστε σε ένα πολυπολικό, ας το πω έτσι, κόσμο πλέον. Δηλαδή είμαστε μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είμαστε μία νέα τάξη πραγμάτων. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε, αν μπορείτε να μου δώσετε λίγο μια οπτική ως προς αυτό.
1: Τίνουμε σε έναν πολυκεντρικό κόσμο, υπό την έννοια ότι διαμορφώνονται επιμέρους, ας πούμε, κέντρα εξουσίας. Αλλά ξέρετε, εδώ πέρα δεν πρόκειται για την πολυμερή συνεργασία που είχαμε συνηθίσει επί 80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα κέντρα αυτά ουσιαστικά βρίσκονται σε μια αντίθεση μεταξύ τους.
0: Και διάσπαρτα.
1: Ναι, ποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, θα εμποδίσει αύριο την Κίνα να παρέμβει στην Ταϊβάν στρατιωτικά? Λέω εγώ παράδειγμα, αναφέρονται σε μεγάλες, ας πούμε, δυνάμεις. Ναι. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια περίοδο πολύ μεγάλων αναταράξεων και μέχρι να αποκατασταθούν νέες ισορροπίες, νέοι κανόνες, νέες ρυθμίσεις, θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Σωστό είναι αυτό, γιατί αν σκεφτούμε το πόσο διάστημα χρειάστηκε για να αλλάξει ή για να σταθεροποιηθούμε, όπως λέτε, την προηγούμενη φορά μετά από έντονες πολεμικές σειράξεις, δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Πόσο χρόνο θα διαρκέσει, αλλά νομίζω είναι αυτό που λέτε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και θέλω να σας πάω και σε αυτή τη συμφωνία που είχαμε χθες, Σαουδική Αραβία, μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, ουσιαστικά για να στείλουν στρατεύματα. Γιατί να την κάνουμε ξεκάθαρα αυτή την είδηση, γιατί νομίζω έχει περάσει λίγο στα ψηλά.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό όπως ξέρετε υπογράφηκε τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Είναι η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ για κοινή άμυνα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Ουσιαστικά η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν είχαν στρατιωτική συνεργασία εδώ και καιρό.
0: Βέβαια.
1: Και αμυντική συνεργασία. Ουσιαστικά προσχώρησε η Τουρκία, αλλά όλοι μαζί έφτιαξαν αυτό το σχήμα της συμφωνίας της Μέκας. Το λέμε έτσι, ότι υπογράφηκε στη Μέκα, η οποία είναι η ιερή πόλη των μουσουλμάνων, η ιερή πόλη του Ισλάμ, και τονίζει το χαρακτήρα ότι εδώ πέρα είναι τρεις σημαντικές δυνάμεις, τρεις σημαντικές χώρες του σουνιτικού Ισλάμ, δηλαδή της πλειοψηφίας των μουσουλμάνων, των σουνιτών, σε διάκριση από τους Σιίτες μουσουλμάνους,
0: που είναι στο Ιράν,
1: τον οποίο ηγείται το Ιράν. Ναι. Μπράβο, ναι, τον οποίο ηγείται το Ιράν. Τώρα τι γίνεται, αυτές οι χώρες είναι ταυτοχρόνως και σύμμαχοι των

0: Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ακριβώς. Εκεί, λοιπόν, αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, με προλάβατε, ναι.
0: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο επιτάχει αυτές τις διεργασίες. Δηλαδή, τι είδανε πολλοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν, ας πούμε, ο πάροχος ασφάλειας στην περιοχή Μέσης Ανατολής, Περσικού κόλπου κλπ, δεν είναι πια τόσο έτοιμος να τις υπερασπίσει από επιθέσεις. Δηλαδή αυτές οι χώρες υπέστησαν επιθέσεις από το Ιράν.
1: Βέβαια, αυτό δηλαδή έδειξε ότι είναι ευάλωτες ουσιαστικά χωρίς την ασπίδα των ΗΠΑ, ή όποια ασπίδα φαινόταν ότι εν τέλει δεν ήταν τόσο αδιάτρητη.
0: Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πια θα είναι πολύ επιλεκτικές στο πού παρεμβαίνουν, στο πώς παρεμβαίνουν και στο πότε παρεμβαίνουν. Άρα αυτές οι χώρες που συνεχίζουν να έχουν στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πάρουν και δικά τους μέτρα, έτσι ώστε στην περιοχή αυτή να αμυνθούν.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα σε σχέση με το Ιράν, διότι το Ιράν είναι σε ανταγωνισμό κυρίως με τη Σαουδική Αραβία, έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Ναι, είναι δύο χρόνοι πολέμοι και αντίπαλοι, όπως είπατε πριν, του Σουνιτικού και του Σιητικού Ισλάμ.
0: Ακριβώς. Ταυτοχρόνως όμως είδαν αυτές οι χώρες ότι και όταν ακόμα παρεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη φορά παρενέβησαν για τα συμφέροντα του Ισραήλ, που είναι επίσης είναι πιο στενός του σύμμαχος και όχι για αυτούς. Επομένως διαμορφώνεται ένας πόλος, θα μπορούσαμε να το πούμε σχηματικά για να μας καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν, ένας γεωπολιτικός πόλος, στρατιωτικός και πολιτικός, ανάμεσα, θα το έλεγα εγώ, στο Ισραήλ και τις δικές του συμμαχίες, που είναι με την Ινδία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλπ, και το Ιράν με τις δικές του συμμαχίες, που δεν είναι τόσο χώρες αλλά οργανώσεις
1: όπως
0: η Χούθη της Ιεμένης, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές οργανώσεις στο Ιράκ, ως ένα βαθμό και η Χαμάς στη Γάζα και ούτω καθεξής.
1: Πάντως όλες αυτές οι εξελίξεις, θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση, κάνουν πιο δύσκολο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν ή τη σύραξη αυτή, τέλος πάντων, του Ιράν με τη Δύση, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, κάνουν πιο δύσκολη την επίλυση του ζητήματος αυτού?
0: Κοιτάξτε, αυτές οι χώρες, ειδικά οι τρεις, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία, γενικά έχουν μεσολαβήσει υπέρ του να τελειώσει η σύγκρουση ανάμεσα.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι, έχουν μεσολαβήσει, διότι βλέπουν ότι βλάπτονται πολύ και τα δικά τους συμφέροντα, διότι έχει έρθει τώρα όλη η περιοχή βρίσκεται σε μια αναστάτωση. Έχουν οικονομικές ζημίες πολλές, έτσι, διότι ειδικά η Σαουδική Αραβία έχει πρόβλημα πώς θα εξάγει το πετρέλαιό της κλπ. Αλλά γενικότερα είναι αστάθητη και η Τουρκία έχει σύνορα με το Ιράν και το Πακιστάν έχει σύνορα με το Ιράν. Και μια αναστάτωση φυσικά δεν τις βοηθά. Η Τουρκία έχει και ένα φόβο τι θα γίνει με το κουρδικό, μην τους ξαναξυπνήσει. Όχι τόσο στο εσωτερικό της, αλλά επειδή υπάρχουν και Κούρδοι στο Ιράν, δεν ξέρω, να σου λέει ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και σε εμάς και προσφυγικά κύματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Πακιστάν επίσης, ανάμεσα στο Πακιστάν και το Ιράν υπάρχει ένα αυτονομιστικό κίνημα που δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα, λέγονται Βαλούτσι. Υπάρχει μια περιοχή Βαλουκιστάν, οι οποίοι έχουν αποσχιστικό κίνημα στο ίδιο το Πακιστάν, αλλά υπάρχουν και Βαλούτσι και μέσα στο Ιράν.
1: Ναι. Σημαντικό ποσοστό έχει, είναι σε σημαντική περιοχή.
0: Ναι. Επομένως αυτές πιέζουν τώρα τις ΗΠΑ να βρουν μια λύση με το Ιράν, αλλά τώρα το αν αυτό θα ευοδοθεί δεν είναι βέβαιο, διότι υπάρχουν άλλα ζητήματα, δηλαδή με ποιους όρους θα γίνει μια τέτοια, ας πούμε, διευθέτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και εδώ πέρα φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν τα αιτήματα της μίας προς την άλλη πλευρά δεν έχουν κουμπώσει, έτσι έχουμε ακόμα πολύ διαφορά, δηλαδή οι Ιρανοί ζητούν ουσιαστικά πολύ μεγάλα ανταλλάγματα, σταμάτημα των οικονομικών, άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβάλει διεθνώς, όχι μόνο οι Αμερικανοί, στο Ιράν, ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, πλην όμως αυτά τα ζητούν για ανταλλάγμα μόνο για να ανοίξουν τα στενά τορμούς. Αυτά έχουν συζητηθεί ως ανταλλάγματα στο παρελθόν και συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι, αλλά για μια συνολική συμφωνία με το Ιράν που θα περιλαμβάνει κυρίως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή να αφήσει έλεγχο στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να κρατάει χαμηλά τον εμπλουτισμό του ουρανίου, προκειμένου να μην μεταβληθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από πυρηνικό σε πολεμικό, δηλαδή να μην μπορεί να παράγει πυρηνικά όπλα. Οπότε δεν νομίζω ότι ο Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί όλα αυτά μόνο και μόνο για το άνοιγμα του στον Νότο Ορμούζ, το οποίο σας υπενθυμίζω ότι δεν προϋπήρχε ως πρόβλημα πριν αρχίσει.
1: Πριν το Φεβρουάριο του...
0: Ακριβώς, δεν προϋπήρχε, προέκυψε. Επομένως το θεωρώ λίγο δύσκολο και δεν ξέρω και τι θα γίνει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ. Βλέπω ότι οι Αμερικανοί ξαναενισχύουν εκεί τις δυνάμεις στον Πεσικό κόλπο. Στέλνουν αεροπλανοφόρα, ξέρουν πάλι κάποιες δυνάμεις. Θεωρώ σίγουρο ότι μελετούν τουλάχιστον μετά τις εκλογές για τη Βουλή και την Γερουσία των ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου, μελετούν τουλάχιστον σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναλάβουν τα κρυμπήματα κατά του Ιράν.
1: Πάντως αυτές οι εκλογές...
0: Μεταξύ δεν υπάρχει συμφωνία φυσικά.
1: Ναι, βέβαια. Απλά αυτές οι εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο θα αποτελέσουν πλήγμα για τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί όλα τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δύσκολο να... Λογικά στους δημοκρατικούς θα πάνε και τα δύο σώματα. Αυτό έχουν, δείχνουν τα στοιχεία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει το απόλυτο ελεύθερο ο Τραμπ να κάνει κινήσεις. Δεν ξέρω, γνωρίζετε κάτι γι' αυτό?
0: Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές για τους, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ. Φαίνεται σίγουρο ότι θα χάσουν την Βουλή. Γίνεται μια μάχη για τη Γερουσία. Ναι. Εκεί είναι πιο ωριακά τα πράγματα. Τώρα, φυσικά, εάν χάσει και τα δύο σώματα οι Ρεπουμπλικανοί, την πλειοψηφία και τα δύο σώματα, ο Τραμπ θα υποστεί πολύ σοβαρό πολιτικό πλήγμα. Πλην όμως, τα σώματα αυτά έχουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική διακυβέρνηση των ΗΠΑ. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, ότι αν τα χάσει, η εσωτερική διακυβέρνηση του Τραμπ για τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει τελειώσει. Όμως ο πρόεδρος της ΗΠΑ έχει πολύ μεγάλες εξουσίες στην εξωτερική του πολιτική και δεν δεσμεύεται τόσο πολύ από τα δύο σώματα. Επομένως, στην εξωτερική πολιτική, στη συμπεριφορά, στο διεθνές σχέδιο, δεν θα έχουμε μείζονες περιορισμούς του πρόεδρου Τραμπ.
1: Μάλιστα. Και μία ερώτηση για να το πάμε, επειδή με πιέζει και ο χρόνος λίγο στα ελληνικά. Έχουμε σήμερα Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Δεν ξέρω όλη αυτή η κατάσταση πώς εμάς μας επηρεάζει στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική ουσιαστικά.
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μία χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Σίγουρα η Ανατολική Μεσόγειος υφίσταται, πώς να το πω, τον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πανομολογικό και θεωρώ ότι σίγουρα θα συζητηθούν στον ευρύτερο διάλογο, δεν ξέρω αν θα συζητηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας ή με τον Πρωθυπουργό, και τα θέματα αυτά και η Ουκρανία και το θέμα της Μέσης Ανατολής, Περσικός κόλπος κλπ. Στην ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων για το διεθνές περιβάλλον. Ευτυχώς όμως τουλάχιστον η Ελλάδα δεν είναι άμεσα εκεί εμπλεκόμενη, δεν έχουν έρθει τα αποτελέσματα τα άμεσα εκεί, αλλά φυσικά το θέμα της ανόδου των τιμών, της ανόδου του πληθωρισμού, το θέμα των τιμών, όχι μόνο των τιμών, αφόμαι και φόβο για την επάρκεια καυσίμων, πετρελοειδών, φυσικού αερίου κλπ. Είναι θέματα τα οποία φυσικά απασχολούν την Ελλάδα όπως απασχολούν και όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Ναι, σαφές αυτό και το βιώνουμε καθημερινά στην τσέπη μας.
0: Κύριε Τσίκα, και βεβαίως με το Ρούμπι θα συζητηθούν και τα ενεργειακά. Βέβαια. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπι
1: καταβάλλει
0: τα ενεργειακά. Δεν ενδιαφέρεται και για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG που πηγαίνει προς το βορρά της Ευρώπης και στην Ανατολική Ευρώπη κλπ. Όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα τεθούν στο τραπέζι.
1: Βέβαια. Κύριε Τσίκα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Αρκετά ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητήσαμε και όλα αυτά που συμβαίνουν στη γύρω περιοχή μας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Κοίτα, μπορεί να περνάει στο ψηλά, το είπα και στην αρχή, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται ο μικρός χαμός γύρω από μας. Δηλαδή, αυτά που γίνονται στην Αφρική, στην Ανατολική Αφρική, στη Μέση Ανατολή, μόνο ευχάριστα δεν τα λες. Και σίγουρα θα μας επηρεάσουν πολύ περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε, είτε με τα μεταναστευτικές ροές που τις βιώσαμε από το Σουδάν και από τον εμφύλιο πόλεμο της περιοχής εκεί τα προηγούμενα χρόνια, είτε με ό,τι άλλο προκύψει. Πάντως να δούμε πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Μου ακούγεται ένα πολύ δύσκολο παζλ. Προσωπικά φαντάζομαι όσοι ακούσετε και τη συνέντευξη με τον κύριο Τσίκα, την ίδια άποψη θα έχετε, ότι να λυθεί όλο αυτό το ζήτημα άμεσα μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο, όσο το Ιράν, το Ισραήλ και όλες αυτές οι χώρες έχουν αυτή την τάση. Δεν βλέπω στο φως τούνελ. Πάντως και για τον Μάρκο Ρούμπιο θα είναι μια σημαντική παρουσία στην Αθήνα το απόγευμα. Όπως είπαμε, κυκλοφοριακής ρυθμίσης, η Αθήνα έχει γίνει αστακός, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ναι, θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί πέρα, αλλά πάντα η επίσκεψη του Ρούμπιο ενός υπουργού εξωτερικών στην Ελλάδα είναι σημαντική. Είμαστε μερικά λεπτά πριν από τις 12, δεν ξέρω, νομίζω καλά μας είναι να φύγουμε από τώρα, με διώχνει και ο Αντώνης. Θα τα πούμε αύριο, θα πάμε 10 με 12 και αύριο μαζί, ελπίζω με Μαρία Ορφανάκη, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τα λέμε αύριο.

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Greta One 102,3. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές της Κρήτης, ενώ σήμερα αναμένονται τα μέτρα στήριξης για τους πλημμυροπαθείς. Το απόγευμα οι ανακοινώσεις. Η καταστροφή στο οροπέδιο σε θέματα παραγωγής είναι ολοκληρωτική, δήλωσε στο Greta One 102,3 ο Γιάννης Πλακιωτάκης, προαναγγέλλοντας ειδικό πρόγραμμα για γρήγορες αποζημιώσεις. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, μιλώντας στο Greta One 102,3, ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο και τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Νέο κεντρικό σχεδιασμό για πυρκαγιές και πλημμύρες ζητά μέσω του Greta One 102,3 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, επισημένοντας ότι τα ακραία φαινόμενα έχουν πλέον αλλάξει. Στα θετικά της κακοκαιρίας, η ενίσχυση των αποθεμάτων στον Αποσελέμι, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης στο Greta One 102,3, υπάρχει επάρκεια νερού έως το τέλος του 2028. Στον ανακριτή οδηγείται αυτή την ώρα η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος 52χρονης. Συναγερμού σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης, 15χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 8 συμμαθητές της μετά από καυγά. Στην Κρήτη σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Greta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Greta One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου όμως, στην επιμέλεια έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μάνο Τζουρουνάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από τα FM μπορείτε πάντα να μας ακούτε και να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, όλα αυτά που σκέφτεστε, ό,τι σας προβληματίζει και να συζητάμε εδώ μεταξύ μας. Φυσικά τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok, στο Viber στο 6947 703 304, ενώ για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810 383 282. Σήμερα λοιπόν, τι μέρα έχουμε? Έχουμε Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Είναι μία μέρα αρκετά ηλιόλουστη. Όπως είπαμε και χθες, έχουν ξεκινήσει να μετρούν τις πληγές τους στις περιοχές όπου χτύπησε πιο έντονα η κακοκαιρία και σήμερα είχαμε από το πρωί και την αυτοψία στα Ζωνιανά, την αυτοψία σχετικά με τις καταστροφές που έγιναν και μάλιστα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία προβλέπεται 100% ενίσχυση για κατοικίες και αποζημιώσεις εξπρές. Φυσικά να πούμε ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο είχε ξεκινήσει από εχθές τις αυτοψίες και η αλήθεια είναι ότι τόσο στο οροπέδιο Λασιθίου και στην Ιεράπετρα αλλά και στο Μυλοπόταμο είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα. Φυσικά θα χρειαστεί χρόνος, φυσικά θα χρειαστεί χρήμα και πολλή υπομονή από όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δει να καταστρέφεται όλη τους η ζωή. Φυσικά οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες και στο οδικό δίκτυο, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, έχουν πληγεί εξαιρετικά πολύ. Τα λέγαμε και χθες εδώ μεταξύ μας και φυσικά να πούμε ότι χαρακτήρισε άθλο την προσπάθεια που έγινε στην περιοχή ο κύριος Τουρνάς και φυσικά τώρα θα ξεκινήσει και η υποβολή των δικαιολογητικών. Μετά λοιπόν τις πρώτες αυτοψίες στα κτίρια και την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές ξεκινούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην ουσία θα πρέπει προκειμένου να λάβουν τα προβλεπόμενα επιδόματα και όλες τις έκτακτες ενισχύσεις οι πληγέντες να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα ε1 και ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Φυσικά μιλάμε για ολοκληρωμένα άρτια αιτήματα τα οποία θα μπορούν να υποβληθούν και μετά θα έχουν και τη δυνατότητα καταβολής των χρημάτων μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την υποβολή της του αντίστοιχου εγγράφου. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ την περιοχή των Ζωνιανών να δουν και εκείνοι με τη σειρά τους τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Ωστόσο θα περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το βλέμμα είναι στραμμένο εκεί στο Μυλοπόταμο και δυστυχώς τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί η περιοχή και να πούμε βέβαια καλό κουράγιο σε όλους τους υπεύθυνους, όλους τους αρμόδιους που αυτές τις μέρες έχουν παλέψει πολύ προκειμένου να καταφέρουν να διαχειριστούν όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα και η αλήθεια είναι ότι λίγο αργότερα θα δούμε μήπως καταφέρουμε να βρούμε και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, να μας πει
τα νεότερα σχετικά με τις αυτοψίες των κλιμακίων. Πάμε όμως να κάνουμε μία βόλτα να δούμε έτσι, κάποιες ειδήσεις, τι συμβαίνει γύρω μας, και έτσι θα ξεκινήσω με λίγο πιο ουδέτερα πραγματάκια, γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα η επικαιρότητα μας απασχολεί έντονα. Είχαμε για άλλη μία φορά δύο τηλεφωνικές απάτες στο Ηράκλειο, δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Δυστυχώς εξαπατήθηκαν, πίστεψαν ότι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου έχουν κάποιο υπάλληλο του ΔΔΕ, και με αυτόν τον τρόπο τους απέσπασαν χρήματα και χρυσά κοσμήματα μεγάλης αξίας. Για την ακρίβεια, για τα χρυσά κοσμήματα είναι ανυπολόγιστη αξία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν χάσει οι δύο αυτές γυναίκες πάρα πολλά χρήματα. Είχαμε όμως και ένα πολύ σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στη Μεσαρά, όπου εκεί μία γυναίκα τα έβαλε με την αδερφή της και τον σύζυγο της αδερφής της, ξεκίνησε να τους χτυπά πολύ έντονα με τα πόδια, ενώ κάποια στιγμή επιχείρησε να βγάλει και μαχαίρι προκειμένου να τους χτυπήσει, χωρίς ωστόσο τελικά να το κάνει. Όλα αυτά έφεραν ως αποτέλεσμα το ζευγάρι να καλέσει την αστυνομία, η γυναίκα, η 52χρονη, να συλληφθεί αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται στα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, όπως δήλωσε η αδερφή της αλλά και ο σύζυγός της, δεν επιθυμούν την ποινική της μεταχείριση.

Θα κινηθούμε όμως τώρα σε κάποιες ειδήσεις λίγο πιο υπτάμενες, θα πω εγώ. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε μία είδηση με έναν υπήκοο Βρετανίας, ο οποίος από πτήση από το Μπέρμιγχαμ στο Ηράκλειο άναψε τσιγάρο, δεν άντεξε, ήταν πολλές οι ώρες φαίνεται, και δεν υπάκουσε στις οδηγίες που του έδωσε το πλήρωμα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη συγκεκριμένη πτήση. Και με το που έφτασε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο αεροπλάνο, με το που προσγειώθηκε, τον περίμεναν οι αστυνομικοί προκειμένου να του περάσουν χειροπέδες. Και από τη μια έχουμε αυτά, από την άλλη έχουμε άλλο ένα περιστατικό κατασκοπίας στα Χανιά. Δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι και η τελευταία που θα δούμε να συλλαμβάνεται ένα άτομο για κατασκοπία σε εκείνη την περιοχή, καθώς μία γυναίκα βρέθηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Με την κατηγορία λοιπόν της κατασκοπίας συνελήφθη μία 37χρονη γυναίκα αμερικανικής καταγωγής. Αυτό έγινε το απόγευμα της Κυριακής και φαίνεται πως η γυναίκα, ενώ βρισκόταν στην περιοχή της Σούδας, φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναύσταθμου εκεί πέρα, όταν έγινε αντιληπτή και συνελήφθη από τις αρχές. Να πούμε βέβαια ότι στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακή και 6 φιλμ. Βέβαια, η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε δικάσιμος για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και εδώ επαναφέρεται το ζήτημα των φωτογραφιών σε τέτοιες περιοχές. Γιατί, παιδιά, εδώ που τα λέμε, αν παρατηρήσετε πόσοι τουρίστες, εγώ θα πω απλοί τουρίστες, που έρχονται στην Κρήτη, πηγαίνουν στα Χανιά, στη Σούδα, πολύ όμορφα, να κάνουν τις διακοπές τους, δεν φαντάζονται, δεν το έχουν στο μυαλό τους, δεν το γνωρίζουν, ότι αν τραβήξουν μια ωραία ειδηλιακή φωτογραφία στον κόλπο της Σούδας, θα τους πιάσουν για κατασκόπους. Και το έχουμε δει το έργο στο παρελθόν, είτε οι υποψίες επιβεβαιώνονται και βλέπουμε έτσι προσωρινές κρατήσεις ατόμων, ή ακόμη και στην περίπτωση ενός τουρίστα πριν από μερικούς μήνες, ο οποίος έσκιζε τα ρούχα του ότι δεν είναι κατάσκοπος και ότι έχει έρθει για διακοπές με την σύζυγό του και την κόρη του, και τελικά αποδείχθηκε ότι όντως ήταν τουρίστας και δεν είχε καμία σχέση με την κατασκοπία. Τι να σας πω, μου έχει τύχει και εγώ να πάω σε ελληνικό νησί, να βλέπω έτσι μια πολύ ωραία εικόνα με βαρκούλες εκεί μπροστά στο λιμάνι. Λέω, αχ τι ωραία, να βγάλω μια φωτογραφία. Ευτυχώς λίγο παραδίπλα είδα μια ταμπέλα που λέει απαγορεύεται η φωτογράφηση γιατί βρίσκεστε σε αμερικανική βάση. Πολύ προσεκτικά, παιδιά, το ξέρω ότι από τη μία δεν γίνεται όταν μένεις και σε ένα τόπο να σκέφτεσαι ότι α, μην βγάλω μια φωτογραφία, α, μην τραβήξω ένα βίντεο, τι θα γίνει, μπορεί να με πιάσουν για κατάσκοπο, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Είναι κάτι που υπάρχει γύρω μας, πόσο μάλλον όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις διεθνώς. Τι λες, Αντώνη, να πάρουμε μία μικρή ανάσα?

πάμε όμως να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα εκτός Ελλάδας. Ένα θέμα το οποίο νομίζω στο παρελθόν το έχω ξανασυναντήσει, πάλι μου είχε κάνει εντύπωση, και θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ιαπωνία, όπου εκεί έγινε ένας διαγωνισμός ύπνου. Πολύ καλά ακούσατε, ένας ασυνήθιστος διαγωνισμός, και προσέξτε κιόλας, κάπου όπου δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά οι εργαζόμενοι, τα ωράρια είναι εξαντλητικά και η στέρηση ύπνου είναι ένα από τα καθημερινά προβλήματα που έχουν. Μάλιστα έχω δει και κάποια βίντεο, δεν ξέρω αν τα έχετε δει κι εσείς, όπου στα γραφεία που κάθονται η καρέκλα γίνεται κρεβάτι. Και ρίχνουν ένα μεσημεριανό ύπνο εκεί στο γραφείο, όπως είναι. Ανοίγουν την καρεκλίτσα και ξαπλώνουν. Κοιμούνται μισή, μία ωρίτσα, κάνουν εκεί το διάλειμμα τους, σηκώνονται μετά και συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους. Στο Τόκιο λοιπόν είχαμε δεκάδες συμμετέχοντες, οι οποίοι στην ουσία συμμετείχαν σε έναν διαγωνισμό ύπνου, ο οποίος είχε διάρκεια 90 λεπτά, με την ονομασία Mat Race. Οι διαγωνιζόμενοι λοιπόν τι έκαναν? Μαζεύτηκαν σε ένα χώρο που είχε χαμηλό φωτισμό, ξάπλωσαν όμορφα και ωραία στα στρώματα, και ο στόχος τους ήταν να κοιμηθούν άνετα και βαθιά για μια μισή ώρα. Να πούμε βέβαια για τους δύσπιστους εδώ, γιατί η απορία είναι πώς κατάφεραν να δουν σε αυτό το διαγωνισμό ποιος θα κοιμηθεί. Λοιπόν, στο κεφάλι τους τοποθετήθηκαν κάποιες ειδικές συσκευές, οι οποίες μετρούσαν το βάθος αλλά και την ποιότητα του ύπνου τους. Αυτά τα στοιχεία μετρήθηκαν με βάση την ανάσα τους αλλά και τους καρδιακούς παλμούς, ενώ εκείνος που κατάφερε να κοιμηθεί πιο βαθιά και πιο γρήγορα ήταν και ο νικητής. Τι κέρδιζε? 2 εκατομμύρια γεν. 2 εκατομμύρια γεν είναι περισσότερα από 12.000 δολάρια στους διαγωνιζόμενους. Λοιπόν, δόθηκε και μια ελαφριά κουβερτούλα να σκεπαστούν. Μπορούσαν να έχουν μαζί τους τα δικά τους μαξιλάρια, να πάρουν κάποιο λούτρινο παιχνίδι, να τα αγκαλιάσουν έτσι, να είναι άνετοι. Στην ουσία, να πούμε παιδιά ότι ο νικητής ήταν μία γυναίκα, είχε το ψευδώνυμο Σουίμι και δήλωσε πως θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να μετακομίσει μόνη της σε ένα σπίτι και να αγοράσει ένα κρεβάτι ώστε να κοιμάται σαν πριγκίπισσα. Τι ωραία, λογικά με 12.000 δολάρια σου βγαίνει να αγοράσεις και το κρεβάτι, να μετακομίσεις, και φυσικά να πούμε ότι ναι μεν οι Ιάπωνες χαρακτηρίζονται για την εργατικότητά τους, ωστόσο δυστυχώς δεν κοιμούνται αρκετά. Έχουν πρόβλημα με τον ύπνο. Πέρα λοιπόν από τις απαιτήσεις που έχουν στη δουλειά τους, η κουλτούρα του ασιατικού λαού βασίζεται στην πειθαρχία και στην ευγένεια. Οπότε είναι αναμενόμενο και να πηγαίνουν πρώτοι στη δουλειά και να φεύγουν τελευταίοι. Βάλε και το πήγαινε έλα, πόση ώρα κάνουν να πάνε, πόση ώρα κάνουν να γυρίσουν πίσω. Αυτό σημαίνει ότι αφαιρούνται αρκετές ώρες από τον ύπνο τους μέσα στην εβδομάδα. Και να σας πω βέβαια και εδώ το fun fact, όπως σας είπα προηγουμένως με τα βίντεο που ανοίγει η καρέκλα, γίνεται κρεβάτι, είναι η μοναδική χώρα που επιτρέπει τον ύπνο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Και έχουν δημιουργηθεί και πολλοί χώροι στο Τόκιο που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να κοιμηθούν για λίγο, που σημαίνει ότι, πώς λέμε, έχουμε την κουζίνα, πώς ζεσταίνουν το φαΐ, έχουμε τον χώρο ξεκούρασης. Πάνε οι εργαζόμενοι, ρίχνουν έναν υπνάκο και επιστρέφουν πίσω. Τι λέτε, δεν θα ήταν πολύ ωραία να είχαμε κι εμείς το ίδιο σύστημα εδώ πέρα? Δεν θα ήταν εξαιρετικά να μπορούσε κάποιος, ενώ δουλεύει πάρα πολλές ώρες σε ένα γραφείο, για παράδειγμα, να λέει ωραία, τώρα είναι η ώρα να πάω να κάνω ένα διάλειμμα. Να πηγαίνει να ρίχνει έναν υπνάκο και να επιστρέφει πίσω φρέσκος και ανάλαφρος για να συνεχίσει τη δουλειά του. Και σκεφτείτε τώρα, μια μισή ώρα ύπνου, μια μισή ώρα ποιοτικού, βαθύ ύπνου που σε ξεκουράζει, τι ωραία που θα ήταν να μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο διάλειμμα, ειδικά αν το συνδυάσεις και με φαγητό που δεν είναι καλό,
Αλλά να πεις ότι θα χαλαρώσεις, θα ρίξεις έναν υπνάκο, θα μπορέσεις να φας και μετά θα συνεχίσεις τη μέρα σου και την απαιτητική σου δουλειά. Εγώ θα πω βέβαια μπράβο σε αυτούς που κατάφεραν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, γιατί είναι και κάποιοι άλλοι που ξαπλώνουν και δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος με τίποτα. Όσο και να προσπαθούν, μπορεί να γυρνάνε για ώρες στο κρεβάτι και στο τέλος να μην καταφέρουν να κοιμηθούν και βαθιά, που σημαίνει ότι κάνουν έτσι κακό ύπνο. Όμως ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Θα φύγουμε για πολύ λίγο, μείνετε όμως στην παρέα μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι που μας αφορά όλους στο επόμενο μέρος. Οπότε φεύγουμε, ακούμε λίγη μουσικούλη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Όπως είπαμε και προηγουμένως, σήμερα έχουμε αυτοψίες από κλιμάκια και της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ζημιές, να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Όμως ένα θέμα το οποίο προβληματίζει αρκετά, ένα θέμα το οποίο προκύπτει μετά από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες, είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά την υγεία μας. Πώς θα κινείται κάποιος με ασφάλεια σε αυτές τις περιοχές, καθώς μας έλεγε και χθες ο κύριος Γιάννης Μανουσάκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αμαρίου, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζώα στην περιοχή, νεκρά ζώα, τα οποία δυστυχώς οι κτηνοτρόφοι δεν πρόλαβαν να τα μαζέψουν, να τα απομακρύνουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποτυπωθεί ακόμη το μέγεθος της καταστροφής, καθώς το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο σε πολλές περιπτώσεις. Στις περισσότερες μάλλον περιπτώσεις οι κτηνοτρόφοι προσεγγίζουν με τα πόδια τα ζώα τους για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Όμως για το κομμάτι της υγείας θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, να μας πει πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και στο εξής, πώς θα κινηθεί το υγειονομικό κομμάτι. Κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι.
0: Θέλω να μου πείτε, μετά από όλες αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες, τι μπορεί να συνεπάγεται για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, να υπάρχουν τόσα λιμνάζοντα νερά, να υπάρχουν τόνοι λάσπης και φυσικά νεκρά ζώα στις περιοχές αυτές.
1: Ωραία. Θα μιλήσουμε καταρχήν σε επίπεδο όχι πραγματικών γεγονότων, έτσι, υποθετικών και ενδυνάμει κινδύνων, ούτως ώστε να είμαστε προστατευμένοι, όχι να τρομάξουμε, δεν έχουμε σκοπό τώρα στη συζήτηση μας να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, αλλά θα σας μεταφέρω και την εμπειρία που είχαμε όταν πήγαμε εθελοντές τότε στην Θεσσαλία με την καταστροφή του Ντάνιες, τα πλημμυρικά φαινόμενα, τους ενδυνάμει κινδύνους. Ένας από αυτούς που αναφέρατε και εσείς είναι τα νεκρά ζώα. Τότε είχαν θανατωθεί βία έτσι μέσω του πνιγμού πάρα πολλά ζώα και υπήρχε ο κίνδυνος μολύνσεων και περαιτέρω διασποράς έτσι κάποιων ειδικά ζωονόσων. Η διαδικασία είναι η καύση σε ειδικές αδειοδοτημένες μονάδες, είτε η υγειονομική ταφή πάλι όμως σε ειδικές έτσι περιοχές και προστατευμένες, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποια υπόγεια μετά επιμόλυνση των νερών. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι αυτό με τα νεκρά ζώα που αποσυντήθενται μέσα στα νερά και τη λάσπη και τα οποία απελευθερώνουν έτσι επικίνδυνα βακτήρια και τοξίνες. Αυτό με τη σειρά του έχει ενδυνάμει πάρα πολλούς κινδύνους, αλλά ξαναλέω και πάλι, το συζητάμε αυτή τη στιγμή θεωρητικά, δεν έχει καταγραφεί στην υπηρεσία μας έτσι κάποιο έτσι συγκεκριμένο και πολύ μεγάλο περιστατικό ζώων. Προφανώς υπάρχουν και θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία που σας είπα, όμως μιλάμε τώρα απλώς των κινδύνων που ενδυνάμει μπορούν να ελοχεύουν. Τώρα, ένας εξίσου σημαντικός κίνδυνος είναι η μόλυνση των λιμάτων, των υδάτων, συγγνώμη, με λίματα, και αυτό θα έχει προέρθει από τις καταστροφές των αποχετεύσεων, έτσι. Και αυτό μπορεί να δικαιολογήσει και εν μέρη μια αύξηση κρουσμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή μαζική προσέλευση ανθρώπων με συμπτώματα

0: προσοχής, γι' αυτό και η άμεση επαφή με τέτοια στάσιμα νερά πρέπει να, είναι, να έχουμε προστατευμένη επαφή, δηλαδή με γαλότσες, με γάντια κτλ. Ένας άλλος κίνδυνος πάλι στη Θεσσαλία τότε με το πλημμυρικό φαινόμενο ήταν, είχαμε και χημική επιμόλυνση των υδάτων, γιατί οπωσδήποτε παρασύρθηκαν και φυτοφάρμακα και άλλες έτσι ουσίες, και αυτός είναι ένας σημαντικός κίνδυνος. Και ένα τελευταίο που βέβαια το κρατάμε, είμαστε σε επιφυλακή ούτως ή αλλιώς, είναι από τα κουνούπια που πλέον με την αύξηση της θερμοκρασίας και τα λιμνάζοντα ύδατα θα δοθούν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης νέων πληθυσμών που εν δυνάμει, αν αυτά επιμολυθούν με κάποια πτηνά, άγρυπτηνά ή τέλος πάντων ο κύκλος του ιού του διδυθμούλου είναι πλέον γνωστός στους ακροατές, μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα από πλευράς ιού του διδυθμούλου. Ξαναλέω, κλείνοντας και έχοντας ολοκληρώσει αυτές τις πιθανότητες και τους κινδύνους από τα πλημμυρικά φαινόμενα, ότι μιλάμε πάντα για να ενημερωθούμε και όχι ότι έχει καταγραφεί κάποιο συμβάν. Τα συμβάντα που έχουν καταγραφεί είναι μόνο των αυξημένων κλεισμάτων γρασαντερίτητας που διερευνούμε αν σχετίζονται με κάποια καταστροφή αποχετευτικού δικτύου.
1: Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Παπαδάκη, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και η συζήτηση για το τι θα πρέπει να προσέχει όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, είτε εθελοντικά είτε γιατί διαμένει, ώστε να προστατευτεί από πιθανές λοιμώξεις. Οπότε είπαμε, το ένα είναι η προστασία από γάντια και γαλότσες. Φαντάζομαι ότι και η χρήση μάσκας θα βρίσκεται
0: μέσα. Η χρήση μάσκας, βέβαιως, γιατί κάποια μπορεί να μεταθούν και αερογενώς. Σαφέστατα, έχετε δίκιο και παράληψη.
1: Οπότε, χρήση μάσκας, γαντιών και γαλότσες, δεν ακουμπούμε προφανώς με γυμνά χέρια ούτε τα λιμνάζοντα νερά, ούτε τις λάσπες, οποιαδήποτε εργασία καλό είναι να γίνεται με απόλυτη κάλυψη των άκρων μας. Και σε ό,τι αφορά τώρα το νερό, τι γίνεται με τα δίκτυα ίδρευσης που πολύ πιθανό να έχουν πληγεί? Είναι ασφαλές, θεωρείται, σε αυτή την περίπτωση πριν γίνει κάποιος έλεγχος να γίνεται κανονικά η χρήση του νερού, ή θα πρέπει να είναι έτσι λίγο πιο προσεκτικοί οι κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές?
0: Κοιτάξτε, αν δουν οποιαδήποτε έτσι διαφοροποίηση, είτε στο χρώμα είτε στην οσμή ή οτιδήποτε, καλό θα είναι να μην γίνεται χρήση. Αρμόδιες υπηρεσίες είναι των Δήμων, οι αντίστοιχες ΔΕΙΑ δηλαδή των Δήμων, για την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού που διανέμεται. Εγώ ήδη έχω δώσει την οδηγία στις πληγήσεις έτσι περιφερειακές ενότητες να ελεγχθεί το νερό από τις δικές μας υπηρεσίες, αλλά ξαναλέω, άμεσα την αρμοδιότητα ελέγχου και το να παρέχει έτσι υγειονομικά αποδεκτό νερό είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων, σε όλες συνήθως είναι στη ΔΕΙΑ.
1: Στο κομμάτι
0: τα γάντια, τώρα... Και εννοείται βέβαια και με τα ζώα και όλα αυτά τα νεκρά, εννοείται ότι πρέπει να γίνουμε στοχευμένες έτσι ενέργειες και από ειδικά συνεργεία, και ξαναλέω, με σχέδιο προκειμένου να γίνει αποδεκτά είτε μέσω υγειονομικής ταφής είτε μέσω καύσης. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Από μόνοι μας, εννοώ δηλαδή κτηνοτρόφοι, πρέπει να ζητήσουν εκεί την υπηρεσία και των κτηνιατρικών κυρίως υπηρεσιών, ότως ώστε να γίνουν σωστά οι διαδικασίες αυτές.
1: Και επειδή προηγουμένως είπατε και για τα κουνούπια και τα τροκτικά, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σύμφωνα με τις καιρικές προγνώσεις φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάλι μια αύξηση της θερμοκρασίας, σε κάποιες περιοχές αγγίζει το θερμόμετρο και τους 25 βαθμούς Κελσίου, υπάρχει περίπτωση να γίνουν και κάποιοι ψεκασμοί προκειμένου να περιοριστούν έτσι λίγο τα φαινόμενα για τα κουνούπια?
0: Οι ψεκασμοί δεν έχουν σταματήσει. Είμαστε σε ένα κύμα, πλέον νομίζω, πτωτικό ύφεσης των κρουσμάτων και στη χώρα αλλά και στο νησί. Ευτυχώς δεν έχουμε καταγράψει κάτι νέο από πλευράς ιού του Δυτικού Νείλου. Άρα λοιπόν εμείς ήδη ψεκάζουμε. Ίσως χρειαστεί, όπως είπατε, αν έχουμε μεγάλα σημεία με στάσιμο νερό, να γίνουν κάποιες επιπλέον δράσεις. Το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικότατα της καταπολέμησης και του ελέγχου, δηλαδή και οι παγίδες είναι σε ισχύ. Έτσι σίγουρα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα απαιτούν μια

0: επιπλέον προσοχή, γιατί να στο πω απλά, να επανέλθω λίγο με τη Θεσσαλία, γιατί αυτό ήταν και πολύ καλό ότι κατορθώσαμε και πήγαμε εθελοντικά εκεί και συλλέξαμε έτσι εμπειρίες, θα έλεγα, για πώς δράσει σε πραγματικά γεγονότα. Είχαν θέματα με τη λεπτοσπήρωση, θέματα με ιό του Δυτικού Νείλου και κάποιες γαστεντερίτες, δηλαδή τα αναμενόμενα. Άρα λοιπόν, αν προσέξουμε εμείς προκαταβολικά και δεν ευνηδιαστούμε υγειονομικά, να πω, οι υπηρεσίες μας είναι έτοιμες, δεν θα έχουμε θέμα. Αλλά και εμείς ως πολίτες να τηρήσουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή αυτή η λάσπη που έχει έρθει και έχει μπει στα σπίτια θέλει ειδικές διαδικασίες. Θυμάμαι τότε είχαν βγει ειδικά πρωτόκολλα αυτή η λάσπη και σε όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας, με τα γάντια, με ειδικά χλωρίνες, γιατί ξέρετε αυτό το ανόργανο φορτίο που υπάρχει δεν μπορεί να αφήνει και εύκολα τα απολυματικά να δράσουν τόσο πολύ, δηλαδή ρήπη και βρωμιά προσελκύει και αποδυναμώνει τελείως τα απολυματικά. Άρα σχολαστικός καθαρισμός και απομάκρυνση αυτού του υλικού και μετά μπορούμε να κάνουμε τον επιπλέον καθαρισμό που φέρει και την απολύμαση με τη χλωρίνη. Δεν είναι ακραία αυτά που λέμε. Ξαναλέω και πάλι η εμπειρία εκεί στη Θεσσαλία. Είχαμε πολλές περιπτώσεις και κρουσμάτων από κουνούπια και λεπτοσπήρωσης και από γαστεντερίτες. Αλλά θέλει προσοχή και ειδικά προσοχή και με τους χημικούς ρήπους που και αυτοί προφανώς έχουν διαφύγει στο περιβάλλον όταν αποθήκες έτσι που ήταν σωρευμένα αυτά τα εντομοκτώνα, τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά διασκορπίστηκαν μέσω του νερού.
1: Και δυστυχώς είναι έτσι κάποιοι αόρατοι κίνδυνοι για πολλούς, γιατί δεν φαντάζονται πάνω στον πανικό, πάνω σε αυτό το χάος που επικρατεί, έτσι κάποια μικροπράγματα που πρέπει να προσέξουν. Έτσι όση ώρα μιλάμε μου έρχονται στο μυαλό εικόνες από ανθρώπους να καθαρίζουν τα σπίτια τους και σκέφτομαι ότι ακόμη και τη σκούπα, ακόμη και το φαράσι, τη σφουγγαρίστρα που θα χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να την πετάξουν μετά. Να την απορρίψουν κατευθείαν με το που θα τελειώσει το καθάρισμα και να πάρουν μια καινούρια να καθαρίσουν εκ νέου με καθαρή. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει τριπλό και τετραπλό καθάρισμα προκειμένου να πιάσουν σωστά τα απολυμαντικά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, ακριβώς. Ούτως ή άλλως αυτές οι σκούπες στο πρώτο πέρασμα θα καταστραφούν από μόνες και δεν θα μπορούν να επανέλθουν. Δηλαδή η ρήπη τώρα που βλέπουμε και σε φωτογραφίες και γνωρίζουμε και στην πράξη είναι πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες και δεν είναι εύκολο με μία σκούπα μόνο να θα καταστραφεί σίγουρα στο πρώτο πέρασμα. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, δεν θέλω έτσι. Εμείς είπαμε, ξαναλέω και πάλι, γιατί
1: προληπτικά, κάποιες οδηγίες.
0: Δηλαδή και αυτά που λέμε τώρα, που είπατε και εσείς και συμφωνώ με το πρώτο πέρασμα, με το δεύτερο πέρασμα, τα λέμε για λόγους προστασίας. Δεν ξέρουμε. Το αν ένα σπίτι είναι και απλά μπήκα νερά έτσι σε ένα χώρο που δεν έχει επιμολυθεί από κάτι άλλο, εντάξει, εννοείται ότι δεν υπάρχει φόβος. Εμείς λέμε για εκεί που συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες από αυτά τα νερά, που καταλήγουν δηλαδή ουσιαστικά, και εκεί θα συσσωρευτούν όλα αυτοί οι ρήποι, είτε είναι οργανικοί, είτε είναι ανόργανοι, είτε είναι χημικές ουσίες. Μια απλή σχολαστική προσοχή και κυρίως να προστατεύσουμε τις πύλες εισόδου του οργανισμού μας, που είναι τα μάτια, η μύτη και το στόμα, και αν έχουμε κάποιες ανοιχτές πληγές. Αν προστατευτούμε και φοράμε και τα γάντια μας και αυτά που όλα που είπαμε, ίσως και μια κρίση έτσι πλαστική ρόμπα, νομίζω δεν θα υπάρχει λόγος ανησυχίας κανένας.
1: Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με το κομμάτι της μετακίνησης, επειδή βλέπουμε ότι σε πάρα πολλά σημεία το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας να έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, να έχουν βγει από τα σπίτια τους. Θα λειτουργήσει κάποιο πρόγραμμα με τις κινητές μονάδες υγείας, έτσι θα βγουν κλιμάκια από την περιφέρεια προκειμένου να πάνε στις πιο απομονωμένες, στις πληγήσεις περιοχές που έχουν μείνει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν?
0: Αν μας ζητηθεί, εμείς είμαστε έτοιμοι. Εμείς πάντα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε και τις αποθήκες που μάλιστα με υγειονομικό υλικό που δεν είναι μόνο για την Κρήτη, είναι για όλα εδώ την και τα δωδεκάνησα, έτσι. Είμαστε πανέτοιμοι. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να προκύπτει λόγος να μετακινηθούν οι κινητές μονάδες. Ούτως ή άλλως οι κινητές μονάδες είναι για την πρόληψη, δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή για να αντιμετωπίσουν κάτι είτε σε θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Καλό θα είναι να περιορίσουμε τώρα εκεί σε αυτές τις περιοχές τις μετακινήσεις, γιατί μπορεί να προκληθούν και ατυχήματα, μικροπεσήματα, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Επίσης, κάτι που μου διέφυγε να πω είναι ότι καλό θα είναι, εάν υπάρχουν διακοπές στην παροχή νερού, αυτές να, όσο γίνεται οι τεχνικές υπηρεσίες, να αποκαταστήσουν τις βλάβες, γιατί όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται θέμα με την ατομική υγιεινή στις κατοικίες, mm-hmm. για το μαγείρεμα και όλα αυτά, που αυτό με τη σειρά του ή τέλος πάντων δεν μπορεί να καθαρίσουν οι χώροι υγιεινής, δημιουργεί και αυτό από μόνο του ένα θέμα. Άρα σκοπός μας είναι να διαφυλαχθεί η συνεχής ροή στις οικίες που έχουν καταστραφεί ή τέλος πάντων αν έχουν σπάσει δίχτυα, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, το διερευνούμε, δικτύων ίδρυυσης ή τέλος πάντων αποχέτευσης, για να δούμε αν τελικά υπάρχει επιμόλυνση. Θέλει προσοχή και να έχει κάθε σπίτι νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας.
1: Και εγώ σε αυτό εδώ το σημείο θα πω για ακόμη μια φορά ότι αυτή η συζήτηση γίνεται προληπτικά, ώστε να ακούσουν οι ενδιαφερόμενοι, οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές, οι εθελοντές, τι πρέπει να προσέχουν, γιατί είναι πολύ νωρίς, μόλις χθες ξεκίνησαν οι καταγραφές, οι αυτοψίες, και κλείνοντας θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Παπαδάκη, αν δίναμε 3 συμβουλές, ποια θα ήταν τα 3 βασικότερα μέτρα που θα πρέπει να τηρήσουν άμεσα οι κάτοικοι αυτών των περιοχών για να είναι ασφαλείς?
0: Κοιτάξτε, σας είπα, το νούμερο ένα και πιο βασικό για μένα είναι η μη άμεση επαφή με αυτά τα λιμνάζοντα νερά, έτσι με γυμνό δέρμα ή τέλος πάντων να αναπνεύσουμε αν κάνουμε εργασίες. Τώρα πλέον έχει μείνει σκόνη και όλα τα σχετικά. Δεν είναι υπερβολή, είναι μια απλή προσοχή, γιατί δεν γνωρίζουμε τι περιείχαν αυτά τα νερά. Η καλή ατομική υγιεινή πάντα μας βοηθάει, τα καθαρά χέρια είναι πάντα ο σύμβουλος προστασίας μας, και θα κλείσω με αυτό ότι δεν κινδυνολογούμε, απλά λέμε έχουν συμβεί στη Θεσσαλία, δεν θέλουμε να τα δούμε εδώ. Αυτά βέβαια και τα αποτελέσματα, πολύ σωστά το είπατε, φαίνονται και κάποιες μέρες μετά, δεν είναι άμεσα ορατά. Και εμείς είμαστε εδώ να τα λέμε, γιατί η δημόσια υγεία, θα το πω μία ακόμα φορά, δεν είναι θεραπεία, είναι πρόληψη. Μπορεί να έχει τον όρο υγεία, αλλά δημόσια υγεία σημαίνει πρόληψη. Άρα μιλάμε και δρούμε προληπτικά, ούτως ώστε μετά να μην αναγκαζόμαστε να δούμε καταστατικά και να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Έτσι. Ο ενημερωμένος πολίτης δεν είναι τρομοκρατημένος, απλά γνωρίζει τα βήματα προστασίας του και ξαναλέω, αποφυγή επαφής με αυτά τα νερά. Όσο γίνεται τα κάνουμε να μην είναι στάσιμα, δηλαδή είτε ο Δήμος με μπουλντόζες, αν έχουν γίνει μεγάλες λίμνες με στάσιμο νερό, αν μπορέσει αυτό να φύγουν και να κυλήσουν και να απορροφηθούν, γιατί αν το έδαφος έχει ποτίσει κιόλας και από μόνο θα κάνει πάρα πολλές μέρες να στεγνώσει, να το πω έτσι πιο απλά. Έτσι, και τα καθαρά χέρια, ξαναλέω και πάλι, θα μας βοηθήσουν να πορευτούμε με προστασία σε αυτό το κομμάτι.
1: Και φυσικά κρατάμε και το γεγονός ότι η περιφέρεια είναι έτοιμη, έχει την εμπειρία, έχει όλα τα απαραίτητα σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, προκύψει κάτι και χρειαστεί να επέμβει. Φυσικά εμείς το απευχόμαστε αυτό. Όπως είπαμε,
0: να πούμε ότι είναι σε 24ωρο και σε 7 μέρες την εβδομάδα, δεν έχουμε αργίες και Κυριακές, είμαστε πανέτοιμοι, το υλικό υπάρχει, η τεχνογνωσία όπως πολύ σωστά είπατε υπάρχει. Νομίζω όμως ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα να το κλείσουμε έτσι θετικά, ότι εντάξει, πέρασε πολλές ζημιές, πολύ μεγάλο το νερό, παρομοιάστηκε με τον Ντάνιελ το φαινόμενο που ζήσαμε τώρα εδώ, αλλά βλέπω ως αρχή ότι δεν έχουμε ακόμα τόσο αρνητικές συνέπειες στην προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά αν ακολουθήσουμε και τις οδηγίες, όλα θα πάνε κατευχήν.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι, να τελειώσουν τα δύσκολα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Κρατάμε ότι η περιφέρεια είναι έτοιμη, είναι εδώ. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί και για οτιδήποτε προκύψει θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

θα πω για ακόμη μία φορά ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται για να σπείρει τον πανικό. Γίνεται καθαρά για την ενημέρωση όλου του κόσμου, τι να προσέχει αυτές τις ημέρες, έτσι κάποια απλά πραγματάκια. Νομίζω άλλωστε στο κομμάτι της απολύμανσης και τι πρέπει να προσέχουμε σε υγειονομικό επίπεδο, είμαστε κάπως πιο συνηθισμένοι αφού έχουμε περάσει και την πανδημία του COVID, μάσκα, γάντια, δεν τρίβουμε το πρόσωπό μας, δεν φέρνουμε τα χέρια μας σε άμεση επαφή με οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Πολύ καλή ατομική υγιεινή και φυσικά η περιφέρεια είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο. Πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχει η τεχνογνωσία, όταν γνωρίζουν τι και πώς να κινηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή έχουν συνδράμει εθελοντικά σε ένα άλλο τραγικό συμβάν όπως αυτό της κακοκαιρίας Ντάνιελ στη Μαγνησία. Κάπως έτσι λοιπόν παιδιά, όμως ήρθε η ώρα να κλείσουμε για σήμερα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε την σκυτάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom. Εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, θα είμαστε εδώ και πάλι από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας, όμως μην φύγει κανείς, γιατί τώρα έρχεται στο στούντιο η Ελένη Μακράκη για τη σύντομη ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Zeta One 102,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καταγράφονται οι ζημιές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ενώ σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συναντά αυτή την ώρα τη Δημοτική Αρχή και εκπροσώπους των αγροτών με βασικά ζητήματα, τις καταστροφές, τις καλλιέργειες και τις αποζημιώσεις. Η καταστροφή στο οροπέδιο σε θέματα παραγωγής είναι ολοκληρωτική, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Γιάννης Πλακιωτάκης, προαναγγέλλοντας ειδικό πρόγραμμα για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων. Στην Ιερά Πέτρα, ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης ζητά μέσω του Creta One 102,3 άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, καθώς παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος κατολισθήσεων. Νέο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρών διεκδικεί μέσω του Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, επισημένοντας ότι τα ακραία φαινόμενα έχουν αλλάξει. Αυξημένα είναι πλέον τα αποθέματα νερού στον Αποσελέμη μετά την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, η επάρκεια φτάνει έως το τέλος του 2028. Στον ανακριτή οδηγήθηκε η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος 52χρονης. Συναγερμό σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης, όπου 15χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 8 συμμαθητές της μετά από καυγά. Στην Κρήτη σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Όσο να είναι, Αντώνη, ο Παπανδρέου ήταν ερωτεύσιμος, σε αντίθεση με τον Νίκο βεβαίως. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες όσοι είστε συντονισμένοι εδώ, στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια, στο Κρέτα One 102,3. Έχει όρεξη ο Αντώνης σήμερα, ξεκίνησε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, Νικόλας Άσημος βεβαίως και ερμηνεία Βασίλης Παοκουσταντίνου. Ξεκινάω λοιπόν ανάποδα, μιας και το προανέφερα, Αντώνης Τσαπίνος στη μουσική επιλογή και στη ρύθμιση του ήχου. Πίσω ακριβώς βλέπω δύο, Μανώλης Τσουρουνάκης και Άκης Αποστολογεωργάκης στη φροντίδα της εικόνας. Και βεβαίως στο μικρόφωνο Γιάννης Ραψομανίκης.
1: Αγαπάω δυνατή.
0: Τρίτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι ότι περνάνε πολύ γρήγορα οι μέρες, Αντώνη, περνάνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Φιλικό.
0: Ναι, σωστό, θα το φιλοσοφήσουμε μετά. Μου λέει ο Αντώνης ότι οι μήνες, τα χρόνια, η ζωή τον έπιασε τώρα μια φιλοσοφική διάθεση. Κρέτα One 102,3 λοιπόν, φίλες και φίλοι, 102,3 η συχνότητα από την οποία μπορείτε να μας ακούτε από τον νομό Ηρακλείου, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Πέρα όμως από το ραδιόφωνο, από τον παραδοσιακό τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα του cretaone.gr. Ωραία, ωραία η αλλαγή με το σήμα της εκπομπής. Πληκτρολογείτε λοιπόν cretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε ζωντανά, το γράφει άλλωστε και πάνω, και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά, το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη την Κρήτη που όλες του οι παραγωγές μεταδίδονται ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και ένα από τα μοναδικά σε ολόκληρη τη χώρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μιας και είπα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να πούμε ότι βρίσκεται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο επλήγει από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε συνολικά το νησί και τους 4 νομούς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο Δημαρχείο, όπου ουσιαστικά πραγματοποιεί συνάντηση με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά ο ίδιος για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρόσφατη κακοκαιρία. Προβλήματα που έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στο Κρέτα One 102,3 από χθες, που αφορούν βεβαίως στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο, αλλά και στον αγροτικό τομέα και στους ανθρώπους της παραγωγής που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Χαρακτηριστική είναι η ζημιά που έχει υποστεί, η συνολική ζημιά που έχει υποστεί η παραγωγή πατάτας και οπωροκυπευτικών στην περιοχή. Την ίδια ώρα ακριβώς, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί και περιοδία, αυτοψία στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου και εκεί, στο νομό Ρεθύμνου, που και εκεί επλήγει από την πρόσφατη κακοκαιρία. Οι εικόνες από το Μυλοπόταμο ήταν πραγματικά βιβλικές. Τα Ζωνιανά και τα Λιβάδια μετρούν τις πληγές τους σήμερα μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ο ποταμός υπερχείλησε, οι δρόμοι μετατράπηκαν πραγματικά, θα είδατε και τα βίντεο και τις φωτογραφίες στο cretaone.gr, σε χυμάρους, παρασέρνοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Περιουσίες καταστράφηκαν, είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές στην περιοχή των Ζωνιανών. Νεκρά ζώα των παραγωγών εντοπίστηκαν, και φυσικά όλα αυτά αποτυπώνουν το μέγεθος μιας πραγματικά πολύ μεγάλης καταστροφής, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Λοιπόν, να σημειωθεί επίσης ότι στα Ζωνιανά βρέθηκε νωρίτερα και κλιμάκιο κυβερνητικό. Βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς επίσης και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, προκειμένου να δουν από κοντά, να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να δουν από κοντά τις ζημίες που προκλήθηκαν τόσο στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο, αλλά και στην παραγωγή. Ο κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής πραγματικά έχει πληγεί και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν, αναφορικά βεβαίως με την επιβίωσή τους οι άνθρωποι, γιατί όταν χάνεις το 100% του κοπαδιού σου ως κτηνοτρόφος, είναι αβέβαιο μετά για το πώς θα μπορείς να συνεχίσεις ως κτηνοτρόφος βιώσιμα σε μια περίοδο που πραγματικά και τα κόστη είναι εκτός προϋπολογισμού, είναι δυσβάσταχτα και τα κόκκινα δάνεια πλήττουν τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που, αν δεν αποζημιωθούν πολύ γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι, είναι βέβαιο ότι θα έχουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ενδεχομένως και προβλήματα επιβίωσης. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι στα Ζωνιανά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται είναι μεγάλο κλιμάκιο, οφείλω να πω, με κεντρικά στελέχη, με επικεφαλής βεβαίως το γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, καθώς επίσης και τους βουλευτές, τον Δημήτρη Μάντζο, τον Ευάγγελο Αποστολάκη που προσχώρησε χθες, ο ανεξάρτητος βουλευτής που προσχώρησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο Μανώλης Οχνάρης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μαρία Δαφέρμου. Βεβαίως βρίσκονται και τοπικά στελέχη, ανάμεσα στα οποία και το μέλος της Νομαρχιακής, ο Μανώλης ο Καμπουράκης και αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος βρέθηκε και στο Υπουργικό Κλιμάκιο, εκπροσωπώντας και την περιφέρεια Κρήτης. Τώρα, φίλες και φίλοι, στα θέματα που ξεχωρίζουν στην επικαιρότητα είναι βεβαίως και η επίσκεψη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα συνάντηση διμερή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι θα τον υποδεχτεί και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η περίοδος στην οποία επιλέγει ουσιαστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, να επισκεφθεί τη χώρα μας. Σε μια περίοδο που ουσιαστικά κλιμακώνει η Τουρκία την προκλητική της στάση απέναντι στη χώρα μας. Σε μια περίοδο που οι φήμες λένε ότι θα προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Σε μια περίοδο που η Τουρκία ουσιαστικά απαγορεύει εντός πολλών εισαγωγικών από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, να διασυνδέσει ηλεκτρικά την ηπειρωτική χώρα με τα νησιά της, άκουσον, ενώ την ίδια στιγμή η ίδια σχεδιάζει τη δημιουργία αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στα κατεχόμενα της Κύπρου, φίλες και φίλοι, μια εντελώς παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο ενέργεια, για την παραγωγή βεβαίως ηλεκτρικής ενέργειας. Η συζήτηση στην ατζέντα του διαλόγου μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών, των ΗΠΑ, και του Έλληνα ομολόγου, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, βρίσκονται βεβαίως και ζητήματα που αφορούν και τον ενιαίο αμυντικό τομέα των ΗΠΑ και της Ελλάδας, την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας μας, όπως για παράδειγμα το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, ο εξυγχρονισμός των αεροσκαφών F-16 και άλλα ζητήματα που θα απασχολήσουν τις δύο πλευρές. Τώρα, μιας και ανέφερα, φίλες και φίλοι, την προκλητική στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, δεν ξέρω αν είδατε και το θέμα το οποίο δημοσιεύσαμε και στο kreta1.gr, καθώς ουσιαστικά σε υπόγειο σταθμό της Κωνσταντινούπολης και ειδικότερα στο Δήμο Μπέγιολου, υπάρχει ένας χάρτης, ένας τουρκικός χάρτης, ο οποίος βαφτίζει τα ελληνικά, βαφτίζει την Κύπρο καταρχάς, τη Θράκη, αλλά και ελληνικά νησιά ως τουρκικά. Σας προτρέπω να μπείτε στο kreta1.gr και να δείτε στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Είναι πραγματικά όχι μόνο προκλητική, είναι εξοργιστική. Θα δείτε ότι με κόκκινο χρώμα απεικονίζει την Κύπρο, τη Θράκη, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, ακόμα και τη Σαμοθράκη φυσικά. Ξέρετε τώρα ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης, και το λέω αστείο με οργή, το λέω τη λέξη αστείο, ότι ο συγκεκριμένος Δήμος, ο Δήμος Μπέγιογλου, ουσιαστικά είναι ενταγμένος, προσέξτε, σε ευρωπαϊκά προγράμματα, φίλες και φίλοι, αξιοποιεί δηλαδή πόρους, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αντιληπτό αυτό. Με χρήματα δηλαδή των Ευρωπαίων πολιτών και κατά συνέπεια των Ελλήνων πολιτών, αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο Δήμο προβάλλεται ένας χάρτης ο οποίος δείχνει ως τουρκικό έδαφος την Κύπρο, τη Θράκη, τη Ρόδο, την Κάρπαθο και τη Σαμοθράκη. Και πέφτουμε από τα σύννεφα, βεβαίως και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, όσοι παρακολουθείτε και τη συγκεκριμένη εκπομπή αλλά και συνολικά τη συχνότητα εδώ στο Creta One 102,3, είναι πολλές οι φορές που ουσιαστικά αναφερόμαστε στον τουρκικό αναθεωρητισμό, στο τουρκικό πρόβλημα, θα έλεγα συνολικά. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει στρέψει εκτός των ελληνικών εδαφών το ενδιαφέρον της, έτσι. Είναι μια χώρα η οποία, όπως μας έλεγε και προχθές ο διδάκτορας κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ο κύριος Μαλκίδης, δεν θέλει απλά να διαπραγματευτεί το τι θα γίνει στο Αιγαίο, θέλει το Αιγαίο η Τουρκία. Επομένως, όταν έχεις έναν τέτοιο καλό, πολύ καλό γείτονα, οφείλεις βεβαίως και εσύ ως χώρα και να προασπίζεις τα εθνικά σου, τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, και βεβαίως και να εξοπλίζεσαι, γιατί αν θέλεις, φίλες και φίλοι, το γνωστό ρητό, αν θέλεις να διαφυλάξεις την ειρήνη, οφείλεις ως κυρίαρχο κράτος, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι η ανθρώπινη ιστορία, να είσαι έτοιμος ακόμα και για πόλεμο.
2: Έλληνες, μην πολεμάτε άδικα.
0: Εντάξει,
2: καταθέστε τα όπλα.
0: Ετοιμοπόλεμος ο Αντώνης ο Τσαπίνης. Ετοιμοπόλεμος πάντα ο Αντώνης, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στις ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο, Αντώνη. Το «Ελάτε να τα πάρετε» όμως ήταν λίγο συνθηματολογικό. Δεν είναι, εντάξει, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, είναι πολύ σοβαρό το τουρκικό ζήτημα, το τουρκικό πρόβλημα. Θα το έχουμε συνέχεια μπροστά μας, στο διηνεκές, είναι δεδομένο αυτό. Οπότε πραγματικά αυτό το λέω τώρα και για όσους ουσιαστικά έρχονται από μια άλλη οπτική και βλέπουν τα πράγματα και λένε ότι μα καλά, δεν χρειάζεται να δίνουμε τόσα χρήματα για εξοπλισμούς, δεν χρειάζεται να αναβαθμίζουμε τα F-16, τα F-35. Δυστυχώς φίλες και φίλοι, μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια τόσο ζωτικής σημασίας γεωγραφική και γεωστρατηγική θέση και δίπλα βεβαίως στην Τουρκία, με όλη αυτή την προϊστορία αλλά και τον αναθεωρητισμό που επικρατεί στην Τουρκία, όχι μόνο από τον Ερντογάν, από όλους, από όλο το τουρκικό πολιτικό σύστημα, οφείλεις λοιπόν πραγματικά να διαφυλάσσεις τα δικά σου δικαιώματα, τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Λοιπόν, η πολιτική επικαιρότητα έχει και άλλα βέβαια, έχει και άλλες ειδήσεις. Φαντάζομαι ότι εχθές θα είδατε και τις εκδηλώσεις, την εκδήλωση για τον εορτασμό για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, μια εκδήλωση που ουσιαστικά στιγματίστηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, βέβαια κάθε χρόνο το ίδιο λέμε, από το 2022, από τρεις ηχηρές απουσίες τριών πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βεβαίως εμφανίστηκαν στο χώρο, αλλά μόνο μέσα από τον προτζέκτορα. Και αναφέρομαι βεβαίως στον, και δύο εξ αυτών και πρώην πρωθυπουργοί, στον Κώστα Καραμαλή, στον Αντώνη Σαμαρά και βεβαίως στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος διατέλεσε και εκείνος πρόεδρος του κόμματος σε μια δύσκολη μεταβατική στιγμή για την Νέα Δημοκρατία. Να πούμε βεβαίως ότι οι δύο εκ των τριών απουσιών, πως το λέγαμε στο σχολείο, ήταν δικαιολογημένες απουσίες, και αναφέρομαι βεβαίως στην απουσία του πρώην πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, που σύμφωνα με το γραφείο του βρισκόταν στην Ξάνθη για την καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕ. Και βεβαίως και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος είχε υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, αν με ρωτάτε για τον Αντώνη Σαμαρά, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν πληροφορίες, δεν δήλωσε δημόσια το λόγο για τον οποίο απουσίαζε, να το πούμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ωστόσο, φήμες λένε ότι ετοίμαζε μαζί με τον συνεργάτη του στο πολιτικό του γραφείο ένα νέο ριλ για να μας εντυπωσιάσει για άλλη μια φορά. Εντάξει, είναι δεδομένη η απουσία του Αντώνη Σαμαρά, ήταν δεδομένη. Είναι δεδομένο πλέον ότι ο πρώην πρωθυπουργός προχωράει, κάνει συνομιλίες, σχεδιάζει την υλοποίηση του νέου πολιτικού φορέα. Τώρα, αν με ρωτάτε προσωπικά την εκτίμησή μου για το πώς θα πάει ένας πιθανός πολιτικός φορέας με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, θα σας πω ότι αν και έχει την τεχνογνωσία προφανώς ο άνθρωπος να δημιουργεί νέα κόμματα, δεν είμαι, ουσιαστικά δεν εκτιμώ ότι μια τέτοια πολιτική προσπάθεια θα μπορέσει να καρποφορήσει, και αυτό το λέω, φίλες και φίλοι, με το σκεπτικό πρώτον ότι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν ήδη πολιτικοί φορείς που έχουν αναπτυχθεί, έχουν ένα ακροατήριο, αυτό είναι δεδομένο, οφείλω να το καταθέσω. Απ' την άλλη όμως, φαίνεται ότι η δυνητική ψήφος στον Αντώνη Σαμαρά και στο νέο του πολιτικό φορέα ενδεχομένως να μην είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε το εκλογικό αποτέλεσμα να του δώσει ακόμα και την πολυπόθητη είσοδο στο Κοινοβούλιο. Γιατί είναι δεδομένο ότι όσο οδηγούμαστε προς τις εθνικές εκλογές, έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, είναι δεδομένο ότι ότι οι Έλληνες πολίτες ουσιαστικά θα συσπυρώνονται σιγά σιγά σε ένα δίπολο το οποίο θα έχει μέχρι τότε σχηματιστεί. Και σίγουρα ο ένας πόλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Να πούμε βεβαίως ότι στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα εν όψη και των εκλογών του 2027, ζητάει εκ νέου την εμπιστοσύνη της βάσης του κόμματος, υπογράμμισε μάλιστα ότι είναι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμα και με αυτοδυναμία τις επόμενες εθνικές εκλογές. Άλλωστε το έχει ήδη πράξει σε 4 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις με ποσοστά άνω του 40%, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως στο διακύβευμα των εκλογών έθεσε και στον πυρήνα της ομιλίας του ότι αυτή τη στιγμή η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και να οδηγήσει τη χώρα προς την Ελλάδα του 2030, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά αναφέρθηκε και σε όλο το περιβάλλον, το διεθνές περιβάλλον, με τους πολέμους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πόλεμοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στα σύνορα της χώρας μας. Επικαλέστηκε βεβαίως και την οικονομία, επικαλέστηκε τις δύσκολες διεθνείς συνθήκες που υπάρχουν. Ωστόσο είπε χαρακτηριστικά ότι η χώρα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, δεν μπορεί να γυρίσει σε άλλες εποχές που αντί να υπάρχει πλεώνασμα ανάπτυξης υπήρχε πλεώνασμα δανεισμού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμένα αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση και οφείλω να το πω είναι ότι χρησιμοποίησε έτσι μια φράση παραφρασμένη του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Είπε ουσιαστικά ότι όσο μια κυβέρνηση παραμένει όλο και περισσότερο στην εξουσία, τόσο πρέπει να προσπαθεί να κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών και βεβαίως, όπως είπε χαρακτηριστικά, τι, να είναι σεμνή και ταπεινή. Το θυμάσαι, Αντώνη, σεμνά και ταπεινά που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής. Σεμνά και ταπεινά λοιπόν. Έστειλε ένα μήνυμα σε υπουργούς του, φαντάζομαι, βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα με δημόσιες δηλώσεις του, όπως και να έχει, είχαν προκαλέσει την οργή όχι μόνο του συνόλου των πολιτών, ακόμα και των δημοκρατών. Πώς να το κάνουμε, όταν λες ότι δεν υπάρχει ακρίβεια γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους, προκαλείς ρε φίλε, πώς να το κάνουμε. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης, είναι ακριβώς 1:30. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: σαν εκπαιδευμένος σκύλος. Εγώ δεν θα πάρω άλλο, ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος. Κάγκελα, κάγκελα.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα πραγματοποιεί πραγματικά διμέτωπη αυτοψία, κλιμάκια του Πασόκ πραγματοποιούν διμέτωπη αυτοψία τόσο στο Λασίθι, τόσο στο οροπέδιο Λασιθίου, όσο και στο Μυλοπόταμο, δύο περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από ό,τι φαίνεται, όπως και η Ιεράπετρα βεβαίως, από την πρόσφατη κακοκαιρία. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος να πούμε βεβαίως ότι έλκηκε την καταγωγή του από την συγκεκριμένη περιοχή, και βεβαίως κατά τη συνάντηση που είχε, τη σύσκεψη που πραγματοποίησε με τον Δήμαρχο και με προσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποζημιωθούν, να στηριχθούν οι πληγέντες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο τόπος θα καταρρεύσει. Και όντως, φίλες και φίλοι, είναι δραματική η καταστροφή που έχουν υποστεί οι παραγωγοί στη συγκεκριμένη περιοχή. Την ίδια όμως ώρα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στα Ζωνιανά, όπου πραγματοποιεί αυτοψία. Στο κλιμάκιο επικεφαλής είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Τον συνοδεύει βεβαίως και ο νέος βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, και η κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, και τοπικά στελέχη όπως το μέλος νομαρχιακής και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, Μανώλης Καμπουράκης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, προκειμένου να συζητήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Κύριε Καμπουράκη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε κύριε Δαυσομανίκη και χαίρετε και στους ακροάτριες, τους ακροατές σας.
1: Είστε ακόμα στην περιοχή, είστε ακόμα...
2: Μόλις έφτασα στο Ηράκλειο, κάναμε μια αυτοψία από το πρωί.
1: Ήσασταν παρεμπιπτόντως και στο κυβερνητικό κλιμάκιο που πραγματοποίησε την αυτοψία.
2: Ανεβήκαμε το πρωί, όπου ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είδαν τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν γίνει στα Ζωνιανά. Πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Το χωριό έχει κοπεί σε δύο σημεία, και από την πάνω μεριά και από την κάτω. Πάρα πολλά φερτά υλικά. Όλοι οι δρόμοι του χωριού έχουν πλημμυρίσει. Ήταν θεού θελήματος που δεν φρυνήσαμε θύματα. Και έγιναν, βέβαια πρέπει να πούμε, συγχαρητήρια και στην πυροσβεστική και σε όλες τις υπηρεσίες που εργάστηκαν από την πρώτη στιγμή

0: καταστροφή που έχουν υποστεί οι υποδομές, για το κόστος ενδεχομένως, κύριε Καμπουρέκη, και το λέω αυτό με το δεδομένο ότι είστε οικονομολόγος, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τα πράγματα, πόσο ενδεχομένως εκτεταμένες είναι οι ζημίες που έχουν υποστεί οι υποδομές στο Μυλοπόταμο, αλλά και κυρίως, θέλω να πω και αυτό, και στον πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που σας έδωσαν οι κάτοικοι στην περιοχή το πρωί.
1: Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και στην κτηνοτροφία και στη φυτική παραγωγή. Mm-hmm. Έχουν χαθεί κοπάδια, έχουν χαθεί πολλά ζώα. Η κρατική αρρωγή είναι 2 μέρες στα Ζωνιανά. Καταγράφει ζημιές, είναι σε σπίτια... και γίνονται εκτιμήσεις. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά τώρα η πολιτεία, κύριε Δαψομανίκη, πρέπει να σταθεί σοβαρά, διότι όλες οι υποδομές έχουν καταστραφεί όσον αφορά το ποτάμι που περνάει, το ρέμα που περνάει μέσα από το χωριό. Πρέπει να γίνει ξανά σχεδιασμός. Νέες μελέτες, όπως είπε και ο Δήμαρχος, πρέπει να γίνουν μελέτες με βάση τη σημερινή κατάσταση. Δυστυχώς, όπως λένε και οι περισσότεροι επιστήμονες, το νερό δεν ξεχνά. Mm-hmm. Και όπου κάνουμε παρεμβάσεις, δυστυχώς μετά από κάποια χρόνια τα βλέπουμε μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή με εργολαβία της περιφέρειας Κρήτης,
0: ναι,
1: γιατί αυτό είναι τώρα το άμεσο που πρέπει να γίνει, απομακρύνονται φερτά υλικά και οικοδομικά υλικά και έχει υποχωρήσει και σε ένα σημείο σε μεγάλη απόσταση έχουν υποχωρήσει παλιές υποδομές που είχαν γίνει μέσω ποτάμι, οπότε όλα αυτά απομακρύνονται τώρα που μιλάμε, προκειμένου να αποκατασταθεί κατά κάποιο τρόπο το ρέμα, mm-hmm, που περνάει μέσα από το χωριό, για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα τις επόμενες μέρες, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά.
0: Σωστό, σωστό. Πραγματικά, αν έδειξε πολύ νωρίς...
1: Αυτό είναι κατεπήγον, δηλαδή. Τώρα αυτό γίνεται, mm-hmm, τώρα, θα γίνει αυτή τη βδομάδα, θα αποκατασταθεί πλήρως. Θα φύγουν τα φερτά υλικά, να ξανανοίξει το ρέμα,
0: μάλιστα,
1: να έχει εύκολη διέλευση στο νερό, ώστε να μην έχουμε και με μικρή νεροποντή σημαντικά
0: θα υπάρχουν προβλήματα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, mm-hmm, να δείτε, εγώ και στον φοιτητή του κύριου Ανδριανόπουλου το είπα ότι, με μια μικρή παρέμβαση που έκανα, ότι πρέπει άμεσα οι υπηρεσίες να συνεργαστούν χωρίς κολλήματα, τα οποία τα έχουμε δει στο παρελθόν, όπου οι φάκελοι φτιάχνονται φάκελοι από την περιφέρεια και από τις υπηρεσίες των Δήμων, στέλνονται στα Υπουργεία και κολλάνε στα Υπουργεία οι αποζημιώσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ευελπιστούμε στην προκειμένη φάση να γίνουν συντεταγμένα όλες οι διαδικασίες που χρειάζεται και γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Τίθεται, κύριε Καμπουράκη, όπως μας τα παρουσιάζετε και όπως η εικόνα που έχουμε και εμείς από το ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες, τίθεται θέμα επιβίωσης για τους παραγωγούς και της συγκεκριμένης περιοχής, πραγματικά, όταν δηλαδή έχει χαθεί ολόκληρο κοπάδι ενός κτηνοτρόφου, είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει εισόδημα.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση, mm-hmm, σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σας το λέω τώρα γιατί είχα και εικόνα και είχα κάτι συζητήσει με τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Και τους πολίτες εκεί στα Ζωνιανά, εν πάση περιπτώσει, με διάφορους κτηνοτρόφους. Υπάρχει πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση. Η αγροτική οροπία έχει αφανιστεί. Προσπαθούν μέσα διάφορα να προσεγγίσουν. Ευελπιστούμε οι κρατικές υπηρεσίες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δοθούν σύντομα οι πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, mm-hmm, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν οι ζημιές και η καθημερινότητα.

0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Καμπουράκη, γιατί πραγματικά το έχουμε δει, όπως είπατε και στο παρελθόν, πολλές φορές στα γρανάζια της γραφειοκρατίας να σταματούν ουσιαστικά οι όποιες διαδικασίες και να καθυστερούν δραματικά οι αποζημιώσεις. Πράγμα το οποίο θα ήταν.
1: Κύριε Αυσομανίκη, δεν υπάρχει. Τώρα εδώ δυόμιση χρόνια έχει χτυπήσει ο ανεμοστρόβιλος στον Τιμπάκιο που καταστραφήκαν 15-20 θερματζήπια.
0: Μάλιστα.
1: Ανθρώποι καταστραφήκαν ολοσχερός. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή η φάκελη είναι κάπου χαμένη στο Υπουργείο Πολιτικής, στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή πρέπει να γίνει ένας πιο σωστός συντονισμός. Εγώ καταλαβαίνω ότι ναι, είναι δημόσιο χρήμα, υπάρχουν διαδικασίες.
0: Προφανώς.
1: Αλλά έτσι δεν προχωράμε. Mm-hmm. Ούτε να δίνουμε αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να δίνουμε πόρες. Δηλαδή και ο Δήμαρχος τι θα κάνει, ο Περιφερειάρχης τι θα κάνει. Άμα δεν έρχονται αρμοδιότητες, τα ρέματα, ωραία. Να έχουμε τα ρέματα, να φαρίζουν τα ρέματα, να. Οκ. Okay. Αλλά οι χωροθετήσεις, αλλά χωρίς πόρους πώς να κινηθείς. Τι να κάνεις.
0: Είναι το.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι. Mm-hmm. Στον προϋπολογισμό είχαμε βάλει για ακραία καιρικά φαινόμενα κάποια
0: πράγματα.
1: Αυτά δουλεύουμε τώρα, αλλά πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση σοβαρή κεντρικά.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως και μπορεί να διεκδικήσει και η χώρα μας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότηση και κονδύλια, κύριε Καμπουράκη, σε μια τέτοια περίσταση, έτσι δεν είναι?
1: Η χώρα μπορεί να διεκδικήσει κεντρικά κονδύλια. Mm-hmm. Πρέπει όμως το αθηνοκεντρικό κράτος να στηρίξει την πραγματική αποκέντρωση, γιατί υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις που αυτοί που το διαχειρίζονται είναι άμεσα, είναι υπηρεσίες όπως η πυροσβεστική, η αστυνομία κτλ. Και η τοπική αυτοδιοίκηση μπαίνει.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να στηριχτεί η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Είναι το
1: πάμε λίγο πέρα το θέμα τώρα, κύριε.
0: Σωστό, μα είναι το αιώνιο πρόβλημα.
1: Είναι όλα, ξέρετε, αυτά είναι όλα ηλένδετα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, να σας πω το εξής. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε κανένας υπουργός να κατέβει να κάνει αυτοψία για να δει τι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν. Για μένα έπρεπε ο Περιφερειάρχης πήγε την Κυριακή, έπρεπε η αυτοδιοίκηση να έχει πόρους ή να είναι σε άμεση συνεννόηση με τα Υπουργεία όταν γίνονται τέτοιες καταστάσεις. Θα υπάρχει ένας κουρμανάς που να παίρνει χρήματα η τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνει τις αναθέσεις σε τοπικούς εργολάβους και να λύνονται τα προβλήματα.
0: Mm-hmm. Ναι, αναδεικνύεται ένα.
1: Αποζημιώνονται οι πολίτες κλπ.
0: Ένα θέμα που αφορά βεβαίως συνολικά την αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση των εξουσιών, της εξουσίας. Ένα ζήτημα το οποίο είναι κυρίαρχο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή το ότι μεταφέρεις αρμοδιότητες ως κεντρικό κράτος χωρίς όμως τους αντίστοιχους πόρους, που προφανώς είναι δύσκολο να τα απεξέλθει μετά και η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτές τις υποχρεώσεις, κύριε Καμπουράκη.
1: Ναι. Ευελπιστούμε ότι και ο Υπουργός έδειξε ότι ευαισθητοποιήθηκε, καλά ευαισθητοποιήθηκε την πρώτη στιγμή, έδειξε ενδιαφέρον και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει όσον αφορά χρηματοδοτήσεις και τις διαδικασίες των αποζημιώσεων για τους πολίτες.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν γρήγορα τα αντανακλαστικά του κυβερνητικού κλιμακίου που ήρθε και εχθές, από χθες δηλαδή, στο νησί μας, που πραγματοποίησαν και τη σύσκεψη στην περιφέρεια.
1: Πράγματι, κύριε Δαψομανίκη, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι και τα τρία υπουργεία έδειξαν άμεση ανταπόκριση και με τους γενικούς γραμματείς που κατέβηκαν χθες και κάναμε τη σύσκεψη στην περιφέρεια, όπου ήρθαν και όλοι οι δήμαρχοι. Η κατάσταση είναι πραγματική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τον ορεινό όγκο και του Μηλοποτάμου και του Λασιθίου. Πρέπει το κεντρικό κράτος να πέσει πάνω να βοηθήσει.
0: Ακούτε από επίσημα κυβερνητικά χείλη, κύριε Καμπουράκη, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μέχρι πότε ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί είτε ζημιές σε υποδομές είτε βεβαίως στην παραγωγή, σε ζωικό κεφάλαιο ή σε.
1: Κοιτάξτε, μια πρώτη εκτίμηση είναι τώρα. Περνάει τώρα η κρατική αρρωγή και καταγράφει όσον αφορά δηλαδή τις, τις ζημίες που έχουν γίνει κυρίως ακίνητα σε κατοικίες, καταγράφονται τώρα και είπε ο Υπουργός ότι σε 15 μέρες το αργότερο, εφόσον έχουν σταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από τους πολίτες και από το Δήμο, από τους Δήμους, θα γίνει μια επιτροπή όπου θα αποφασιστεί τι ποσό θα δοθεί και θα δοθούν τα χρήματα, στο, θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πολίτες.
0: Μάλιστα. Να το ελπίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Άκουσες τι είπε ο κύριος Καμπουράκης, ότι 2,5 χρόνια τώρα από την καταστροφή τη φυσική που είχε γίνει στο Τιμπάκι, δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί οι άνθρωποι που είχαν τα θερμοκήπια που υπέστησαν αυτές τις ζημιές. 2,5 χρόνια, δηλαδή χάνεις ουσιαστικά την περιουσία σου μέσα σε ένα βράδυ, τους πόρους που έχεις για να εργαστείς, έτσι, τα μέσα που έχεις για να εργαστείς, δηλαδή τα πρόβατα για τον κτηνοτρόφο, τα ζώα για τον κτηνοτρόφο, είναι το μέσο που παράγει για να ζήσει από αυτό. Τα εργαλεία της δουλειάς του, έτσι. Είναι προφανές ότι όταν δεν τα διαθέτει δεν έχει και εισόδημα. Ας περιμένουμε να δούμε και ας ελπίσουμε βεβαίως σε αυτή την περίπτωση να μην τα γρανάζια της γραφειοκρατίας ουσιαστικά να προσθεθούν λιπαντικά σε αυτά, έτσι ώστε να αποζημιωθούν πολύ γρήγορα οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να δούμε τώρα τι κυριαρχεί στην επικαιρότητα, όπως βλέπουμε μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα του creta1.gr. Να πούμε βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και η απολογία της 35χρονης για την υπόθεση της διαπόμπευσης 52χρονης γυναίκας, δεν ξέρω αν το θυμάστε και το ρεπορτάζ από το creta1.gr. Μάλιστα σήμερα ο συνήγορος της 35χρονης μίλησε στο creta1 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, όπου ουσιαστικά σημείωσε ότι εν μέρη παραδέχεται τις πράξεις της η 35χρονη γυναίκα, ωστόσο υπάρχει πίσω από αυτό ένα ολόκληρο υπόβαθρο το οποίο της δικαιολογεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιώργος Μερκουλίδης. Να πούμε ότι η δίωξη, η κακουργηματική δίωξη που έχει ασκηθεί στην 35χρονη αφορά βεβαίως την διασπορά προσωπικών δεδομένων για την 52χρονη γυναίκα. Θυμάστε την υπόθεση αυτή με τα Faye Volant που είχαν διανεμηθεί μέσα σε φακέλους σε παμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή της Θερίσου, του Κέντρου και των Καμινίων. Μια υπόθεση που ουσιαστικά δημιούργησε, έτσι να πω, εντυπώσεις και αίσθηση στην τοπική κοινωνία. Αν δείτε και το Faye Volant, ήταν αρκετά υβριστικό και σεξιστικό, που δύσκολα μπορεί κάποιος να το αποτυπώσει με λέξεις, για να είμαι ειλικρινής. Από λεπτό σε λεπτό θα υπάρχει η εξέλιξη, θα δείτε και την μέσα από το creta1.gr και την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω τώρα ένα λεπτό που μας μένει. Δεν ξέρω αν είδατε το άλλο, την άλλη είδηση σήμερα που έχει κατακλείσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλες τις ιστοσελίδες τις ειδησιογραφικές. Έχουμε έναν πρόεδρο κόμματος όπου μαζί με τη σύζυγό του συνελήφθησαν για απάτη μαμούθ κατά του ΕΦΚΑ. Και λέω μαμούθ γιατί το ποσό ανέρχεται πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και να πω βεβαίως πρόεδρος πολιτικού κόμματος. Βεβαίως είναι ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Η ζημιά, όπως διαβάζω στο creta1.gr, που έχει υποστεί το δημόσιο, φαίνεται να ξεπερνάει αυτή τη στιγμή ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 μέλη της οργάνωσης. Ταυτόχρονα μάλιστα διαβάζω ότι κατηγορούνται και για φοροδιαφυγή. Εντάξει, μου λέει ο Αντώνης τώρα, σιγά το αδίκημα μπροστά στην απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Έχει ενδιαφέρον το πώς δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα, η συγκεκριμένη οργάνωση. Ουσιαστικά σύστηναν εταιρείες διαφήμισης, ίδρυαν εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων, και ουσιαστικά σε κάθε επιχείρηση που δημιουργούσαν, που σύστηναν, άφηναν, φέσωναν τον ΕΦΚΑ, τον άφηναν απλήρωτο. Μάλιστα. Και ο συγκεκριμένος τώρα άνθρωπος, το συγκεκριμένο πολιτικό στέλεχος, θα ερχόταν στις εθνικές εκλογές να μιλήσει για συντάξεις, ανταποδοτικότητα του συστήματος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, κάνει νόημα ο Αντώνης τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στη 1. Εσείς ωστόσο μένετε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ορφανάκη και βεβαίως αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη.
2: Για να σε εκδικεί...
0: Ωραία, ωραία κλείνει. Ο Αντώνης σήμερα είχε έμπνευση. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στη ρύθμιση και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Καλό μεσημέρι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ρουφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Μετράει τις πληγές της η Κρήτη από την κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στα Ζωνιανά βρέθηκε σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τον οικισμό να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση, ενώ καταγράφονται ζημιές σε δρόμους, σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές. Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρουσίασαν τα αιτήματά τους με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την ενεργοποίηση μέτρων κρατικής αρρωγής. Την ίδια ώρα, λόγω των κατολισθήσεων και των καθεζήσεων στο δικό δίκτυο, παραμένουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη δημοτική κοινότητα Ζωνιανών. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε την ανάγκη γρήγορης καταγραφής ζημιών και αποκατάστασης για την επαφορά των κατοίκων στην καθημερινή ζωή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Τα συνεργεία επιχειρούν κυρίως στο αγροτικό δικό δίκτυο, ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες ολοκληρώνουν την καταγραφή των ζημιών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης μίλησε στο Κρέτα One 102,3 και ζήτησε ειδικό ποσοστό 2% για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των μαθητών των πληγησών περιοχών. Την ίδια ώρα ζήτησε νέο σχεδιασμό στην πολιτική προστασία, με έμφαση στην πρόληψη και την προστασία των πολιτών από τα ολοένα και πιο έντενα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα One 102,3 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.
1: Αν λοιπόν τα έχουμε στείλει σε μία εβδομάδα στον Περιφερειάρχη, αμέσως θα βγουν, περνάει από κυβερνητική επιτροπή και αμέσως μετά γίνεται η εκταμίευση μέσα σε 20 μέρες το πολύ. Έτσι. Η περιοχή έχει απογυμνωθεί. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κατέβουν φερτά υλικά, τα οποία έχουμε βάλει ήδη μηχανήματα τα οποία δουλεύουν σε όλο το Δήμο και μετά θα πληρωθούν. Οπότε θα αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το αγροτικό δικό δίκτυο για να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε και στα μνημοστάσια τους και στις περιουσίες τους. Έτσι.
0: Μέτρα στήριξη για τους πληγέντες από τις πλημμύρες και στο οροπέδιο Λασιθίου εξετάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κρατικής Αρρωγής. Προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην άμεση καταβολή αποζημιώσεων. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εξετάζεται για την αγροτική παραγωγή που υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ δρομολογούνται και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις περιοχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή μαζί και στο Κρέτα One 102,3 ο κύριος Πλακιωτάκης.
2: Σήμερα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κρατικής Αρρωγής, όπου ουσιαστικά θα προχωρήσει συγκεκριμένα μέτρα αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληστηριασμών των πληγέντων. Και βέβαια το αμέσως επόμενο βήμα είναι η αποζημίωση των πληγέντων σε θέματα της αγροτικής παραγωγής μέσα από ένα ad hoc πρόβλημα, διότι και λέω ad hoc διότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στο οροπέδιο Λασιθίου που δεν μας επιτρέπουν να πάμε μέσω της διαδικασίας αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ. Άρα ουσιαστικά για το οροπέδιο Λασιθίου αναζητούμε ένα κατά περίπτωση πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε γρήγορες αποζημιώσεις.
0: Στο οροπέδιο Λασιθίου που υπέστη σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ συνομίλησε και με κατοίκους και παραγωγούς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αποζημιώσεις, η στήριξη των αγροτών και η αποκατάσταση και θωράκιση των υποδομών απέναντι σε νέα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αντιμέτωποι τώρα με πολλά και σοβαρά προβλήματα είναι και οι κάτοικοι της Ιεράπετρας μετά την έντονη κακοκαιρία. Ο δρόμος Ιεράπετρας-Ιτίας παραμένει κομμένος, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της σύνδεσης. Ο Δήμαρχος Μανώλης Πραγκούλης προειδοποίησε μέσω του Κρέτα One 102,3 για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, τονίζοντας ότι απαιτείται ειδική μελέτη και παρέμβαση στα επικίνδυνα πρανή. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι που έχει ήδη γίνει. Οπότε πάμε στην επόμενη μέρα, που σημαίνει την αποκατάσταση όσο δυνατόν συντομότερα των ζημιών. Το μεγάλο μας πρόβλημα βασικά είναι ότι έχει κοπεί ο δρόμος, η Ιερά Πετραχυτία στη μέση, έχουμε πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων και καταλαβαίνετε ότι είναι μέσα στο Δήμο μας, άσχετα αν το συγκεκριμένο κομμάτι είναι υπαρχιακό, και βεβαίως δυσκολεύει πάρα πολύ, έως κάνει αδύνατες τις μετακινήσεις των ανθρώπων από τη μια περιοχή του Δήμου στην άλλη, διότι είναι τα σχολιά, είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι αγρότες, είναι όλη η περιοχή, είναι οι τουρίστες ακόμα που έχουμε πολλούς στην περιοχή μας και τα ξενοδοχεία μας είναι, δόξα τω Θεώ, σε πληρότητα, όλα τα καταλήματα κλπ. Εκεί λοιπόν τώρα.
0: Σε ποιο σημείο είναι αυτό που έχει κοπεί στη μέση ο δρόμος?
3: Είναι ακριβώς το τέλος του οικισμού των Φέρμων.
0: Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Δημήτρης Κανάκης που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Οροπέδιο Λασιθίου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ο Πρόεδρος έκανε λόγο και τόνισε ότι πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις.
4: Σωστά, Μαρία. Καλησπέρα. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, συνοδευόμενος από τη βουλευτή Κατερίνα Σπυρδάκη και την Ελένη Βατζινά, για να δει από κοντά τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές καταιγίδες. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι η κλιμάκιο του κόμματος πραγματοποίησε επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές του Μελοποτάμου. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του από το Δημαρχείο Οροπέδου Λασιθίου, όπου συνάντησε τον Δήμαρχο Γιώργο Αναθανασάκη και αντιδημάρχους με επίκεντρο την άμεση αποκατάσταση των καταστροφών. Στη συνέχεια συνομίλησε με εκπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισμού, όπου οι παραγωγοί περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στο κάμπο, ο οποίος μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη με τόνους πατάτας και κυπευτικών να σαπίζουν κάτω από τα νερά. Τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και διάρρησαν η ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αποζημιώσεις των αγροτών, αλλά και η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η επίσκεψη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώνεται στο Χόνος, όπου θα συνομιλήσει με κατοίκους περιοχής, Μαρία.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάμε μέχρι τα Χανιά και συγκεκριμένα τον Πλατανιά, όπου και εκεί καταγράφονται σοβαρές ζημιές, κυρίως στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία προκάλεσε αρκετές καταστροφές σε καλλιέργειες, οι οποίες έμειναν χωρίς πρόσβαση. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, μίλησε στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη, live με την Αντιγόνη, ζητώντας έκτακτη χρηματοδότηση και άμεση καταγραφή των ζημιών, καθώς η καταστροφή σημειώνεται μέσα στην περίοδο συγκομιδής. Την ίδια ώρα, ο κ. Μαλανδράκη ζητά την άμεση αποκατάσταση των δρόμων και την καταβολή αποζημιώσεων σε παραγωγούς και εκτινοτρόφους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Πλατανιά.
5: Αυτό το οποίο συνέβη τώρα ήταν ότι πέσαν μεγάλες ποσότητες νερού στα ορεινά, στις παρυφές των Λευκών Ωραίων. Φτάσαμε περίπου στο ονομαλό Ξοσκυλόσκαλο στα 700 χιλιοστά βροχή αθρηστικά στο τετραήμερο, Τετάρτη με Κυριακή. Αυτό είναι στοιχεία που μου έχω πάρει από τον ΦΠΚΑ. Το λιβάδι του Ομαλού πραγματικά έγινε λίμνη. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή σας, η παραγωγή των πατατών ή της μαλωτήρας εκεί πέρα στην ουσία πλέον είναι επιπλέον νούφαρα, να το πω σχηματικά. Υπάρχουν ζημιές μεγάλες στο ζωικό κεφάλαιο. Έχουμε τεράστιες ζημιές στο αγροτικό μας δίκτυο. Έχουμε δηλαδή αποκοπή του αγροτικού δικτύου που είναι παραγωγικό για τους κτηνοτρόφους, για τους παραγωγούς. Αυτοί που τώρα μαζεύαν τα κάστανα είδαν την παραγωγή τους να φεύγει όλη και να πηγαίνει στη θάλασσα. Ξεκινάει η λοκομική περίοδος και δεν υπάρχει στιγμή δίκτυο σε μεγάλο αριθμό κοινοτήτων για τις οποίες, για αυτές συγκεκριμένα ζητάμε να τεθούμε σε έκτακτη ανάγκη, όχι για το σύνολο του Δήμου, για να μην υπάρχει κάποια παρεμβολία.
0: Ναι.
5: Είμαστε πολύ εστιασμένοι στο πρόβλημα και στην επίλυσή του και όχι να κάνουμε μαξιμαλισμούς. Και για τα συγκεκριμένα προβλήματα ζητάμε την αρχική μας χρηματοδότηση για να μπορούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις της προσπελασιβότητας που τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν κομμένοι δρόμοι.
0: Την ίδια ώρα, ανάσα για την υδροδότηση του Ηρακλείου, δίνουν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Σχεδόν 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν στο φράγμα από Σελέμη, ανεβάζοντας τα αποθέματα κοντά στα 14 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την ΕΔΕΙΑΗ και τον πρόεδρο Γιώργο Βουρεξάκη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, η επάρκεια νερού για την περιοχή είναι πλέον εξασφαλισμένη για τα επόμενα 2-3 χρόνια, εφόσον δεν προκύψει κάποιο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κ. Βουρεξάκη.
6: 5 εκατομμύρια κυβικά έχουν μπει μέχρι τώρα,
7: ναι,
6: στον Αποσελέμη, δηλαδή φτάνουμε στα 14 εκατομμύρια κοντά, ίσως και παραπάνω. Πιστεύω ότι θα μπουν 2-3 εκατομμύρια ακόμα άνετα θα μπουν μέσα. Οπότε ουσιαστικά αυτό μας εξασφαλίζει για σχεδόν 3 χρόνια νερό ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Δηλαδή για το καλοκαίρι 27-28 πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες. βασικές ανάγκες όμως, έτσι.
7: Ναι.
6: Δεν λέμε ότι μας περιθεύει. Οπότε αυτό είναι το θετικό. Πιθανόν τώρα που είναι όλα το οροπέδιο τόσο νερό που έχει πέσει, έχουν γεμίσει και οι λιμνοδεξαμενές και τα πηγάδια, είναι σημαντικό αυτό. Ό,τι νερό θα πέφτει τώρα το χειμώνα όλο θα πηγαίνει στον Αποσελέμη και ελπίζω μετά από πολλά χρόνια, από το 22 αν δεν κάνω λάθος, να ξαναδούμε πάλι το νερό τον Αποσελέμη να έχει υπερχείληση, που είναι και σημαντικό υπερχείληση από την Αγία, γιατί τόσα χρόνια έχει μαζευτεί πολύ ζήμα κάτω στο φράγμα Αποσελέμη, οπότε να καθαρίσει λίγο και το γενικά το φράγμα, η δεξαμή του Αποσελέμη να καθαρίσει τελείως.
0: Στο μεταξύ, τη θεσμική συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη διοίκηση και στην εποπτεία του φράγματος Αποσελέμη ζητά ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Με επιστολή του στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ζητά τη συμμετοχή των Δήμων Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου στο σχεδιασμό της διαχείρισης του έργου. Την ίδια ώρα, ζητά άμεση συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να εξεταστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, η λειτουργία του συστήματος απορροής και οι μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης μετά και τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο Λασιθίου. Χωρίς σημαντικές επιπτώσεις από την κακοκαιρία, συνεχίζεται στο μεταξύ η τουριστική κίνηση στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Πελεκανάκη, δεν καταγράφηκαν ακυρώσεις, ενώ οι πληρότητες ως τα τέλη Οκτωβρίου, όπως δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας σε αρκετές μονάδες το 80 με 90%. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Πελεκανάκη στην Αντιγόνη Ανδράκη.
8: Ακυρώσεις δεν είχαμε, επιπτώσεις αρνητικές δεν είχε, απλά η αλήθεια είναι ότι με την είδηση ότι υπάρχουν κύματα κακοκαιρίες και αυτές όλες οι μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έγιναν επίσης γνωστές στην Ευρώπη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σίγουρα ανησύχησαν και αυτοί που ήταν να έρθουν έπαιρναν συνέχεια τα ξενοδοχεία να δουν αν όντως μπορεί να ταξιδέψει, αν έχουν πάθει ζημιές στα ξενοδοχεία, αν μπορεί να έρθει. Αυτή υπήρχε μια ανησυχία, ναι, η οποία όμως όχι ήταν καταστικές οι απαντήσεις που πήραν από τους ανθρώπους των κάθε ξενοδοχείων, οπότε όλοι ήρθαν. Το δυσάρεστο ήταν το Σάββατο αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο, που χάλασαν οι μάντες και 5 πτήσεις μαζεμένες εξυπηρετήθηκαν μόνο από μία, με αποτέλεσμα η ώρα αναμονής για να παραλάβει τη βαλίτσα σου ήταν μεγαλύτερος από την ώρα πτήσης ΝΕΡ, δηλαδή συγκεκριμένα από πτήσεις από Βιέννη, από Ζυρίχη, από Γερμανία, έκαναν πάνω από 3 ώρες για να παραλάβουν τις βαλίτσες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν το πιο δυσάρεστο ακόμα.
0: Στο μεταξύ, οδηγίες πρόληψης και προστασίας για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία έδωσε μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Μαρίνα Μανολακάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Στην εκπομπή σου μίλησε ο κύριος Παπαδάκης και νομίζω ότι αυτά που είπε είναι πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να δημιουργηθεί ανησυχία.
9: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Όπως εξήγησε ο κύριος Παπαδάκης, σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές, καθώς τα στάσιμα νερά, η λάσπη και τα νεκρά ζώα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία. Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, επισημένοντας ότι η αποσύνθεση νεκρών ζώων, η πιθανή επιμόλυνση του δικτύου ίδρυυσης, απολύματα αλλά και η παρουσία χημικών ουσιών απαιτούν αυξημένη προσοχή, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά με τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, όπως είπε, διερευνώνται ήδη αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας για τυχόν σύνδεση με τις βλάβες στις υποδομές, ενώ οι υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικά τους ψεκασμούς για τα κουνούπια προς αποφυγή μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου, συνιστώντας στους κατοίκους περιορισμένες μετακινήσεις για λόγους ασφαλείας εξαιτίας και του οδικού δικτύου. Να σου πω ότι ακόμα, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκη, συνίσταται στους κατοίκους και τους εθελοντές να αποφεύγουν κάθε άμεση επαφή με τη λάσπη, να χρησιμοποιούν απαραίτητος γάντια, γαλότσες και μάσκες και να μην καταναλώνουν νερό εάν παρατηρήσουν αλλαγή στο χρώμα ή την οσμή του και να φροντίσουν για την καλή ατομική υγιεινή τους. Ενώ για οτιδήποτε χρειαστούν, οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί, οι υπηρεσίες της περιφέρειας παραμένουν σε 24 ώρες ετοιμότητα, Μαρία.
0: Μαρίνα, να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε κάπου αλλού, σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η απολογία της 36χρονης ενώπιον του ανακριτή. Μιλάω για την υπόθεση με τα φεύγολα σε μπαβρίζα αυτοκινήτου. Αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και φυσικά αναμένουμε την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση.
9: Και Μαρία, ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 11.30 η 36χρονη που συνελήφθη για τη διανομή των συγκοφαντικών κυβριστικών φυλαδίων σε βάρος γυναίκας στην πόλη του Ηρακλείου. Νωρίτερα το πρωί και στην εκπομπή live με την Αντιγόνη, ο συνήγορος υπεράσπισής της Γιώργος Μερκουλίδης μίλησε σχετικά με την υπόθεση και τα όσα καταλογίζονται στην 36χρονη. Όπως τόνισε, η πελάτησά του αποδέχεται μόνο ένα πολύ περιορισμένο μέρος των πράξεων που της αποδίδονται, ενώ παράλληλα ο συνήγορός της εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κακουργηματική κατηγορία για διαρροή προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο θα καταπέσει, καθώς όπως υποστήριξε δεν στοιχειοθετείται. Μάλιστα, αναφορικά με την ποινική της μεταχείριση, σημείωσε πως η ψυχολογική της κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, έχει λευκό ποινικό μητρό και δεν είναι ύποπτη φυγής, με την υπεράσπιση να ζητά να μην επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν η 36χρονη στοχοποίησε για προσωπικούς λόγους την 52χρονη γυναίκα και με τη βοήθεια άλλου προσώπου τοποθέτησαν φακέλους με προσβλητικό περιεχόμενο για το θύμα στο εσωτερικό τους πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων σε γειτονιά του Ηρακλείου. Μέσα στους φακέλους υπήρχαν η φωτογραφία, το τηλέφωνο και η διεύθυνση της 52χρονης, συνοδευόμενα από ένα άκρος προσβλητικό κείμενο. Τέλος να σου πω, Μαρία, ότι σε βάρος της 36χρονης έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, ενώ θεωρείται θέμα χρόνου να ταυτοποιηθεί επίσημα και ο συνεργός της, δηλαδή το άτομο που την βοήθησε να μοιράσουν τους προσβλητικούς φακέλους.
0: Μαρίνα, πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στο Κράτα Ιωάννα 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο συνήγορος υπεράσπισης της 36χρονης, ο Γιώργος Μερκουλίδης.
7: Ναι, υπάρχει το υπόβαθρο το οποίο δικαιολογεί απόλυτα κάποιες ενέργειες, στις οποίες δεν μπορώ να αναφερθώ πριν την απολογία της κατηγορουμένης. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να διορθώσω το εξής, ότι η άσκηση ποινικής δίωξης είναι για πλημελήματα και για ένα κακούργημα, το οποίο όμως δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υποκειμενική του υπόσταση και θεωρώ ότι θα καταπέσει σύντομα το κακούργημα.
0: Τα πλημελήματα ποια είναι ακριβώς, κύριε Πρέμερ?
7: Είναι συγκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, απειλή και τέτοια. Ναι,
0: και το κακουργηματικό?
7: Είναι η διάδοση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να προχωρούσε σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται 2 αρχηγικά μέλη, δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση φέρεται να δρά από το 2021 χρησιμοποιώντας εταιρείες στο όνομα άλλων προσώπων και αφήνοντας απλήρωτες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Η συνολική ζημιά υπολογίζεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 1,5 εκατομμύρια αφορά τον ΙΕΦΚΑ και 5 εκατομμύρια το δημόσιο. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης και το ρόλο των εμπλεκομένων. Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. 2 περιστατικά ενδοικογενειακής βίας καταγράφηκαν στην Κρήτη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η Αριάδνη Κοπηδάκη που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αριάδνη, η μία υπόθεση αφορά στο Μαλεβίζι και φέρεται να εμπλέκεται άνδρας αλλά και μία ολόκληρη οικογένεια.
9: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ακριβώς όπως το είπες, μια υπόθεση λοιπόν ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 38χρονο άνδρα βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών στο Μαλεβίζι. Ο 38χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της εστίασης στην περιοχή. Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε στο σπίτι της οικογένειας όταν ο άνδρας, παρουσία των 2 ανήλικων παιδιών του μάλιστα, φέρεται να έκανε χρήση κοκαΐνης. Η σύζυγός του αντέδρασε και του ζήτησε εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος καυγάς. Στη συνέχεια ο 38χρονος έφυγε από την κατοικία, λίγη ώρα όμως αργότερα φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι έχοντας την κατοχή του όπλο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μάλιστα, πυροβόλησε 2 φορές έξω από την κατοικία και στη συνέχεια κλώτσισε την πόρτα, μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού και κρατούσε το όπλο. Η παρουσία του ενόπλου προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση φυσικά, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, να στρέψει το όπλο εναντίον της συζύγου του ή των παιδιών του. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ακολούθησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του άντρα φυσικά. Ο ίδιος φέρεται να παρέμεινε κρυμμένος, Μαρία, ενώ αστυνομικές δυνάμεις βρισκόταν έξω από την οικογενειακή κατοικία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Τελικά, μετά από παρέλευση του αυτόφορου, ο 38χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, και συνελήφθη. Παράλληλα, παρέδωσε στις αστυνομικές αρχές και το όπλο και σε βάρος του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, Μαρία.
0: Είχαμε όμως, Αριάδνη, άλλη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Δήμο Φεστού.
9: Ναι, ένα σοβαρό επίσης περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, δύο αδερφές ηλικίας 52 και 54 ετών βρισκόταν στο πατρικό τους σπίτι μαζί με τον 63χρονο σύζυγο της μεγαλύτερης αδερφής. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η 52χρονη, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, επιτέθηκε στην αδερφή της και στο γαμπρό της, χτυπώντας τους με τα πόδια και εξυβρίζοντάς τους, ενώ λίγο έλειψε να πιάσει και μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη της 52χρονης για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και το συγκεκριμένο δίκημα προβλέπεται, προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. Οι 54χρονοι και ο σύζυγός της δήλωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν επιθυμούν την ποινική της δίωξη της 52χρονης, Μαρία.
0: Αριάδνη Κοπηδάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την ενέργεια, την άμυνα και την περιφερειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών αναμένονται να υπογραφούν τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων και την ναυτική εκπαίδευση. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η ενέργεια, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Στο μεταξύ, να επανενωθούν τα γλυπτά του Παρθενώνα, ζήτησε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μουσείο δηλαδή της Ακρόπολης. Μιλώντας στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι προτιμά τον όρο ενοποίηση αντί για επιστροφή, καθώς πρόκειται για ένα μνημείο που διαμελίστηκε. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αβδόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα, φτάνοντας περίπου τα 2,20 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,18 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές επηρεάζονται άμεσα από την πορεία του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη των τιμών στα πρατήρια. Το μεταξύ, στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες επιδοτήσεις για τα κάψιμα, ενώ μία μέρα αργότερα στις 15 ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 46χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται να άναψε τσιγάρο μέσα σε αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Μπέρμιγχαμ. Ο άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες μετά την προσγείωση στον Νίκος Καζαντζάκης, συνελήφθη από αστυνομικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέες εκρήξεις ακούστηκαν στα βόρεια του Ριάντε, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στην πόλη, ενώ οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης φαίνεται να εντείνονται. Οι Χούθη είχαν αναλάβει, όπως υπενθυμίζεται, την ευθύνη για επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. 7 μαθητές τραυματίστηκαν σε συμπλοκή μεταξύ νέων σε σχολείο στην περιοχή Μπακάχερσιρ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι μαθητές τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τρεις από τους τραυματίες φέρονται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Ένας Κενιάτης που ζούσε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέθανε από έμπολα σε νοσοκομεία του Ναϊρόμπι. Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και τον πρώτο θάνατο από έμπολα στην Κένια. Οι αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής 28 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, λοιπόν, θυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 17η επιδημία έμπολα με περισσότερα από 8.000 κρούσματα και 4.000 θανάτους. Στο Βέλγο φυσικό Φράντσις Χάλζεν απονεμέθηκε το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητήριο Ice Cube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς τέννις με την διεξαγωγή του τουρνουά 40.000 δολαρίων ITF W50 στο Nana Tennis and Sports Club. Η γιορτή του τέννις ξεκίνησε με δυνατές μονομαχίες από κορυφαίες αθλήτριες από όλα τα μέρη του κόσμου που συμμετέχουν στη μεγάλη διοργάνωση. Το Nana Golden Beach διαθέτει εγκαταστάσεις παγκοσμίου επίπεδου για τέννις, τόνισε σε συνέντευξή του στο Κρέτα One 102,3 και στο Γιώργο Κορτσιδάκη ο διευθυντής αγώνων Αντώνης Καλαϊτζάκης. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τώρα γυναικών αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Αγγλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Σε ρυθμούς Λιόνελ Μέση κινείται η Αργεντινή, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Μέση θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της χώρας του σε αγώνα απέναντι στον Μπενίν. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία σήμερα από 14 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
10: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
11: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
12: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
13: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
14: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι. Κρέτα One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα Ουάν 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους, μεσημέρι 3ης 6 Οκτωβρίου, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Καλωσορίζουμε στο Ηράκλειο την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών, έφτασε πριν από λίγο στο Ηράκλειο, στην περιοχή μας για το παιχνίδι με την Αγγλία την Παρασκευή. Θα ασχοληθούμε οπωσδήποτε με την Εθνική Ομάδα, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, παίζει με ένα αντίπαλο που είναι πολύ μπροστά στο κομμάτι που λέγεται γυναικείο ποδόσφαιρο και μια χώρα που είναι πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι στην Αγγλία υπάρχουν παιχνίδια του ποδοσφαίρου γυναικών με 10-15-20 χιλιάδες στις εξέδρες, εδώ είμαστε πίσω. Γίνονται όμως οπωσδήποτε βήματα πρόοδου. Την Παρασκευή το παιχνίδι της εθνικής μας είναι επίσημο παιχνίδι, είναι παιχνίδι στην διοργάνωση που παλεύει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών απέναντι στους Άγγλους. 7:30 την Παρασκευή με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Είναι παιχνίδι play-off, είναι οι αγώνες των play-off με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Τα μιλάμε τώρα για Αγγλία, μιλάμε για την νικήτρια των δύο τελευταίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, δηλαδή πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του Μουντιάλ Ποδοσφαίρου Γυναικών. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κορτσιδάκης, φίλες και φίλοι, One Life, One Sports, Αντώνης Τσαπίνος, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μας κάνουν παρέα κάποιοι καλοί συνάδελφοι για να σχολιάσουμε θέματα της επικαιρότητας και θα σχολιάσουμε και το παιχνίδι ΑΕΚΟΦΗ, γιατί πλέον κοιτάζουμε το παιχνίδι του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, τον ΟΦΗ και την ΑΕΚ. Πηγαίνει να παίξει αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι ΟΦΗ στην επανέναρξη πρωταθλήματος, μιλώντας με ρεπόρτερ της ΑΕΚ, και αυτοί όπως και εμείς λένε ένα μεγάλο ερωτηματικό οι ομάδες πώς θα παρουσιαστούν μετά τη μεγάλη αυτή διακοπή των τριών εβδομάδων. Προβλήματα υπάρχουν και στους δύο, θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά φίλες και φίλοι. Για τον Όφη μπορώ να σας πω ότι ο Σιέλης ένιωσε πάλι ενοχλήσεις, είχε χάσει έδαφος με ένα μυϊκό τραυματισμό, εύχομαι να μην γίνει κάποια υποτροπή, αλλά δεν έπαιξε και με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του Σαββάτου.

Να πω ότι ξεκίνησε η γιορτή του τένις στο Νανά Golden Beach με την διεξαγωγή ενός μεγάλου τουρνουά γυναικών, ITF W50. Διεξάγεται στα εξαιρετικά γήπεδα, στα γήπεδα παγκοσμίου επίπεδου, στο Νανά Tennis and Sports Club, ένας φανταστικός χώρος. Σήμερα είχα την ευκαιρία να τον επισκεφθώ με τον Άκη Απόστολο Γιωργάκη, να παρακολουθήσουμε αγώνες, να τραβήξουμε πλάνα για το Creta One και να μιλήσουμε με πρωταγωνιστές της διοργάνωσης. Συμμετέχουν τενίστριες οι οποίες παλεύουν, όπως μας εξήγησε εδώ ο Αντώνης Καλαϊτζάκης, ο διευθυντής των αγώνων. Αυτές οι αθλήτριες παλεύουν για να προκριθούν στα μεγάλα Grand Slam, Wimbledon, Roland Garros, Αυστραλιανό Open κτλ. Είναι δηλαδή αθλήτριες μεγάλης κλίμακας, μεταξύ αυτών και κάποιες ελληνίδες πρωταθλήτριες, τις οποίες συναντήσαμε, μας μίλησαν και τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες θα τις παρουσιάσουμε στο cretaone.gr. Να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, μπορεί δηλαδή κάποιος να παρακολουθήσει τα παιχνίδια από την καφετέρια εκεί, το καφέ που βρίσκεται δίπλα στα γήπεδα, ένας φανταστικός χώρος και σου δίνει τη δυνατότητα βέβαια να έχεις την καλύτερη οπτική για το κεντρικό γήπεδο. Ξεκίνησαν οι αγώνες με πολύ δυνατά παιχνίδια. Ξέρετε, είμαι μεγάλος φαν του τένις, ερασιτέχνης βέβαια, αθλητής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μπορώ να πω από αυτή την πρώτη εικόνα που είχα σήμερα ότι γίνονται παιχνίδια όντως πολύ μεγάλου επίπεδου, τα οποία αξίζει να παρακολουθήσει κανείς.

Για τους πολλούς φίλους του τένις στο Ηράκλειο, έχει ανέβει στο YouTube η συζήτηση που είχαμε με τον διευθυντή των αγώνων που διεξάγονται στο Nana Golden Beach, τον Αντώνη Καλαϊτζάκη, ο οποίος θα έλεγα ότι μας εξηγεί ακριβώς μέσα σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε εδώ στην εκπομπή στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3, τι ακριβώς συμβαίνει στο Νανά, τι ακριβώς ας πούμε διεξάγεται εκεί, ποια είναι η διοργάνωση, τι αθλητές, τι επίπεδο αθλητών συμμετέχουν εκεί. Ένα τουρνουά βέβαια με αντίτιμο έτσι $40,000, τα οποία δεν τα λες σε καμία περίπτωση και λίγα, και αυτό δείχνει ίσως και το επίπεδο του τουρνουά που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις του Νανά Golden Beach στα χωμάτινα γήπεδα.

μια πολύ όμορφη και δίκαιη στιγμή, η παραλαβή από τον Νίκο Αθανασίου, τον αριστερό μπακ του Όφη, του βραβείου για το καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής, best goal πέμπτης αγωνιστικής. Είναι η γκολάρα που έβαλε με τον Αστέρα Τρίπολης, αυτό το φανταστικό γκολ, παρότι την αριστεροπόδαρος με το δεξί σούταρε έξω από την περιοχή στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα φαλτσαριστό σούτ στην απέναντι γωνία, ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής. Σήμερα ο 25χρονος αριστερός μπακ του Όφη παρέλαβε το βραβείο του από την Super League και, όπως λέει ο ίδιος, «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ψήφισε τον γκολ μου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και τα καλύτερα έρχονται». Μακάρι, Νικόλα μου, να έρθουν τα καλύτερα για σένα, γιατί το αξίζεις. Είναι ένα φανταστικό παιδί ο Νίκος Αθανασίου. Δεν ξέρω πότε θα κληθεί στην εθνική ομάδα, εδώ ανεξάρτητα από την άποψη που έχουμε για τον Γιωβάνοβιτς, που είναι εντελώς θετική. Νομίζω ότι είχε κάνει ένα φάουλ ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αυτός ο παίκτης έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή την τετράδα των παιχνιδιών της εθνικής ομάδας. Και νομίζω ότι έχασε η εθνική που δεν είχε αυτόν τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της. Εύχομαι στις επόμενες κλήσεις, γιατί έχουμε παιχνίδια τον Νοέμβριο, να είναι εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Δεν θα το χαρίσει κανένας τίποτα. Αξίζει να βρίσκεται με βάση την ποιότητά του, αλλά και την αγωνιστική φόρμα στην οποία βρίσκεται. Κατά τη γνώμη μου, ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας αριστερός μπακ αυτή την εποχή. Μεγάλη στιγμή και για τον Όφη, βέβαια, να έχει ένα παίκτη στις τιμητικές αυτές βραβεύσεις της αγωνιστικής, στο best goal της αγωνιστικής. Είναι τιμητική διάκριση, είναι ένα παράσημο και για την ομάδα του Όφη αυτή η διάκριση.

Με έχουν ρωτήσει πολλοί φιλαθλοί τα τελευταία 24 ώρα εδώ με μηνύματα που μου έχουν στείλει για το αν θα υπάρξει τσάρτερ αυθημερών για το ταξίδι του Όφη στη Γαλλία στο παιχνίδι με τη Ρεν. Η ενημέρωση που μου έγινε σήμερα από την εταιρεία που συνεργάζεται με την ομάδα του Όφη, την εταιρεία Κτίνα που συνεργάζεται με την ομάδα του Όφη, είναι ότι δεν θα υπάρχει τσάρτερ αυθημερών. Είναι το τσάρτερ αυτό το οποίο έχουν ήδη ναυλώσει. Θα φύγει την παραμονή του παιχνιδιού από το Ηράκλειο και από ό,τι πληροφορήθηκα είναι full. Δεν μπορούσε να γίνει όμως και για την μέρα του παιχνιδιού. Ξέρετε, πολλοί κόσμος ενδιαφερόταν ενδεχομένως, σου λέει να πάω το πρωί, γυρίσω το βράδυ με το τσάρτερ. Δεν μπορούσε να γίνει, δεν έγινε τέτοια προσπάθεια για ναύλωση δεύτερου δηλαδή τσάρτερ αυθημερών για το παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν. Πληροφορήθηκα ότι 1500 εισιτήρια αναλογούν στην ομάδα του Όφη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα εξαντλήσει, αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο οι φίλαθλοι που πηγαίνουν με αυτό το τσάρτερ, πολλοίς κόσμος έχει κανονίσει να πάει μόνος του στη Γαλλία με δικές του πτήσεις, με δική του οργάνωση, όχι μόνο από την Ελλάδα, από διάφορα σημεία της Ευρώπης όπου βρίσκονται φίλαθλοι του Όφη. Πρόσφατα γνώρισα έναν Ηρακλειώτη φίλαθλο της ομάδας του Όφη, ο οποίος μένει στην Αμερική, μένει στη Νέα Υόρκη. Είναι ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα, ένας φανταστικός τύπος, ο οποίος με άλλους Ηρακλειώτες που ζουν στην Αμερική, ομογενείς που βρίσκονται εκεί και εργάζονται, κατέβηκαν στον τελικό του κυπέλου στο Βόλο. Και φαντάζομαι ότι τέτοιες εκδρομές εξορμήσεις θα γίνονται από φιλάθλους του Όφη, όπου και αν αυτοί βρίσκονται σε αυτή την μοναδική συγκυρία της παρουσίας της ομάδας στην League Phase του Europa League.

μια και μιλάω για τα αγωνιστικά του Όφη, να πω ότι ο Θανάσης Ανδρούτσος επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το μάτς με την ΑΕΚ. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος έδειξε στα παιχνίδια με τους Γερμανούς τι ψυχάρα είναι, τα πνευμόνια του μέσα στο γήπεδο και πόσο πολύτιμο εργαλείο είναι για κάθε προπονητή. Τώρα διαβάζω σε κάποια κόκκινα site, δηλαδή είναι του Ολυμπιακού, κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εξειδικευμένα site που κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχουν πάθει την πλάκα τους με τον Ανδρούτσο και με τον Αθανασίου, γυρίζουν λέει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε γυρίζουν στον Ολυμπιακό το Γενάρη, οπωσδήποτε αυτοί οι παίκτες θα είναι στο λιμάνι το Γενάρη, γράφουν τώρα αυτά τα site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάρτε τους όλους ρε παιδιά, αφού είναι τόσο καλοί πραγματικά. Νος Αποστολάκη, Αθανασίου, Ανδρούτσο. Τον είχατε τον Ανδρούτσο, γιατί τον δώσατε? Τον Αθανασίου, γιατί τον υποτιμήσατε? Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τα κουβεντιάζω με μια δόση χιούμορ. Από την άλλη είναι και θα έλεγα ενδιαφέρον ότι όλοι αυτοί οι παίκτες του Όφη απασχολούν την ποδοσφαιρική αγορά, απασχολούν ας πούμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι της χώρας. Είναι αυτή η πορεία που έχει κάνει η ομάδα του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι τα Ελληνόπουλα που παίζουν στην ενδεκάδα, τα πολλά Ελληνόπουλα που παίζουν στην ενδεκάδα και η γοητεία αυτή, η υγεία αυτή που βγάζει η ομάδα του Όφη.

Ο φίλος ο Κώστας που είναι από το Εγάλεο και με ρωτάει για την κερκίδα του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια και πώς μπορεί να βρίσκεται με τους φιλάθλους του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Φίλε μου, έχει δοθεί ένα link στην θύρα 48 του γηπέδου της ΑΕΚ. Έχει δοθεί ένα link μέσα από το οποίο γίνεται η αγορά εισιτηρίου για το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη. Θα σου πρότεινα έτσι λίγο να ψαχτείς λίγο παραπάνω και μέσα από την σελίδα, την επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Όφη για τη θύρα 48. Υπάρχει ένα link μέσα από το οποίο μπαίνεις και κάνεις αγορά εισιτηρίου για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις το παιχνίδι. Εκεί θα φιλοξενηθούν οι φιλάθλοι του Όφη το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη θύρα 48.

Μας έλειψε η μπαλίτσα, η αλήθεια είναι. Καλή η εθνική μας ομάδα, δεν το συζητάμε. Μας χάρισε τέτοιες στιγμές, αλλά μιλάω τώρα, μας έλειψε η ομάδα του Όφη. Τρεις εβδομάδες διακοπή. Εύχομαι πραγματικά να μπορέσει ο Κόντης να διατηρήσει αυτό το ρυθμό. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Που είχε η ομάδα του Όφη πριν από αυτή τη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Δεν γίνανε φιλικά παιχνίδια. Υπήρχαν κακοκαιρίες, οι προπονήσεις με προβλήματα. Θα δούμε τι θα βγάλει το γήπεδο.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν τα ξημερώματα της Τετάρτης για τους Αργεντίνους στο θρελικό Μονουμεντάλ. Η τελευταία πρόβα του Μέση στο θρελικό γήπεδο Μονουμεντάλ, τελευταία εμφάνιση του μεγάλου αρχηγού, του Αργεντίνου Superstar με την εθνική ομάδα. Το τι γίνεται βέβαια από τα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, γιατί γίνεται αναπαραγωγή όλων των ειδήσεων, βίντεο, φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι με το Μπενίν ξημερώματα Τετάρτης. Γίνεται ένας χαμός στην Αργεντινή. Πάνω από 80.000 κόσμος αναμένεται σε αυτό το μεγάλο αντίο.

125 γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Ο Μέση, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της χώρας. Οπωσδήποτε σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Αργεντινή. Ξέρετε, με τον τρόπο που οι Αργεντίνοι ζουν το ποδόσφαιρο, θα έχει πολύ κλάμα, θα έχει πολύ δάκρυ για τον εμβληματικό Λιονέλ Μέση. Αυτός που σήκωσε την Κούπα του Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022, την Κούπα του Κόπα Αμέρικα το 2021, το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο το 2008. Αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής.

Ξημερώματα Τετάρτης, 2 το πρωί, όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα ξενυχτήσουμε για αυτό το αντίο του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κλείνοντας μια διαδρομή 21 ετών με την εθνική ομάδα. Σήμερα η αργεντίνικη εφημερίδα, η Όλε, είναι η πιο γνωστή αργεντίνικη εφημερίδα, έχει τον Μέση από την τελευταία προπόνηση με τίτλο, το μεταφράζω στα ελληνικά, «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου». Και έχει το Μέση να κάνει κάποια τσαλιμάκια με την μπάλα και η μπάλα την έχουν φτιάξει έτσι στο γραφικό και έχει ένα σχήμα σαν δάκρυ, δηλαδή στα πόδια του, πέφτει στα πόδια του. Αυτός, λέει, που μας έκανε να χαμογελάσουμε περισσότερο με την εθνική ομάδα, θα μας κάνει να κλάψουμε. Καλά, έχουν σχεδιάσει οι Αργεντίνοι ένα μεγάλο event με ειδικά show, μουσική, πυροτεχνήματα, drones. Θα γίνει ένας χαμός Τετάρτη 2 το πρωί. Θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Το τελευταίο αυτό παιχνίδι του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής απέναντι στο Μπενίν.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
7: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
8: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Πάμε να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, την ιστορική πρεμιέρα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στο πρωτάθλημα της Elite League. Ποια είναι η Elite League? Είναι η Α2 που λέγαμε παλιά, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. 87-79, τον Γλαφκο Έσπερο στα δύο αωράκια, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και από ό,τι βλέπω εδώ, τα στοιχεία, δηλαδή τους πόντους των ομάδων, καθάρισαν κυρίως οι ξένοι παίκτες. Φαίνεται ότι έχει κάνει κάποιες καλές επιλογές η ομάδα της αναγέννησης. Στιούαρτ 21 πόντους με 4 τρίποτα, Μπράντλεϊ 26 πόντους με 1 τρίποτα. Αυτοί οι δύο δηλαδή έχουν βάλει 50 πόντους, πολύ παραπάνω από τους μισούς τους, 87 δηλαδή, από το 50 πόντους, 87 έβαλε συνολικά, πάνω από τους μισούς βάλανε αυτοί οι δύο αθλητές. Χαμόγελα στην αναγέννηση, φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο της ομάδας εδώ, τον Μανώλη τον Μαραγκάκη, την περασμένη εβδομάδα, και κουβεντιάσαμε τα θέλω του συλλόγου και την επιλογή που κάνανε να πάρουν τη wild card και να παίξουν στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα καλέσαμε σήμερα, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, όταν έχω την Ειρήνη μαζί μας εδώ, την Ειρήνη Άγα, είναι υπεύθυνη γραφείου τύπου της αναγέννησης, ήταν και στο παιχνίδι αυτό που έγινε στα δύο αωράκια, ήταν να γίνει Σάββατο, έγινε Κυριακή τελικά λόγω της κακοκαιρίας, και χαίρομαι πολύ, Ειρήνη, που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και εσένα προσωπικά, Γιώργο Κορτσιδάκη, και το Κρέτα Γουάν και όλους εκεί τους τεχνικούς που βοηθάνε για να βγει εκπομπή στον αέρα. Η αλήθεια είναι...
0: Ειρήνη, μιλάς με hands free?
1: Ναι, προσπαθώ να σας ακούσω καλά.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Ωραία, χαίρομαι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι
0: πρόσεξε, γιατί εδώ ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτά τα θέματα, και έτσι πρέπει για να βγαίνει ο ήχος έτσι όπως πρέπει να βγαίνει, να μας ακούει ο κόσμος και εμείς να ακούμε την όμορφη φωνούλα σου.
1: Σωστά. Θέλει να είναι σωστός, όχι αυστηρός. Δεν είναι πάντα η αυστηρότητα κακή, νομίζω.
0: ναι. Αυτός είναι και σωστός και αυστηρός. Έχει και τα δυο. Λοιπόν, για πες μας κάτι, Ειρήνη μου. Πώς είδες εσύ, γιατί είσαι και μια μπασκετικιά συνάδελφος, πώς είδες αυτή την πρεμιέρα της αναγέννησης? Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας για πρώτο παιχνίδι? Γιατί φαίνεται ότι βγήκε κάτι πολύ ωραίο για πρεμιέρα.
1: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι σίγουρα μια πρεμιέρα. Καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη, να λέμε αλήθειες. Ναι. Όμως ήταν ένα ιστορικό αποτέλεσμα για την ομάδα, μια ιστορική νίκη.
0: Σίγουρα.
1: Και έχει κάνει δύο ιστορικά αποτελέσματα μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή και το γεγονός ότι πήρε μια νίκη στην Elite League, που για πρώτη φορά αγωνίζεται στην ιστορία της, αλλά έχει περάσει και στο Final Four του UNICEF Trophy, του Κυπέλλου Ελλάδος, δεν είναι μικρά τα επιτεύγματα.
0: Όχι.
1: Και αυτά στείνονται σιγά σιγά ανά τα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να είναι τα τελευταία χρόνια να έχει αναγεννηθεί η ομάδα, όμως γίνεται πάρα πολύ δουλειά πίσω από αυτή την ομάδα για να φτάσει αυτή τη στιγμή στο σημείο να αγωνίζεται στην Elite League και να έχει πάρει και ένα εισιτήριο για τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κυπέλλου Ελλάδος όσον αφορά την Elite League.
0: Και να εκπροσωπεί την Κρήτη, Ειρήνη μου. Αυτή τη στιγμή η αναγέννηση είναι στο πιο ψηλό σκαλοπάτι μπασκετικά σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή η μικρή περιοχή αυτή του Αρκαλοχωρίου έχει το μοναδικό εκπρόσωπο της Κρήτης που είναι τόσο ψηλά σε μπασκετικό επίπεδο. Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες, είναι όμως πολύ χαμηλότερα. Ή λίγο χαμηλότερα. Αυτή τη στιγμή το Αρκαλοχώρι είναι η ομάδα που εκπροσωπεί την Κρήτη στην Α2, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία. Το δεύτερο σκαλοπάτι από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κτλ. Μόνο έτσι να το σκεφτόμαστε, νομίζω ότι το μέγεθος είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Έχουν γίνει, από ό,τι φαίνεται, Ειρήνη, καλές μεταγραφές ξένων. Αυτοί οι Αμερικάνοι, 50 πόντους.
1: Ναι, να σχολιάσω λίγο αυτό που είπες, ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα εκπροσωπεί την Κρήτη, όντως εκπροσωπεί το νησί μας, δηλαδή δεν είναι μόνο η τοπική κοινωνία που στηρίζει πάρα πολύ την ομάδα, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που προσφέρει η τοπική κοινωνία του Αρκαλοχωρίου και του Δήμου είναι τεράστιο για αυτό που ζούμε, αλλά η ομάδα απευθύνεται σε όλο το νησί, δηλαδή δεν είναι μόνο για τα δεδομένα του Δήμου Μινώαν Πεδιάδας.
0: Απευθύνεται, δεν απευθύνεται, είναι η μοναδική εκπρόσωπος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα που έχουμε τόσο ψηλά.
1: Και μην ξεχνάμε πόσα χρόνια έχουν περάσει να δούμε μια ομάδα από την Κρήτη στην Elite League, την Α2 τότε. Έτσι.
0: Μακάρι να δούμε.
1: Είναι 16-17, 17-18, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά.

0: σεζόν 16-17 πρέπει να ήταν εκείνη τη σεζόν. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια πίσω.
0: Πάμε και στους παίκτες που με ρώτησες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα είναι καινούργια. Πέρα από 2-3 άτομα που υπήρξαν και πέρσι στο σύνολο, το κομμάτι, το παικτικό είναι σχεδόν όλο καινούργιο οικοδόμημα. Σίγουρα οι δύο ξένοι που είναι και ο αριθμός που επιτρέπει η κατηγορία να έχουμε είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω σιγά σιγά θα τους δούμε και πώς θα ενταχτούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί σίγουρα το να φύγεις από το κολεγιακό και να έρθεις να αγωνιστείς στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικό το στυλ που αγωνιζόντουσαν μέχρι στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν πάνε.
1: Πού παίζανε αυτοί, Ειρήνη μου, πού παίζανε αυτοί οι δύο, ο Στιούαρτ και ο
0: Σε κολέγια ήταν.
1: Κολέγια.
0: Σε κολέγια ήταν. Ναι,
1: ναι, ναι. Κολέγια της Αμερικής.
0: Σιγά σιγά θέλουν το χρόνο του σίγουρα να ενταχθούν. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ καλοί παίκτες. Βέβαια δεν είναι οι μόνοι που έβαλαν διψήφιο αριθμό πόντων. Και ο Πρέκας είχε 14 και ο Κογιώνης είχε 12 πόντους. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλοι, ακόμα και αυτός που μπήκε για ελάχιστα λεπτά, βοήθησε. Ναι. Αυτό το ξεκίνημα. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί ακόμα η ομάδα δεν έχει αγωνιστεί συνολικά όλοι μαζί. Έχουμε τραυματίες. Δηλαδή, στο κύπελο πήγαμε 8 άτομα στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε, σιγά σιγά θέλουμε το χρόνο μας να μπουν όλοι με το καλό, να είναι όλοι, να έχουν την υγεία τους, γιατί αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και να προχωρήσει όλο αυτό που έχει σκεφτεί ο πρόεδρος, που έχουν σκεφτεί όλοι όσοι εργάζονται πίσω από την αναγέννηση. Για τη διάρκεια της σεζόν.
1: Κοίταξε, ο πρόεδρος μας είπε ότι θέλουμε να αναγνωρίσουμε την κατηγορία, να μείνουμε σε αυτήν, να σταθεροποιηθούμε σε αυτήν. Αυτός είναι ο στόχος και βλέπουμε μετά τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι είναι μια λογική προσέγγιση για την ομάδα της αναγέννησης, γιατί κάνει μια υπέρβαση. Πιστεύω ότι είναι μια υπέρβαση αυτό που ήδη που κάνει τώρα. Τώρα που θα βγει και τι παραπάνω πράγματα μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, αυτό θα το δούμε. Σίγουρα όταν είσαι σε ένα υψηλό επίπεδο, προσεγγίζεις και λίγο καλύτερα διάφορους ενδιαφερόμενους χορηγούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να προσεγγίσεις από ότι θα το έκανες στην κατηγορία της Β' Εθνικής που έπαιζε η ομάδα της αναγέννησης, που είναι μια κατηγορία φθοράς αγωνιστικής και οικονομικής, κατά την άποψή μου πάντα.
0: Σίγουρα η ομάδα θέλει στήριγμα, δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα κινείται με τους χορηγούς της, που είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς χορηγούς. Δύσκολα το συναντάς αυτό σε ομάδα στην Elite League. Αν κάτσουμε να μετρήσουμε δηλαδή τους ανθρώπους που στηρίζουν την ομάδα και είναι πίσω από αυτή, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς που στηρίζουν με τα χρήματά τους, με τη βοήθειά τους, με όλα την ομάδα. Σίγουρα θέλουμε παραπάνω, γιατί οι υποχρεώσεις δεν σταματάνε. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς παίζουμε κάθε εβδομάδα παιχνίδι και υπάρχουν κάποια οικονομικά τα οποία είναι δεδομένα, δεν μπορείς να μην τα δώσεις, όπως και τα ταξίδια που κάνουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι η ομάδα φεύγει κάθε 10 μέρες από το νησί, 15 μέρες από το νησί και πάει στην Αθήνα ή στην Ελλάδα να παίξει.
1: Με πλοίο ταξιδεύετε ή αεροπορικός?
0: Κάποια παιχνίδια γίνονται με πλοίο που αφορούν τη Σειραιά Ελλάδα. Κάποια παιχνίδια που έχουν να κάνουν με Κομοτηνή και λίγο σε άλλες περιοχές όπως τη Θεσσαλονίκη κτλ. Προσπαθούν από τη διοίκηση να μην ταλαιπωρηθούν οι παίκτες, να μην ταλαιπωρηθεί το staff και να πάει με αεροπλάνο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το να ξεκινήσουν από την Κρήτη να αγωνιστούν στην Κομοτηνή.
1: Αν παίζεις στη Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, πρέπει να πας αεροπορικός. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Στο πρώτο παιχνίδι, διάβασα το ρεπορτάζ σου, είχε αρκετό κόσμο στα ωράκια. Δηλαδή πήγε ο κόσμος, παρότι δεν ήταν και καλές οι καιρικές συνθήκες. Καλά, έχει τον κόσμο της η ομάδα αυτή, την περιοχή, δηλαδή υπάρχουν ο κόσμος του Αρκαλοχωρίου. Αλλά πρέπει να προσέλκυσε και ουδέτερο μπασκετικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε αρκετός κόσμος στα ωράκια. Και τι μιλάμε, τα δύο ωράκια, το μεγάλο κλειστό Νέα Θαλικαρνασσού, δύο ωράκια, έτσι. Είναι ένα γήπεδο στο Λίδι για περισσότερο από 5.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: Εννοείται μια ομάδα της Elite League ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει καμίνι αυτό που λέμε γεμάτο. Το γεγονός όμως ότι είχαμε 800 ανθρώπους να στηρίζουν την ομάδα. Και νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και σίγουρα δεν ήταν μόνο από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
1: Αυτό το 800 που λες τώρα, Ειρήνη, είναι αποτυπωμένο στα εισιτήρια, δηλαδή. Λες,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πραγματικό το νούμερο, δεν είναι προσέγγιση, λες περίπου 800. Λες ότι
0: όχι.
1: Είναι αποτυπωμένο και σαν εισιτήρια, δηλαδή.
0: Ναι, βάσει αυτό που είδαμε στην είσοδο, ήταν γύρω στα 800 άτομα.
1: Νομίζω ότι

0: πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά για αρχή. Και όσο η ομάδα δείχνει και καλό πρόσωπο, οι Αμερικάνοι φαίνεται ότι είναι θεαματικοί. Δηλαδή γίνεται ωραίο παιχνίδι, ωραίο μπάσκετ, ας πούμε ένα καλό επίπεδο μπάσκετ. Νομίζω ότι μπορεί να προσεγγίσει ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Ναι, ευχαριστούμε όλους αυτούς που έρχονται και μας στηρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, στην πρεμιέρα ο άλλος έχει και μια πορεία να ναι. έρθει να δει. Το θέμα είναι ότι όταν έρθει, τι κάνει, στέκει αμέτωχος. Αυτό που συμβαίνει στην αναγέννηση, το μπαίνεις μέσα και στηρίζεις την ομάδα, υποστηρίζεις την ομάδα, δεν το συναντάς εύκολα. Γιατί όλοι, ναι. αν τους κοιτούσες, ήθελαν να στηρίξουν την ομάδα. Και το είπαν μάλιστα και από την Ένωση, από το Club Coespero, ότι είδαμε το κοινό πολύ θερμό, πολύ υποστηρικτικό. Δεν ήταν μόνο φαν.
0: Αυτή η ομάδα, ποιος είναι, ο Έσπερος, αυτή η ομάδα, ο παλιός Έσπερος είναι, Γλάφκος
1: Έσπερος. Είναι μια ένωση ομάδων,
0: ένωση,
1: η οποία, ναι, είναι
0: ο ιστορικός Έσπερος, έτσι, δηλαδή ο Έσπερος είναι πολύ ιστορική ομάδα, μαζί με την ομάδα Γλάφκος, μάλλον, ναι.
1: Γλάφκος, ναι, είναι Γλάφκος Έσπερος συγκεκριμένη η ομάδα, ανέβηκε και αυτή πέρσι από τη Β' Εθνική, ήταν ουσιαστικά από τους δεύτερους, δηλαδή οι δεύτεροι από όλους τους ομίλους, ναι. Διαμέσου των Μπαράζ ήταν η ομάδα που πήρε το εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά πάνω κάτω τους ίδιους στόχους έχουμε.
0: Ναι.
1: Με τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Αλλά τους καθαρίσατε εύκολα από ό,τι είδα. 67-50 στο 30, 17 πόντι δηλαδή ήταν στο 30 του παιχνιδιού. Άρα ναι, αν εξαιρέσω το πρώτο ημίχρονο που ήσασταν κοντά 47-42, μετά ανοίξατε, πατήσατε γκάζι που λέμε στο τρίτο δεκάλεπτο 67-50 και τελειώσατε το παιχνίδι ουσιαστικά με μια τέτοια διαφορά. Είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί μετά.
1: Ναι, κάπου πλησίασαν, αλλά εκεί ήταν ναι. νομίζω σωστές οι επιλογές και του προπονητικού team, του Μύρωνη ναι. του Παπαδάκη, αλλά και των συνεργατών του, αλλά και των παικτών που ουσιαστικά δεν άφησαν τον Έσπερο να. Να σκεφτεί ότι μπορεί να πάρει το κάτι παραπάνω.
0: Δεν μου λες η Αμερικα... το αστέρι της ομάδας ποιος είναι? Είναι οι δύο Αμερικάνοι ή ξεχωρίζουμε κάποιον από τους δύο, είναι λίγο καλύτερος?
1: Το αστέρι της ομάδας, Γιώργο, είναι ο Δημήτρης ο Κουρέπης. Εάν δεν το πω, θα με σκοτώσει.
0: Αυτός είναι, έμεινε από πέρα, έμεινε από τα παλιά ο Κουρέπης. Ο Σέντερ,
1: ναι,
0: αυτός είναι. Ο Σέντερ,
1: 4-5,
0: ναι, 4-5.
1: Ναι, ναι. Ναι, σωστά, σωστά. Και ο πιο μεγάλος σε ηλικία είναι πια. Του 98 βέβαια είναι το παιδί, έτσι. Οι περισσότεροι είναι Gen Z βέβαια, οι υπόλοιποι. Δηλαδή είμαστε μια πάρα πολύ μικρή νεαρή ομάδα σε ηλικία. Αστέρι δεν υπάρχει. Δηλαδή κάποιο όνομα που το πήραμε, δηλαδή κάποιος παίκτης που τον πήραμε σαν όνομα. Ουσιαστικά ο coach, ο Μύρωνος Παπαδάκης, ήθελε να κάνει ένα team που όλοι να μπαίνουν και να παίζουν για την ομάδα. Και νομίζω σιγά σιγά θα το δείτε και εσείς που παρακολουθείτε το σύνολο.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά κάνουν παρέα, δηλαδή αυτό που βλέπεις, χωρίς ακόμα να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Είναι μια παρέα, είναι μια οικογένεια, είναι κάτι που όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα το πρεσβεύει. Δηλαδή
0: ναι.
1: και στα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά έτσι πήγαινε λίγο πολύ, με παρέα, φιλία, ομάδα, και αυτό συνεχίζει να κάνει, ασχέτως ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει το επίπεδο της, έτσι.
0: Ναι. Να σου πω, οι Αμερικάνοι είναι ο ένας που είναι playmaker, περιφερειακός, βλέπω 21 πόντους με 4 τρίποντα. Και ο άλλος τι είναι?
1: Ναι, είναι ασώδιο ένας και ο άλλος είναι forward. Μας ήρθε ως τριάρι, αλλά τον βλέπω να παίζει και ως τεσάρι.
0: Ο Bradley είναι αυτός, 26,
1: ναι,
0: 26,
1: ναι, 3-3.
0: 26 πόντους με ένα τρίποντο. Και ο άλλος
1: πολύ θεαματικός παίκτη.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά αξίζει να δείτε τα highlight. Μάλιστα και η Ομοσπονδία σήμερα τον έβγαλε ως τον παίκτη της πρώτης αγωνιστικής, MVP.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Αν δείτε τα highlight του πραγματικά αξίζει να τον παρακολουθήσεις. Είναι πολύ θεαματικό.
0: Αυτοί έρχονται δηλαδή για πρώτη φορά στην Ελλάδα να παίξουν. Τους ανακαλύπτετε, βάζω σε εισαγωγικά, εσείς ουσιαστικά, τους είδατε στα κολέγια, τους φέρατε μετά από κάποιο scouting, στο ελληνικό μπάσκετ δηλαδή, και μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί μια διαδρομή στα επόμενα χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σου πω τώρα.
1: Γενικά,
0: ναι?
1: γενικά με τους ξένους τα έχουμε πάει καλά μέχρι στιγμής. Δηλαδή ο coach ο Μύρωνας Παπαδάκης, γιατί όλο αυτό ξεκινάει λίγο πριν Απρίλιο-Μάρτιο, όλο αυτό το Μάιο, όλο αυτό το στήσιμο της ομάδας. Μέχρι στιγμής με τους ξένους καλά πάμε. Δεν έχουμε.
0: Κοίτα, αυτή η κατηγορία, άμα έχεις καλούς ξένους, αυτό το είχαμε ζήσει και πιο παλιά με το Ηράκλειο, άμα έχεις καλούς ξένους, Εντάξει, μπορείς να κάνεις πράγματα άμα πετύχεις δηλαδή στις επιλογές των ξένων παικτών. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για την κατηγορία. Βλέπω έτσι κάποια ονόματα. Mm-hmm. Βλέπω τον Πανιόνιο, ας πούμε, που είναι ίσως η πιο ιστορική ομάδα που υπάρχει
1: και
0: στην κατηγορία.
1: Το μεγάλο φαβορί θέλει την επιστροφή του στην Α1 ουσιαστικά.
0: Είναι το μεγάλο φαβορί ο Πανιόνιος, δηλαδή. Το μεγάλο φαβορί.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω ότι είναι ο Παπάγος επίσης, έχει ιστορικές ομάδες.
1: Ο Αμίντας,
0: Μέγαρα και ομάδες που έχουν κάνει διαδρομή, το Λαύριο, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η κατηγορία έχει ιστορικές ομάδες. Η Ερυθρέα είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή το σύνολό της, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι έχει δείξει η Ερυθρέα είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ποιο είναι το φαβορί? Το φαβορί είπες, ο Πανιόνιος.
1: Ο Πανιόνιος. Ναι,
0: ένας ανεβαίνει.
1: Θα ανέβει ένα. Δύο ανεβαίνουν. Αλλά.
0: Μάλιστα. Δύο σημαίνει ότι θα έχει ανταγωνισμό και πέφτουν.
1: Νομίζω τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το έχεις ψάξει γιατί το έχετε σιγουράκι ότι θα σωθείτε.
1: Όχι. Θέλουμε να σωθούμε. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Τέσσερις ομάδες είναι πάρα πολλές, κορίτσι μου. Αλλά νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον την προσπάθεια της αναγέννησης. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση την μπασκετική και θα έρθει στο στούντιο μια μέρα να τα πούμε και από κοντά. Γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να σε δω. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την υπεύθυνη τύπου της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Έχουν φτιάξει μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Ευχαριστώ την Ειρήνη Άγα για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ναι, θα πάω να δω σίγουρα κάποιο παιχνίδι. Δεν μπόρεσα αυτή την Κυριακή. Αλλά θα πάω να δω οπωσδήποτε την αναγέννηση σε ένα παιχνίδι. Έχουν Αμερικάνους μέσα, έχουν φτιάξει μια δυνατή ομάδα, είναι Α2. Εντάξει, λες, είναι ένα καλό επίπεδο, ας πούμε. Δεν είναι στα χαμηλά που είχαμε τις ομάδες μας δεύτερη, τρίτη εθνική όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι να μπορέσουν να το υποστηρίξουν όλο αυτό. Έχουν όρεξη. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Είναι μια ομάδα από μια μικρή περιοχή τώρα. Αλλά νομίζω ότι έχουν φλόγα και διάθεση.

Αλλάξαμε λίγο την ροή της εκπομπής. Είχα το θέμα αυτό με την ανακαίνιση για το δεύτερο μέρος, αλλά για λόγους επικοινωνίας με τους ανθρώπους που θα μας μιλήσουν, μίλησαμε νωρίτερα με την Ειρήνη και μας έδωσε το στίγμα και τον ενθουσιασμό που επικρατεί στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Ξέρετε, μας είπε εδώ κάτι πολύ συγκινητικό ο Μανώλης ο Μαραγκάκης, ο πρόεδρος, και θα την ανεβάσω αυτή τη συνέντευξη αν δεν την έχουμε ανεβάσει ακόμα. Είπε ότι αυτή η ομάδα γεννήθηκε μέσα από το σεισμό, μέσα από τη δυσκολία που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι που βίωσαν αυτή την κατάσταση. Πολλοί χάσανε τις περιουσίες τους, χάσανε τα σπίτια τους. Μέσα από αυτή την δυσχέρεια δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, για να δώσουμε, λέει, χαμόγελο στους ανθρώπους της περιοχής. Και με μάγκηξε αυτό που είπε ο Μανώλης ο Μαραγκάκης, ότι είχαμε δώσει, λέει, το γήπεδό μας για να μπορούν οι άνθρωποι να στεγαστούν που φύγανε από τα σπίτια τους άρον-άρον, γιατί κρίθηκαν ακατάλληλα. Ανοίξαμε, λέει, το γήπεδο και το κάναμε σημείο, βάλαμε κρεβάτια να μπορεί ο κόσμος να μείνει τις πρώτες μέρες μέχρι να δει τι θα κάνει. Και η ομάδα της αναγέννησης εκείνη τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα στο τοπικό, στην Κρήτη, και ξεκίνησε αυτή η διαδρομή για να φτάσει μέχρι την Α2 κατηγορία που είναι σήμερα. Είναι μια όμορφη αθλητική ιστορία αυτή η ιστορία της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Θα πάμε μουσικά, φίλες και φίλοι, στο Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με όλη την επικαιρότητα. Επιστρέφουμε, στο δεύτερο μέρος ξεκινάμε με το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη. Μας έλειψε Όφη, μας έλειψαν τα παιχνίδια. Έρχεται ένα μεγάλο μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο και με αυτό θα ασχοληθούμε, με αυτό θα ξεκινήσουμε.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα. Ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μετρούν τις πληγές τους μετά τη θεομηνία στην Κρήτη, στο επίκεντρο αποζημιώσεις και αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών. Αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής για τη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Αν δεν στηριχτούν άμεσα οι πληγέντες, ο τόπος θα καταρρεύσει, δήλωσε από το οροπέδιο Λασιθίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για το Ηράκλειο οι έντονες βροχοπτώσεις. Επάρκεια νερού για τα επόμενα 2 έως 3 χρόνια, όπως εκτίμησε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 36χρονη για ταχυδέα Φέιγ Βολάν. Νέο κύμα μεταναστών στις νότιες ακτές του νησιού. 238 διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες. Βρέθηκε ο 73χρονος που αγνοούνταν στο φαράγγι της Ήμπρου στα Χανιά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Κατάρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
9: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
10: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3, One Life, One Sports. Γιώργος Χορτσιδάκης πάντα στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπένος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας πάντα συνεργάται Σάκης Αποστολογιωργάκης, ο άνθρωπος που φτιάχνει τα βιντεάκια μας. Μάνος Τσουρουνάκης, ο άνθρωπος που μας δημιουργεί τα reels για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο στη δική μας εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές εδώ του Κρέτα One.

0: Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε το παιχνίδι ΑΕΚ ΟΦΗ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επιστροφή στο πρωτάθλημα, επιστροφή στην Super League. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια στον ΟΦΗ. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες βαδίζουν λίγο στο, πώς να το πω, στο άγνωστο. Και θα κουβεντιάσουμε βέβαια και πώς η ΑΕΚ έχει προετοιμαστεί όλο αυτό το διάστημα στην διακοπή του πρωταθλήματος. Πώς διαχειρίστηκε δηλαδή η ομάδα της ΑΕΚ αυτή την διακοπή του πρωταθλήματος. Για τον ΟΦΗ σας είπα, δεν έγιναν φιλικά. Οι προπονήσεις ήταν, θα έλεγα, προβληματικές με την έννοια ότι υπήρχε κακοκαιρία. Και πάμε να κουβεντιάσουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο, τον Κώστα Τσίλη, τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Κώστα μου, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πώς είσαι?
1: Γεια σας, χαίρετε, χαίρετε. Πώς είναι, έφτιαξε ο καιρός καθόλου?
0: Τώρα έφτιαξε ο καιρός. Σήμερα έχουμε καλοκαίρι σχεδόν. Είχαμε όμως τις προηγούμενες μέρες είχαμε κακοκαιρία, μεγάλη κακοκαιρία.
1: Αυτό, ταλαιπωρηθήκατε πολύ, ταλαιπωρηθήκατε.
0: Ναι. Εκεί πάνω στην Αθήνα πώς είστε?
1: Όχι, τίποτα, δεν είχε τίποτα τρομερό και φοβερό. Α. Αλλά και τώρα έχει πάλι καλοκαίρι.
0: Η ΑΕΚ, τώρα αυτό κουβέντιαζα εδώ στο μικρόφωνο του Κρέτα Ουάν, πώς διαχειρίστηκε αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής? Γιατί εμείς εδώ είχαμε μια εβδομάδα ρεπό και δύο εβδομάδες με την κακοκαιρία. Δεν νομίζω ότι κατάφερε ο Κόντης να κάνει την προετοιμασία που ίσως θα ήθελε για αυτό το διάστημα.
1: Δύσκολα ήταν, γιατί ο Νίκολης είχε 13 διεθνείς, έχει ακόμα δηλαδή από αυτούς που παίζουν παιχνίδια, είχε 13 διεθνείς και 3 τραυματίες, 16 συνολικά δηλαδή, του είχαν απομείνει επί της ουσίας σαν 10 παίκτες για να κάνει προπόνηση. Ούτε καν δηλαδή οριακά έβγαινε η ενδεκάδα, επομένως ήταν ζώρικο αυτό. Έκανε δύο φιλικά, τα οποία περισσότερο ήταν για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες, ένα με την Γαλλισσέα, ένα με τον Πανετολικό, περισσότερο για να δει κάποια παιδιά όπως ο Λυκογιάννης, όπως ο Ζωάο Μάριο, οι οποίοι αποκτήθηκαν τελευταίοι, δεν έχουν κάνει καλοκαιρινή προετοιμασία, επομένως ήταν ευκαιρία αυτή να κερδίσουν λίγο από το χαμένο έδαφος. Αλλά επί της ουσίας είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί το να κάνεις προετοιμασία με μείον 16 ποδοσφαιριστές
0: ναι.
1: είναι πολύ, πολύ δύσκολο πράγμα, και αν το καλοσκεφτείς από την ενδεκάδα που πιθανότατα να βάλει το Σάββατο, οι περισσότεροι, οι 9, λείπανε στις εθνικές ομάδες. Επομένως έχει να δουλέψει επί της ουσίας μόνο Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Άρα και εσείς έχετε τα θεματάκια σας, τα προβληματάκια σας. Έχει ΑΕΚ. Εμείς βέβαια εδώ στον ΟΦΗ δεν υπήρχε ούτε φιλικό παιχνίδι. Η δυνατότητα να γίνει φιλικό παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχουν αντίπαλοι που να πεις, ας πούμε,
1: ότι υπάρχει,
0: υπάρχει ένα επίπεδο, και εδώ δεν υπάρχει επίπεδο έτσι υψηλό για να κάνεις ένα φιλικό παιχνίδι που να πεις ότι θα μου κάνει και καλό. Οι ομάδες είναι χαμηλού επίπεδου, είναι ομάδες τρίτης εθνικής. Μόνο αν συνέβαινε αυτό που είπες, να φεύγει η ομάδα να πάει στην Αθήνα να παίξει κάποιο φιλικό παιχνίδι. Αλλά και εδώ νομίζω η προετοιμασία, παρότι δεν έχει τόσους διεθνείς, είχε διεθνείς ΟΦΗ, τρεις στην Ελπίδων και τον Ανδρούτσο στην Ανδρών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Χρήστος ο Κοντής. Για μένα, Κώστα, είναι γρίφος πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή. Θα ήθελα για τη δική σου γνώμη.
1: Ναι, προφανώς είναι γρίφος, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, δηλαδή να υπάρχει μια τόσο μεγάλη διακοπή, τριών εβδομάδων, να λείπουν τόσο πολύ καιρό, τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πραγματικά ένα ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες αυτές. Βεβαίως έχει μια σημασία το γεγονός ότι κάποιοι από τους διεθνείς, οι περισσότεροι μάλλον, έπαιζαν παιχνίδια, έχουν δηλαδή παιχνίδια σε αυτό το δεύτερο. Για παράδειγμα, ο Γιώβιτς έπαιξε σε όλα τα μάτια της Εθνικής Σερβίας. Ο Κάιμνεν έπαιζε σε όλα. Ο Βιτάλης έπαιξε σε όλα. Από την άλλη μεριά, ο Μάγερ δεν έπαιξε κανένα. Θα επιστρέψει χωρίς να έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι. Κάνει μόνο προπονήσεις με την Κροατία. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους και σε ένα παιχνίδι, ειδικά όπως αυτό του Σαββάτου, που είναι ένα παιχνίδι που πάντα έχει ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει όχι μία φορά, αλλά δύο φορές μέσα στο 2026 μεγάλες ζημίες στην ΑΕΚ. Ο ΟΦΗ απέκλεισε την ΑΕΚ από το κύπελλο και μάλιστα την απέκλεισε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ΟΦΗ είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια μέσα στο 2026. Στην Ελλάδα εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, ο ΟΦΗ στέρισε από την ΑΕΚ το Super Cup. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ζητήματα στην ΑΕΚ. Ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ευρωπαϊκές νίκες. Έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάλιρο. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να μοιάζει στα μάτια κάποιων ότι δεν είναι τόσο περίπλοκο, αλλά είναι πάρα πολύ περίπλοκο και μάλιστα ο Νίκολιτς ως τέτοιο το αντιμετωπίζει. Δηλαδή ρίχνει πολύ μεγάλο βάρος ο Νίκολιτς στο παιχνίδι του Σαββάτου. Θα πει κανείς ότι όταν ακολουθεί ένα παιχνίδι με τη Σακτάρ στο Λονδίνο και με την Manchester City στην Αγγλία επίσης, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι εκεί είναι το μυαλό της ΑΕΚ. Το μυαλό της ΑΕΚ είναι μόνο στον Όφι και αυτό προσπαθεί ο Νίκολιτς να περάσει στους ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή δεν θέλει να ασχοληθούν καθόλου με το μάτς με τη Σακτάρ, γιατί υπολογίζει πάρα πολύ ως αντίπαλο τον Όφι το Σάββατο.
0: Και νομίζω ότι καλά κάνει, γιατί όταν μου λες ότι η προετοιμασία ήταν προβληματική με τόσες απουσίες, οι προπονητές δηλαδή λένε κάτσε να δούμε εμείς την ομάδα μας. Όταν λες τώρα λείπαν τόσοι παίκτες, δεν έχει γίνει προετοιμασία ουσιαστικά. Εντάξει, αυτοί θα παίξουν που λείπανε, αλλά ώσπου να έρθουν να μπουν στο κλίμα, να γίνει τακτική για το επόμενο παιχνίδι, έχουμε φτάσει ήδη στην αναμέτρηση του Σαββάτου.
1: Και εκτός από τις απουσίες και από τις δυσκολίες που υπάρχουν, γενικώς ο Όφι είναι μια ομάδα η οποία προκαλεί πάρα πολλά ζητήματα για την ΑΕΚ μέσα στο 2026, ειδικά το τελευταίο 8-9 μήνο, ναι. Έχει δημιουργήσει στην ΑΕΚ πάρα πολλά προβλήματα, επομένως το μετράει πάρα πολύ ο Νίκολιτς.
0: Για να δούμε, Κώστα μου, και εμείς πώς θα παρουσιαστούμε, γιατί δεν ξέρω, είχε η ομάδα ένα πολύ καλό ρυθμό, είχε ένταση στο παιχνίδι της, ήταν σε φόρμα όπως λέμε. Δεν ξέρω, αυτή η διακοπή έχω την εντύπωση ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι και για μας ένα ερωτηματικό αν θα καταφέρει ο Κόντης και οι συνεργάτες του, αυτοί οι αξιόλογοι συνεργάτες που έχει, αλλά δεν μπορεί να κάνουν και θαύματα, αν θα καταφέρουν να διατηρήσουν αυτή τη φρεσκάδα της ομάδας, που αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί εμείς εδώ, εντάξει, δεν είχαμε τόσες απουσίες όσες είχε η ΑΕΚ, υπήρχαν οι παίκτες, αλλά δεν έκανες φιλικά παιχνίδια. Η κακοκαιρία δεν σου επέτρεψε να γίνει η προετοιμασία έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω, για μένα είναι έτσι ένα ερωτηματικό το πώς θα είναι.
1: Είναι ερωτηματικό, γενικώς είναι ερωτηματικό η εικόνα.
0: Και οι δύο ομάδες. Έχει απουσίες, Κώστα, η ΑΕΚ. Για τον Όφι να σου πω ότι ο Σιέλης ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ο Ανδρούτσος επέστρεψε κανονικά. Εσείς έχετε προβλήματα?
1: Σίγουρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Βάρντα δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος το Σάββατο. Η στόχευση που υπάρχει είναι να μπορέσει να μπει στο αεροπλάνο για την Αγγλία και να παίξει είτε στο μάτς με τη Σαχτάρ είτε στο μάτς με τη Σίτι. Υπενθυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία για μια εβδομάδα, δεν θα επιστρέψει
0: στην Αγγλία. Α, θα μείνει στην Αγγλία,
1: Ναι, βέβαια, θα μείνει στην Αγγλία και είναι λογικό. Γι' αυτό και έχει ζητήσει την αναβολή του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο, διότι είναι πολύ κοντά τα δύο παιχνίδια και θα ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να επιστρέψει βάση της και να ξαναπάει. Επίσης, ο Στρακόσια δεν υπολογίζεται για το μάτς του Σαββάτου και αυτός έχει στοκεύσει να είναι έτοιμος περισσότερο με τη Manchester City. Επομένως, Μπρινιόλι κάτω το δοκάρι και μένει να δούμε κιόλας τι συμβαίνει με τον Ζούπκοφ, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στο χθεσινό παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Μένει να δούμε αν αυτές οι ενοχλήσεις είναι τόσο σοβαρές ώστε να του στερήσουν την παρουσία στο παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Κώστα, θα ήθελα και μια εκτίμηση έτσι από σένα για αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα της ομάδος?
1: Στην ΑΕΚ αυτό που ακόμα ψάχνουν είναι την ισορροπία. Την ισορροπία ανάμεσα στα εκτός έδρας και στα εντός έδρας παιχνίδια. Η ΑΕΚ εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή τρομοκρατεί κάθε αντίπαλο. Έχει βάλει 4 στον Ηρακλή, 5 στον Άρη, 8 στον Πανσεραϊκό, 4 στη Λεύσκη. Έχει κερδίσει τη ΛΑΣΚ στην πρώτη αγωνιστική του Champions League. Είναι μέσα στο σπίτι της τρομερή. Εκτός έδρας έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μια εικόνα μιας ομάδας η οποία πάντα προηγείται, σε όλα τα μάτς έχει προηγηθεί, σε κανένα δεν το έχει κρατήσει με εξαίρεση το μάτς με τον Βόλο που πέτυχε γκολ και κέρδισε. Έχει πετάξει ήδη 4 βαθμούς και αυτό την έχει φέρει σε μια διαδικασία να είναι πιεσμένη για όλα τα παιχνίδια πλέον. Δεν υπάρχει ανησυχία στην ΑΕΚ, θεωρούν ότι θα τις βρει τις ισορροπίες της. Δεύτερος χρόνος άλλωστε είναι για τον Νίκολιτς στον πάγκο και όλοι έχουμε μάθει πλέον το πώς λειτουργεί, αλλά η ουσία είναι ότι έχει χάσει πολύτιμο έδαφος και πρέπει να βρει και τις ισορροπίες της ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και στην εικόνα που παρουσιάζει μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια, που είναι η μέρα με τη νύχτα, αν δει κανείς και τα αποτελέσματα, ναι, αλλά και τα γκολ και την εικόνα και όλα.
0: Ναι. Είναι 4 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση. ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός είναι οδηγεί την κούρσα με τους 15, η ΑΕΚ έχει 11, ο Όφι έχει ένα λιγότερο. 10 βαθμούς. Εγώ νομίζω θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Εύχομαι οι ομάδες να μην έχουν επηρεαστεί, γιατί είχαν καλό τέμπο πριν τη διακοπή, και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ένα ωραίο μάτι το Σάββατο 7.30. Πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο ο Κώστα, γιατί και εντάξει, η Εθνική ήταν πολύ ωραίο αυτό που μας χάρισε, αλλά και ο κόσμος περιμένει έτσι να δει την ομάδα.
1: Ναι, διψάει για την ΑΕΚ. Ναι. Η λογική λέει θα είναι γεμάτο το γήπεδο το Σάββατο. Ξέρω ότι είναι και σε μια ώρα που είναι προσιτή για τον κόσμο, είναι 7.30. Βεβαίως ο κόσμος ετοιμάζεται και για το ταξίδι, για τα δύο ταξίδια που έχει μπροστά του στην Αγγλία με τη Σακτάρ και με την. Και με τη Manchester City. Στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ περίπου 7-8.000 οπαδοί της ΑΕΚ θα βρίσκονται μέσα στο Stamford Bridge, και στο μάτς με τη Manchester City περίπου 3.000 οπαδοί της ΑΕΚ θα είναι εκεί. Τα εισιτήρια έχουν κάνει ήδη φτερά και ο κόσμος προσπαθεί ακόμα να βρει εισιτήρια μέσω της Chelsea για το ένα μάτς και μέσω της City για το άλλο.
0: Μάλιστα. Κώστα Τσίλης, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, μας μετέφερε τι επικρατεί στην ΑΕΚ αυτή την εποχή, επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Super League, μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων που νομίζω για τις περισσότερες ομάδες, ελληνικές ομάδες, ήταν ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Και λέω αγκάθι γιατί ακούσατε τώρα η ΑΕΚ το πρόβλημά της. 13 λείπανε στις εθνικές ομάδες. Δεν μπόρεσε δηλαδή και ο Νίκολιτς να έχει, και όταν λέμε 13, είναι και οι 13 οι παίκτες του της πρώτης γραμμής, ας πούμε, από τους οποίους προέρχεται η ενδεκάδα. Με τις εθνικές ομάδες, διεθνείς παίκτες, δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία έτσι όπως τη θέλεις τουλάχιστον όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, και για την ΑΕΚ θεωρώ θα είναι γρίφος η παρουσία της. Εντάξει, γυρίζουν οι διεθνείς σιγά σιγά σε όλες τις ομάδες, αλλά μένουν λίγες μέρες, πηγαίνουν για το πρώτο παιχνίδι και έχουν και τα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, αυτά που είναι και πάρα πολύ σημαντικά στην Αγγλία. Θα μείνει η ΑΕΚ, μας είπε ο Κώστας ο Τσίλης, στην Αγγλία. Έχει αναβάλει το επόμενο παιχνίδι, όπως έχουν δικαίωμα για μια αναβολή οι ομάδες οι ελληνικές που παίζουν στην Ευρώπη. Έχει κάνει την αναβολή στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και θα μείνει στην Αγγλία για τα δύο σερή ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει. Βέβαια, πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια βαράει καμπανάκια ο Νίκολιτς και φωνάζει δηλαδή προσοχή στον Όφη, γιατί έχει κάνει ζημιές στην ΑΕΚ. Ναι, τις έχει κάνει μεγάλες ζημιές μέσα στο 2026. Ανέφερε αυτές τις ζημιές πολύ εύστοχα ο καλός συνάδελφος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στο Super Cup.

Η μοναδική ομάδα Όφη που έχει κερδίσει την ΑΕΚ το 2026, της έχει κάνει δηλαδή, να πω τη λέξη, βάλτε τις εισαγωγικά, κηδείες. Πόπο εκεί στο κύπελο, θυμάστε, με τον Σαλτσέντο, τι παιχνίδι ήταν αυτό. Αυτό το παιχνίδι έδωσε νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι από το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος στην ομάδα του Όφη. Πήγε Όφη να παίξει ένα knockout παιχνίδι μέσα στην έδρα του αντιπάλου, μέσα στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια, και με τον γκολ του Σαλτσέντο έκανε την τέλεια απόδραση για να πετάξει στα ημιτελικά, να πάει μετά στη Λιβαδιά να καθαρίσει και τον Λεβαδιακό και να βρεθεί στον τελικό του Βόλου. Αλλά και στο Super Cup, όπως σωστά επισημαίνει και ο συνάδελφος, έχασε ένα τρόπαιο η ΑΕΚ από την ομάδα του Όφη. Είναι λογικό να είναι επιφυλακτικός ο Νικολίτς. Είναι σοβαρός προπονητής ο Νικολίτς. Σου λέει: δεν έχω κάνει την προετοιμασία έτσι όπως τη θέλω. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή τριών εβδομάδων. Έγινε η ομάδα μαντάρα, φύγανε 13. Γυρίζουν τώρα σιγά-σιγά. Δεν είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις δηλαδή για να προετοιμαστείς για ένα επικίνδυνο παιχνίδι με την ομάδα του Όφη. Για να δούμε όμως πώς θα παρουσιαστεί και ο Όφη. Τουλάχιστον αυτοί κάνανε και δύο φιλικά ξεμουδιάσματα με Πανετολικό Καλλιθέα. Εδώ δεν υπήρχε η δυνατότητα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα στο κομμάτι αυτό των φιλικών παιχνιδιών. Δεν λέω ότι δεν έγινε προπόνηση, δεν έγινε δουλειά. Σίγουρα έγινε δουλειά. Ο Όφη έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητικό επιτελείο, ο Κόντης και οι συνεργάτες του, αλλά με τις προϋποθέσεις που έχουν να διαχειριστούν. Χωρίς, ας πούμε, ένα αντίπαλο πρώτης εθνικής όλο αυτό το διάστημα και με προπόνηση που καθημερινά έριχνε καρέκλες εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ήταν δηλαδή και εδώ οι καλύτερες προϋποθέσεις. Πηγαίνουμε για ένα μάτς γρίφο νομίζω το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βαθμούς η ΑΕΚ σε 5 παιχνίδια, 10 βαθμούς Όφη, 3η ΑΕΚ, 4ος Όφη με 10 βαθμούς σε 5 αγώνες. Την κούρσα οδηγεί πάντα ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, έχει κάνει το 5 στα 5 το απόλυτο, ΠΑΟΚ 12 βαθμούς δεύτερος, ΑΕΚ 3η με 11, 4ος Όφη και ο Ολυμπιακός 5ος με 10 βαθμούς ισοβαθμούν, αλλά έχει κάνει τη ζημιά Όφη. Έχει δαγκώσει τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Αυτά βλέπει ο Νίκολιτς και φοβάται την επικίνδυνη ομάδα του Όφη.

στο φίλο μου το Φίλιππο το μήνυμα εδώ που μου στέλνεις, αγαπητέ Φίλιππε. Επικοινώνησα με τα γραφεία της ΠΑΕ ΟΦΗ. Μήπως και για τη ΡΕΝ, με ρωτάει ο Φίλιππος. Για την τελευταία ώρα, μου λέει εδώ ο Φίλιππος. Μήπως μπορούμε να μπούμε, Γιώργο, για την τελευταία ώρα στο αεροπλάνο για τη ΡΕΝ. Φίλιππε, πρέπει να επικοινωνήσεις με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Σήμερα μια επικοινωνία που είχα για κάποιον άλλο λόγο, αλλά μίλησα με την εταιρεία αυτή, με στελέχος της εταιρείας αυτής, μου είπε ότι το τσάρτερ έχει κλείσει, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να υπάρχει κάποια ακύρωση. Επικοινώνησε με το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ να σου δώσουν κάποιες λεπτομέρειες. 28 10 254 674.

Να κάνω μια διόρθωση για το τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Είπα, δεν ξέρω αν είναι και το Nova Sports, κάπου σαν να το είδα, αλλά σίγουρα θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sports. Ξημερώματα Τετάρτης, 2 το πρωί. Το τελευταίο, το τελευταίο ταγκό, όπως γράφουνε, για τον Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οπότε συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ 2, ξημερώματα Τετάρτης στις 2 το πρωί.

Τώρα βλέπω εδώ, μια και μιλάμε για τον Μέση, κάτι το οποίο είχε αναρτηθεί, κυριαρχεί βέβαια το θέμα και είναι απολύτως λογικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παντού. Βλέπω τώρα εδώ στο X όπως σερφαρώ, στο Ροζάριο, τόπος καταγωγής του Μέση, μια τεράστια φανέλα, 30 μέτρα έχουν φτιάξει με το 10 στην πλάτη. Και το μήνυμα «Σε ευχαριστούμε αρχηγέ, μας έδωσες τα πάντα».

τα πάμε έτσι μουσικά, φίλες και φίλοι, στο διάλειμμα για τα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με άλλη μισή ώρα με αθλητικές ειδήσεις.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάνς άιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
5: One Life. One Sports. 2,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

One Life, One Sports, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3. Μια είδηση από το διεθνή χώρο, από την Ισπανία μας έρχεται για έναν παίκτη που έχει αφήσει το στίγμα του στην Μπαρτσελόνα. Έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο για 4 χρόνια μέχρι το 2030, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος Ραφίνια. Το γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αυτός ο μεταγραφολόγος που σας λέω ότι πολλές φορές βγάζει τις μεταγραφικές αυτές ειδήσεις. Ο Ραφίνια είχε συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά συμφώνησαν οι δύο πλευρές να το πάνε άλλα 2 χρόνια παραπέρα. 89 γκολ και 62 ασίστ για αυτόν τον φανταστικό 29χρονο επιθετικό. Νομίζω αυτή τη στιγμή η ηγετική φυσιογνωμία της Μπαρτσελόνα.

Επίσης, για ένα top class όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, του Χάρι Κέιν, είναι και υποψήφιος για τη χρυσή μπάλα ο Χάρι Κέιν. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι είναι σε συζητήσεις με την Bayern για την επέκταση της συνεργασίας του με την γερμανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 ο Χάρι Κέιν και κουβεντιάζουν για να συνεχίσει για άλλα δύο χρόνια. Προσέξτε, 33 ετών ο Άγγλος επιθετικός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το 27 θα είναι 34 και το θέλουν για άλλα δύο χρόνια 36. Γίνεται κουβέντα για άλλα τρία χρόνια δηλαδή να μείνει στο Μοναχό. 152 γκολ, 34 ασίστ σε 154 παιχνίδια με την Bayern, αυτός ο μεγάλος επιθετικός.

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει viral ένα κοντρόλ που έκανε ο Ζιντάν, προπονητής πια της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, στο περιθώριο του αγώνα με το Βέλγιο 4-1 η μπλε, με εξαιρετική εμφάνιση. Είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου και νομίζω ότι με τον Ζιντάν θα πάει ακόμα καλύτερα. Του έρχεται η μπάλα του Ζιντάν από ψηλά και κάνει μια μαγική κίνηση και την κοντρολάρει υποδειγματικά. 54 ετών ο Ζιντάν,

Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα παίζει η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Ο προπονητής είναι ο Γιάννης Ταουσιάνης. Υπάρχει και έντονο στοιχείο από την ομάδα του Όφη εκεί με τρεις παίκτες στην Εθνική των Ελπίδων. Ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης. 7 η ώρα δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για να μπορέσει να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών. Παίζει στην Βόρεια Ιρλανδία. Το βλέπουμε το παιχνίδι 7 η ώρα από την ΕΡΤ 2. Θέλει η Εθνική να εξασφαλίσει εισιτήριο για τελική φάση Euro Under 21 μετά από 25 χρόνια.

Ισοβαθμούμε στον έκτο όμιλο με τους Γερμανούς, 24 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Η αντίπαλός μας η σημερινή έχει 10 λιγότερους, είναι στην τρίτη θέση. Η Βόρεια Ιρλανδία με 14.

Αγγλία Τσεχία απόψε 10 παρατέταρτο για το Nations League. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Nova Sports, το βλέπουμε.

και Κροατία-Ισπανία, μεγάλο μάτς και αυτό. Απόψε 10 παρατέταρτο. Αυτό εδώ Nova Sports 2. Παίζουν οι Ισπανοί. Ξέρετε, οι Ισπανοί είναι αυτή τη στιγμή μακράν η κορυφαία ομάδα του πλανήτη με το ποδόσφαιρο που παίζει. Για να δούμε τι θα κάνει απέναντι στους Κροάτες.

βλέπω τώρα μια ανάλυση που γίνεται για το σημερινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Ναι. Αυτό που είπα πριν, μετά από 25 χρόνια διεκδικούμε πρόκριση σε τελική φάση του Euro. Τα σενάρια πρόκρισης είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ήξερα ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νίκη, έτσι κι αλλιώς, με την Βόρεια Ιρλανδία, γιατί παίζουμε και οι Γερμανοί, που είναι ισόβαθμοι με εμάς και έχουν πιο βατό παιχνίδι. Υποδέχονται τη Γεωργία οι Γερμανοί, δηλαδή μόνο να αυτοκτονήσουν, πώς να το πω. Άρα πρέπει να κερδίσουμε για να ισοβαθμίσουμε στους 24, όχι 24, 24 και 3, 27, στους 27 βαθμούς. Περνάει η πρώτη ομάδα στην τελική φάση, αλλά προσέξτε, περνάει και η καλύτερη δεύτερη, και εδώ είναι το μυστικό που πρέπει να έχουμε το νου μας, δηλαδή, και εσείς που θα παρακολουθήσετε το παιχνίδι 7 η ώρα από την ΕΡΤ 2. Κοιτάμε είτε να σκοντάψει η Γερμανία και να κερδίσουμε εμείς βέβαια καταρχήν, είτε αν κερδίσουν οι Γερμανοί έχουν καλύτερο goal average, οπότε αυτή θα είναι πρώτη, αλλά κυνηγάμε την καλύτερη δεύτερη θέση, που επίσης οδηγεί μία θέση καλύτερη, επίσης οδηγεί στην τελική φάση.

Οι Πολωνοί, που είναι ο βασικός μας αντίπαλος, φάγανε 6 από την Ιταλία. 6-2 έχασε η Πολωνία από την Ιταλία. Η Πολωνία είναι η ομάδα με την οποία δίνουμε τη μεγαλύτερη μάχη για αυτή το ειδικό γκρουπ της δεύτερης θέσης, αν πάμε τελικά εκεί πέρα. Και πρέπει να έχουμε την προσοχή μας, γιατί έχουν αυτή τη στιγμή συντελεστεί συν 13 διαφορά τερμάτων, δηλαδή 21 βαθμούς έχουν οι Πολωνοί. Αν κερδίσουμε εμείς, πάμε και εμείς 21 βαθμούς. Οπότε τα πάντα θα κριθούν στο goal average. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Στο συν 13 οι Πολωνοί και εμείς είμαστε στο συν 12. Οι Πολωνοί έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, άρα εμείς πρέπει να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι με 2 γκολ διαφορά και πάνω. Σε περίπτωση, επαναλαμβάνω, που κερδίσουν οι Γερμανοί. Γιατί αν σκοντάψουν οι Γερμανοί και κερδίσουμε εμείς, είμαστε πρώτοι, οπότε περνάμε στην τελική φάση του γύρου. Αν όμως κερδίσουν οι Γερμανοί, εμείς πρέπει να κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά και πάνω, για να βάλουμε από κάτω τους Πολωνούς που έχουν τελειώσει τα παιχνίδια τους και να πάρουμε το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα των ομιλών. Πόπο, είναι σασπένς πολύ μεγάλο για το σημερινό παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων. Ο φίλος μου Γιάννης Οταουσιάννης, ο προπονητής, του εύχομαι καλή δύναμη και να τα καταφέρει. Δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι εύκολο. Παίζουμε με την Βόρεια Ιρλανδία. Και όπως φαίνεται, θα χρειαστούμε μια νίκη με 2 γκολ διαφορά τουλάχιστον για να υπερτερούμε στο goal average έναντι των Πολωνών και να έχουμε δέσει δηλαδή και αυτό το σενάριο, το ενδεχόμενο. Είναι μια μεγάλη ημέρα σήμερα για την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, όπως είπα και πριν, μετά από 25 χρόνια και με έναν Ηρακλειώτη προπονητή στο τιμόνι της, διεκδικεί την πρόκριση ξανά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών.

Ο πορτογαλικός τύπος γράφει, φίλες και φίλοι, ότι ο Ρονάλντο ξεκαθάρισε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας ότι δεν επιστρέφει στην εθνική ομάδα αν δεν αποχωρήσει ο Ζεσούς. Και αυτό το οποίο αναφέρει ο πορτογαλικός τύπος είναι ότι οι δυο τους δεν χωράνε στην εθνική ομάδα. Ένας θα πρέπει να μείνει εκτός. Γίνεται λόγος για οριστική ρήξη στις σχέσεις του Ρονάλντο με τον Ζεσούς, ο οποίος βέβαια επιμένει στη στάση του και λέει ότι ο Ρονάλντο θα τον καλέσω, λέει, στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά δεν οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από κανένα. Πάντως γράφουν τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ότι ξεκαθάρισε ο Ρονάλντο ότι δεν επιστρέφει στην εθνική ομάδα όσο ο Ζεσούς βρίσκεται στο τιμόνι αυτής. Εκεί πάει το πράγμα. Νομίζω ότι ένας από τους δύο δεν θα βρίσκεται στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θα είναι ο Ζεσούς, που για τον οποίο βέβαια υπάρχει μια συνολική οργή στον κόσμο της Πορτογαλίας. Θα δούμε μέχρι το Νοέμβρη που είναι τα επόμενα παιχνίδια. Φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στην ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας εδώ στο One Life, One Sports, Κρέτα One 102,3. Ευχαριστώ τους φίλους που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τσαπίνο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και αύριο εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Έχουμε πάρα πολλά από ήχος μέση. Προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σήμερα ήδη κάναμε μια αναφορά και αναδείξαμε τα δεδομένα που επικρατούν στις δύο ομάδες για αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά έρχεται από μια πολύ μεγάλη διακοπή 3 εβδομάδων. Θα δούμε ποια ομάδα θα επηρεάσει περισσότερο αυτή η διακοπή. Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αγώνας δρόμου για καταγραφή ζημιών και αποκατάσταση δρόμων. Σε εξέλιξη, συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αερογής για τη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, νέο υγειονομικό κίνδυνο στο νησί μετά τις πλημμύρες. Κρέμουν λάσπη και στάσιμα νερά σε επιφυλακή αρχές, ενώ εξετάζονται περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Εξαθρώθηκε κύκλωμα πάτης στον ΙΕΦ κατοικής, 8 συλλήψεις ανάμεσά τους παρουσιαστής αλλά και πρόεδρος κόμματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 38χρονος μετά το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Μαλεβίζι, γύρισε στο σπίτι του και πυροβόλησε 2 φορές. Άδεια το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο του διεθνούς τένις η Κρήτη με την διεξαγωγή του τουρνουά 40.000 δολαρίων ITF W50 στον Ανά Τένις και Sports Club. Μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη Γαλλία στο στόχαστρο η πολιτική Μακρόν για την εκπαίδευση.

0: Freta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Χρωματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κρέτα 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Delta One 102,3.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 697-254-241.
0: Κρέτα One 102,3.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στη παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Creta One 102,3.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα Ουάν 102,3. Κρέτα Ουάν 102,3.